0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

κάνω έτσι να σε πιάσω, μα μου φεύγεις και εξοπίσω όλο τρέχω σαν παιδί.

αχ μικρή μου αγάπη, δεν υπάρχει άκρη να κρυφτείς μέσα στη μαύρη λησμονιά. Σαν τη θάλασσα στα γέρη τρέχεις, τρέχεις.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Eu sou isso, eu não posso aquilo.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η ενίσχυση των αμυντικών δομών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η ισορροπία δυνάμεων ΕΕ κυριαρχούν σε μία από τις κρισιμότερες συνόδους κορυφής για το μέλλον του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Η σύνοδος εστιάζει στη δέσμευση για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035, στη συνεχιζόμενη υποστήριξη προς την Ουκρανία και στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, καλώντας σε αμυντική βιομηχανική επανάσταση. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Στο επίκεντρο της Συνόδου και η συμμετοχή του Αμερικανού Προέδρου μετά τα χθεσινά επικριτικά σχόλιά του για τους συμμάχους και τις δηλώσεις του για την Τουρκία σχετικά με την άρση των κυρώσεων Κάτσα και το ενδεχόμενο επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου, όπου αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Χθες βράδυ, ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Η Σεούλ θα παρέχει πακέτο βοήθεια στην Ουκρανία αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά για μη στρατιωτική χρήση, δήλωσε χθες ανώτερος Νότιο Κορεάτης αξιωματούχος. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Εκρήξεις σημειώθηκαν στα νησιά Κέσμ και Χάρκ, στον Μπατάρα Μπάς, στο νότιο Ιράν, ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από θράψματα εχθρικού βλήματος στο Σιρίκ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στον Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ή μη των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτολο, Ακαρνανία, Άρτα, Πρέβεζα, Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Κιλκής, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Ηράκλειο.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

Πολύ πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας στο Earth News Radio 105,8, είστε συντονισμένοι. Σήμερα είναι Τετάρτη και έχει 8 μήνας. Και ξέρετε τι λένε, έτσι? Μπήκε ο Τέταρτος, βγήκε ο Βδόμαδος.

Λοιπόν, θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8, όπως κάθε πρωί. Ο Γιάννης ο Πρίντεζης, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόλτου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Κατερίνα Σερέτη στο μικρόφωνο, μόνη, γιατί δώσαμε αδειούλα στο Διονυσάκο. Άντε και στα δικά μας δηλαδή, Παναγία μου.

Καλοκαιράκι. Και καρδιά μου έχει καλοκαιράκι, αλλά είναι καλοκαιράκι και με, σας βλέπω ότι κινείστε έξω, έστω και για μια βόλτα και για λίγο περπάτημα. Και είναι ωραίο αυτό το πράγμα, γιατί έχει και ωραίο καιρό, ρε παιδιά. Δεν έχει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε ζήσει καυτό καλοκαίρι. Και να μην ζήσουμε και καυτό καλοκαίρι. Να το ζήσουμε ένα κανονικό καλοκαίρι, όπως ζούμε μέχρι τώρα. Τουλάχιστον μέχρι τώρα μας πάει καλά σε αυτό το θέμα. Σήμερα λοιπόν, που είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 8, θα έχουμε κάποια φαινόμενα, κυρίως στα ορεινά και στα βορειοανατολικά, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας, όπως σας έλεγα, και έξυπνο φοράκια στο Αιγαίο. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει λίγη συννεφιά που σιγά σιγά θα πυκνώσει και θα βρέξει και μπορεί να ρίξει και κάποιες καταιγίδες το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε συννεφιές, κυρίως στα επιρωτικά. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι πιο αυξημένες, ας πούμε, οι συννεφιές, και μπορεί και να βρέξει, αλλά αυτές οι βροχές που σας λέω θα είναι στα ορεινά, πολύ ψηλά δηλαδή. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 32. Στην υπόλοιπη Μακεδονία.

όμως, στο Βόρειο Αιγαίο βλέπω ότι από το απόγευμα θα γίνουν νοτιάδες. Αυτό δεν είναι καλό. Στο κεντρικό Αιγαίο θα είναι βορειοδυτικοί και από το απόγευμα θα γίνουν δυτικοί. Στο νότιο Αιγαίο δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βορειοδυτικοί άνεμοι 2 με 4 μποφόρ και θα φτάσουν και τα 5 τοπικά. Εδώ στην Αττική θα έχουμε καλό καιρό. Οι άνεμοι δεν θα μας απασχολούσουν ιδιαίτερα, θα είναι 2 με 4 μποφόρ, αλλά θα είναι από διάφορες διευθύνσεις. Και η θερμοκρασία στην Αθήνα από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη τώρα θα έχει όλο το νομό συννεφιά. Η συννεφιά αυτή θα πυκνώσει από το βράδυ και μπορεί να βρέξει το βραδάκι. Τώρα, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα γράψετε Earth News, θα αφήσετε ένα κενό, θα γράψετε Radio και έτσι θα μας βρείτε και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, η απασφαλισμένη μας βρίσκεται στο Facebook και μας στέλνετε τα μηνύματά σας.

Καλημέρα στην πιάτσα των ταξί στην Καστοριά, την αγάπη μας. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα, 24 βαθμοί. Να έχετε, λέει, μια πολύ όμορφη μέρα επίσης. Καλημέρα στην Φωτεινή. Η γιαγιά μου καλή της ώρα έλεγε: έφτασε η Τεταρτίτσα, πέρασε η εβδομαδίτσα. Και εμένα η γιαγιά μου το λέγε. Καλημέρα, κύριε Παύλο μου. Ο κύριος Παύλος και εγώ, για να το πω και σωστά και με την απαραίτητη ευγένεια, γίναμε έξαλλοι χτες παρακολουθώντας τον αγώνα της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Έξω φρενών γίναμε.

Για την ιστορία να σας πω ότι η Αργεντινή κατάφερε στο τέλος και κέρδισε την Αίγυπτο με 3-2 και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει όχι την Κολομβία που μου λέγανε όλοι. Λέει, την Κολομβία θα παίξει, με την Κολομβία. Δεν είχε την γίνει αγώνα. Παιδιά, με την Ελβετία. Συγγνώμη, ε. Και χτες θεωρούσαν σίγουρη την Αργεντινή από την αρχή ότι θα πέρναγε. Πήγε να κάνει το θαύμα η Αίγυπτος, αλλά δεν τα κατάφερε, δυστυχώς. Εντάξει, είχε και λίγη βοήθεια η Αργεντινή, όπως πάντα. Από το 12ο παίκτη. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά στο Θεόφιλο και τη Θεοφιλία, τον Προκόπιο και την Προκοπία, που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης στη Ρωσία. Η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία έχει πλημμυρίσει τον κόσμο με αγάπη και αφοσίωση, ειδικά την Ουκρανία. Ο εορτασμός με σήμα το χαμομήλι καθιερώθηκε το 2008 με απόφαση της κρατικής δούμας της Ρωσικής Κατοβουλής, έτσι, για την ημέρα της οικογένειας. Είναι η μέρα της οικογένειας και στην Ουκρανία, που θρηνεί πάρα πολλά μέλη της, δυστυχώς, εξαιτίας της Ρωσίας. Σήμερα λοιπόν, που είναι και της Αγίας Σουνίβα στην Καθολική Εκκλησία και του Αγίου Θεοβάλδου και του Αγίου Κουιντίνου, που είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων. Προσέξτε τώρα να δεις, αυτός είναι ένας πολυσχεδής Άγιος. Ο Άγιος Κουιντίνος είναι προστάτης των πληρωμάτων των βομβαρδιστικών αεροπλάνων, είναι προστάτης των κλειδαράδων και των πασχόντων από βήχα και φτερνίσματα.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1912 ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Στοχόλμης με επίδοση 3 και 37.

Το 1921 ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Ισκί σε χείρι της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα. Το 1963 οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο. Το 1965 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στο λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπη συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσαν την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας ελεηνής μορφής. Το 1979 η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά την Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις. Το 1997 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτη και ο Τούρκος Πρόεδρος Σουλέιμαν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ Συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί τις τουρκικές αξιώσεις.

Σαν σήμερα το 1851 γεννήθηκε ο Άρθουρ Έβανς, Βρετανός αρχαιολόγος, ο άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε την Κνωσό, την κριτική πολιτεία της Κνωσού. Το 1876 ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, από την Αρκαδία, ο πρωθυπουργός που μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές αρχές. Το 1934 γεννιέται ο Ανδρέας Λεντάκης, πολιτικός, συγγραφέας, ένας άνθρωπος, ένας σοφός άνθρωπος, κατά την ταπεινή μου άποψη. Σαν σήμερα έφευγαν από τη ζωή το 1695 ο Christian Huygens, Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου, παρακαλώ. Το 1695, το νόμιζω έτσι. Το 1822 ο Percy Shelley, ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Και το 1967 η Vivian Leigh. Δεν θέλει συστάσεις. Ευτυχώς λέω εγώ που δεν ζει η Vivian Leigh, για να δει τι κάνουν στις ταινίες που πρωταγωνίστησε. Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του, την καλημέρα του, 21 βαθμοί λέει, από την οίκια της Λάρισας με ηλιόλουστη μέρα, και για το καλοκαίρι μου λέει συμφωνώ απόλυτα μαζί σου ότι είναι ήπιο.

Θα πούμε και τα σοβαρά της επικαιρότητας και τα βαριά και όλα και ό,τι έχει συμβεί. Θα σας πω και παρασκήνια από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ και όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, θέλω να πω το εξής πράγμα. Βλέπω αυτά τα βίντεο ντοκουμέντο που πολλές φορές σας παρουσιάζουμε και εδώ και από το Earth News και από την τηλεόραση και στα site και παντού κτλ. Από διάφορους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν ότι πρέπει να μπουν, να κλέψουν, να διαρρήξουν, να βουτήξουν και όλα αυτά τα πράγματα. Και βλέπεις τα βίντεο και δεν θα πω θαυμάζεις. Βλέπω τώρα το βίντεο αυτό το πράγμα από τη Σπήρα των Κοσματοπολίων. Παιδιά, η ταχύτητα και η μεθοδικότητα με την οποία δρούν και κινούνται, δηλαδή σαν χορογραφία κανονική τώρα οι άνθρωποι αυτοί. Αν χρησιμοποιούσαν αυτά τα ταλέντα τους για κάτι νόμιμο, τι καλό που θα ήταν.

Σαν εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της, θα ξεκινήσω, επειδή ήταν το δείπνο των ηγετών χθες, δεν θα ξεκινήσουμε από τα βαριά, θα σας πω τι φάγανε. Καταρχήν, γιατί το ζήτησε και ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Μου λέει, αν μας πεις τι φάγανε, θα σας πω τι φάγανε. Αλλά έχει τρελά πράγματα, μην φανταστείς. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, ορεκτικά, στα ορεκτικά λέει υπήρχε ένα σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί, και για το κυρίως πιάτο οι επιλογές ήταν ή φιλέτο λαβράκι ή μοσχαρίσιο πλευρό αργά ψημένο, αργού ψησίματος. Και επιδόρπιο ένα γλυκό παραδοσιακό σαν μπακλαβάς. Σιγά τώρα. Εντάξει, παιδιά, κουραστήκατε.

Αυτό εντωμεταξύ που ο Στάρμερ και ο Νορβηγός εμφανίστηκαν με τις φανέλες με την εμφάνιση της εθνικής τους. Ότι τι δηλαδή. Εντάξει, ναι, πάνε πολύ καλά στο Μουντιάλ. Θα μου πεις, ο Στάρμερ την κάνει. Ο Νορβηγός δεν ξέρω. Δεν ασχολούμαι με την εσωτερική πολιτική κατάσταση στην Νορβηγία. Πρέπει.

Στην Αίγυπτο είναι έξω φρενών με τη διαιτησία, θέλω να σας πω, στο Μουντιάλ. Και υποστηρίζουν ότι είναι στημένο και ότι θα το δει ξανά στην Αργεντινή. Εντάξει, οι άνθρωποι αδικήθηκαν χθες τώρα, κακά τα ψέματα. Όποιος έβλεπε την εικόνα θα καταλάβαινε. Δηλαδή το σπρώξιμο στην Αργεντινή. Και φτάνει πια με αυτό το πράγμα. Εντάξει, ο Μέση είναι ένας σπουδαίος παίκτης, τεράστιος παίκτης, μία μορφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα δίνουν όλα στο πιάτο. Πώς να το κάνουμε, σε αυτόν και στην ομάδα του εννοώ. Τέλος πάντων, και το Ελβετία-Κολομβία έληξε 0-0 και πήγαν στα πέναλτι και πέρασαν οι Ελβετοί, να ξέρετε, 4-3. Θα σας τα πω αναλυτικά και στη συνέχεια. Δεν ήταν εύκολη νύχτα επίσης, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, θυμάστε που σας έλεγα χθες το πρωί ότι χτύπησαν δύο πλοία οι Ιρανοί, και σε αντίπεινα οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν, στόχευσαν πάνω από 80 εγκαταστάσεις και μέσα των Ιρανικών δυνάμεων. Συγγνώμη, δεν έχουμε και χειρία. Αυτό θυμάμαι, δεν υπάρχει και χειρία. Γιατί αν έχουμε και από τη μία και από την άλλη πλευρά χτυπήματα, η εκεχηρία τέλος. Αν δεν κάνω λάθος τώρα.

Τέλος πάντων, θα επιστρέψω με όλα τα παρασκήνια και όλα τα ντεσού και από την Άγκυρα και από και τα μπροστά και τα πίσω από τις κάμερες δηλαδή. Και θα σας εξηγήσω, θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω γιατί σε αυτή τη φάση, παρά τις υποσχέσεις του Τραμπ, η Άγκυρα δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Εντάξει, κολλήσαμε από τα μέλια χτες του Ερντογάν με τον Τραμπ. Πραγματικά κολλήσαμε από τα μέλια. Και δεν ξέρω αν τα ζηλεύει κάποιος αυτά. Εγώ δεν ζηλεύω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του παρακάθισαν χθες το βράδυ στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος προς τιμήν των αρχηγών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και επαναφορά κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο. Με συντριπτική απάντηση μετά τα αμερικανικά πλήγματα απειλεί το Ιράν. Συναγερμός σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Τύχησαν σε ειρήνες συναγερμούς σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της χώρας. Αμυντική ενίσχυση και ισορροπία Ευρώπης-ΗΠΑ επιτάπητο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που διεξάγεται στην Άγκυρα. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε δύο συνοικίες ενώ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Γενικά έθλιος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Air Sport.
2: Earth News Radio, 105,8.

Καλημέρα στο Γιάννη μας, το φουρναρί και στα φουρναράκια του χωριού, την αγάπη μου. Λοιπόν, βρήκα αναλυτικά το γλυκό, Γιάννη, που φάγανε χθες το βράδυ. Εντάξει, νομίζω ότι πρέπει να ήταν πολύ ωραίο το γλυκό, γιατί ήταν μπακλαβάς γάλακτος που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς αρωματισμένο με περγαμόντο. Εντάξει, αυτό πρέπει να ήταν πραγματικά μια πανδεσία, ας πούμε, γεύσεων. Τώρα τα στιθοπλευρά που έφαγε ο Τραμπ, που του άρεσε πάρα πολύ, με καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, πρέπει να κάνει εξετάσεις μετά για την χοληστερίνη. Δεν μένει αρτηρία για αρτηρία. Λοιπόν, φτάνει που λέτε χθες ο Τραμπ στην Άγκυρα. Πάει να τον υποδεχθεί ο Ερντογάν, τον οποίο τον έβλεπα να δυσκολεύεται και λίγο σε αυτό το γαλάζιο χαλί να περπατήσει. Λίγο έπαιρνε δεξιά-αριστερά. Τέλος πάντων, φτάνει εκεί στη σκάλα του αεροπλάνου. Μόνο τον Τραμπ πήγε να υποδεχθεί. Το καταλαβαίνετε αυτό. Λοιπόν, κατεβαίνει ο Τραμπ με αγκαλιές, χαιρετούρες και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Τραμπ δεν διστάζει να δείξει. Όταν συμπαθεί κάποιον, δεν διστάζει να το δείξει, όπως και όταν αντιπαθεί κάποιον, δεν διστάζει να το δείξει. Οι δύο άνθρωποι τους οποίους έπιασε αλαμπρατσέτα χτες, τον έναν χεράκι-χεράκι πηγαίνανε, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, νωρίτερα. Αυτό το κάνει ο Ερντογάν, μάλλον. Ο Τραμπ, με τον Τραμπ πιαστήκαν αγκαζέ. Ο Τραμπ λοιπόν φτάνει, του έχουν φτιάξει ένα ολόκληρο αεροδρόμιο, σιγά μην το φτιάξανε για τους άλλους ηγέτες, για τον Τραμπ το φτιάξανε περισσότερο, και σε αυτές τις χαοτικές συζητήσεις που κάνανε, τις δηλώσεις που κάνανε μετά στους δημοσιογράφους, που ήταν σε μια άτυπη συνέντευξη τύπου, ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι πολύ χάρηκα που είδα ότι δώσατε και ένα κτίριο, το όνομά μου σε ένα κτίριο. Μεγάλη χαρά είχε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έκανε τα πάντα ο Ερντογάν για να καλωσορίσει και να υποδεχθεί τον Τραμπ με αυτόν τον τρόπο.

Εκεί λοιπόν σε αυτή την άτυπη συνέντευξη τύπου ακούσαμε τον Τραμπ να λέει ότι θα σκεφτούμε, θα δούμε τι θα κάνουμε με τα F-35. Χαιρόταν ο Ερντογάν από την άλλη πλευρά. Αυτό προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, άμεσες αντιδράσεις η αλήθεια είναι, στις Ηνωμένες Πολιτείες και από δημοκρατικούς και από ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι δεν θέλουν να πουληθούν τα F-35 στην Τουρκία. Υπάρχουν και οι κυρώσεις, τις οποίες είπε ο Τραμπ ότι θα τις άρει τις κυρώσεις, το περίφημο νόμο Κάτσα, έτσι τον λένε. Υπήρχε μια ομάδα δημοκρατικών βουλευτών οι οποίοι κατέθεσαν αμέσως ένα ψήφισμα αποδοκιμασίας για την δεχόμενη πώληση των F-35 στην Τουρκία και επιστολή ρεπουμπλικανών βουλευτών οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε μια τέτοια εξέλιξη. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Το ότι τα είπαν όλα αυτά τα πράγματα δεν σημαίνει ότι θα γίνουν και άμεσα. Γιατί υπάρχουν και νομικοί, υπάρχουν και πολιτικοί περιορισμοί οι οποίοι δεν επιτρέπουν εύκολα την άρση των κυρώσεων. Πρέπει για παράδειγμα η Τουρκία να διώξει τους S-400 από το έδαφος της. Αυτό δεν γίνεται με ένα μαγικό ραβδί. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος, σύμφωνα με την νομοθεσία, θα μου πεις μπορεί να την αλλάξει, Τραμπ είναι αυτός, δεν ξέρω, δεν μπορεί να προχωρήσει μονομερός στην πώληση μαχητικών προς την Τουρκία. Θέλω να σας θυμίσω και μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αυτή η σημαντική λεπτομέρεια λέει το εξής πράγμα, ότι για παράδειγμα όταν αποφασίστηκαν οι κυρώσεις αυτές να επιβληθούν, στις οποίες πρωτοστάτησαν δύο άνθρωποι, ο ένας είναι ο Μενέντες, ο οποίος δεν υπάρχει πια στο πολιτικό σκηνικό και μετά τα σκάνδαλα της γυναίκας του, ο ένας είναι ο Μενέντες και ο άλλος είναι ο νυν Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο.

Για να πάρει λοιπόν τα F-35 η Τουρκία θα πρέπει να αποδεχθούν την απομάκρυνση ή την παράδοση του S-400. Αυτό θα μπορούσε να έχει λυθεί και να έχει συμβεί από το 2019. Δεν έχει γίνει, από όταν δηλαδή επιβλήθηκαν οι κυρώσεις. Επίσης πρέπει στη συνέχεια ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να πιστοποιήσουν εγγράφως στο Κογκρέσο ότι η Τουρκία δεν διαθέτει το σύστημα των S-400 ούτε άλλο σχετικό εξοπλισμό. Και πρέπει οι δύο υπουργοί να παράσχουν αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η Άγκυρα δεν θα προχωρήσει στο μέλλον σε μια νέα προμήθεια ή ενεργοποίηση του συγκεκριμένου ρωσικού συστήματος.

Χθες το βράδυ, μάλιστα, από τους ανθρώπους που πρωταγωνιστούν στο μπλοκάρισμα της πόλης των F-35 στην Τουρκία, η Ντίνα Τάιτους, Ελληνοαμερικανίδα, μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, μίλησε στο Σωτήρη Δανέζη εδώ στο Φορσέ και είπε ότι τρεις από τους τέσσερις επικεφαλείς των αρμόδιων επιτροπών του Κογκρέσου απέσυραν ξαφνικά τις αντιρρήσεις τους στην πώληση και υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ ψάχνει τρόπο να παρακάμψει τις κυρώσεις, δηλαδή τον νόμο Κάτσα. Η Ντίνα Τάιτους ήταν αυτή που πρωτοστάτησε κιόλας χθες, όπως σας έλεγα, στο να υπάρξουν αντιρρήσεις για όσα ακούστηκαν στην Άγκυρα από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου. Στον Παναγιώτη στη Νεάπολη Λακωνίας, ο οποίος μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία πάλι από παραλία, πάλι αυτά τα ωραία πράγματα αυτά με τις παραλίες, τι όμορφα που είναι ρε παιδιά, να τα απολαμβάνετε παιδιά. 20 βαθμούς έχει στην Ελασσόνα, μας λέει ο Θοδωρής. Έχει κολλήσει βελόνα Θοδωράκι, έτσι, και χτες το ίδιο πράγμα είχε δηλαδή. Νομίζω 20 βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στην Άγκυρα και θα τα παρακολουθούμε και σήμερα βεβαίως όλα όσα συμβαίνουν στην Άγκυρα, γιατί είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ, όπου θα ασχοληθούν οι ηγέτες με πάρα πολλά θέματα. Χθες παρουσιάστηκαν οι 5 χώρες οι οποίες έχουν ήδη πιάσει το στόχο του 5% στις αμυντικές δαπάνες και είμαστε και εμείς μέσα, έτσι.

Ο άνθρωπος ο οποίος εξέφρασε τις περισσότερες αντιρρήσεις για όλα όσα ακούστηκαν εκεί στην Άγκυρα είναι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο άνθρωπος αυτός θύμισε, για παράδειγμα, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα διαρκώς, κατέχει τη μισή Κύπρο και θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ. Και είπε ότι είναι βασικοί λόγοι, ουσιαστικοί λόγοι, για να μην δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ τα F-35 στην Τουρκία. Η αντίδραση ήταν άμεση, ήταν αμέσως μετά τα όσα είπαν ο Ερντογάν με τον Τραμπ στις κοινές τους δηλώσεις. Μίλησε στο CNN και είπε ότι ναι, είμαστε πολύ στενοί σύμμαχοι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ακόμα και οι σύμμαχοι μπορούν να έχουν διαφορές, είπε μιλώντας στο CNN. Είπε ότι ναι, έχουμε κοινή προσέγγιση σε πολλά και σημαντικά ζητήματα διεθνούς πολιτικής με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να δεχτούμε μια χώρα η οποία το όνειρό της είναι να εξαφανιστεί το Ισραήλ από προσωπουγής, όπως είναι η Τουρκία για παράδειγμα, η Τουρκία του Ερντογάν, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό πράγμα, ότι μπορούμε να δεχόμαστε τις πουλά στρατιωτικό υλικό, το οποίο έχει και το Ισραήλ, σας θυμίζω, τα F-35, έτσι.

δύο συγκινητικές ειδήσεις που βλέπουν το φως και τα μάθαμε τα ξημερώματα. Είναι μια φοβερή ιστορία επιβίωσης από τη Βενεζουέλα. Σας θυμίζω ότι δύο ισχυροί σεισμοί έγιναν 24 Ιουνίου και πλέον έχουμε 8 Ιουλίου. Βρέθηκαν ζωντανοί στα ερείπια μία μητέρα και τα τρία της παιδιά. 11 μέρες ήταν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτηρίου στη Λαγκουάιρα. Η οικογένεια αυτή κατάφερε και επέζησε, η μητέρα με τα παιδιά της, κάτω από τα ερείπια, κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Κατάφερε να κρατήσει τα παιδιά της ζωντανά, δίνοντάς τους το γάλα της, μέχρι να φτάσουν οι ομάδες διάσωσης. Η επιμονή των διασωστών ήταν αυτή που τους έσωσε τη ζωή, όπως και βεβαίως και αυτό που έκανε η μητέρα για τα παιδιά της.

0: Λοιπόν, θα σας δούμε τηλεόραση τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Γεια σας, παιδιά.
1: Σε γάμο και τι στον κόσμο.
2: Ναι. Γεια σας, Κατερίνα.
0: Τι κάνετε?
1: Εσύ?
0: Τι γάμο λέτε, τι έγινε?
2: Τίποτα, μας έλεγε ο Θοδωρής πως η ΑΔΕ πλέον θα τσεκάρει τα ψηφιακά μεταδολόγια και λοιπά στους γάμους.
0: Καλή δύναμη, καλή τύχη. Ναι.
1: Είναι και πολλά τα επαγγέλματα.
0: Ναι, καλή τύχη στην ΑΔΕ.
2: Λοιπόν, πώς σου φάνηκε η φίλη Λουπίτα με την...
0: γι' αυτό που είπε. Ναι, και λίγο νευρούλια έχει, γιατί?
2: Τι?
0: Γιατί έχει νεύρα?
1: Έχει νεύρα με τον Όμηρο.
0: Ναι, γιατί ξαφνικά, ας πούμε, τώρα τη γύρισε με τον Όμηρο, τώρα τη Λουπίτα. Καταλάβατε, γιατί εγώ δεν τα θέλω αυτά τα πράγματα. Να πηγαίνουμε by the book.
2: Ναι.
0: Σε κάποια πράγματα.
2: Δηλαδή?
0: Η Λουπίτα τι δουλειά έχει τώρα να ασχοληθεί με τον Όμηρο?
2: Ναι, όχι, κοίτα να δεις.
1: Όχι, ήρθε εδώ... η Λουπίτα τώρα το 2026.
0: Ναι, ότι τι.
1: Να μας πει ότι ο Όμηρος που εδώ και 2.500 χρόνια διδάσκεται. Μέχρι και στο Ήτον, για να έρθει στα δικά σου, Κατερίνα, στο σχολείο του Χάρη και του Βίλιαμ.
2: Ευχαριστώ, Κατερίνα.
1: Ναι, ακριβώς. Να μας πει ότι δεν φρόντιζε τις γυναίκες, ας πούμε, και γι' αυτό δεν είχε μεγαλύτερο ρόλο η Λουπίτα στην
0: Τρίτη. Ήθελε περισσότερο Οδύσσια. Χρόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά.
2: Για την ίδια. Κάνε κάτι, Όμηρο, να παίξουμε λίγο παραπάνω, ήθελα να σου πει.
0: Το πλαίσιο το έχει καταλάβει η Λουπίτα, στο οποίο έγραφε Όμηρος.
2: Νομίζω τον μπερδεύει με τον Όμηρο Ευστρατιάδη. Μπορεί.
0: Να... όχι, μήπως νομίζει ότι ο Όμηρος είναι κάποιος σεναριογράφος του Hollywood. Δεν ξέρω. Δηλαδή, μήπως πρέπει να κάτσει να διαβάσει λίγο, να ξεστραβωθεί. Δεν ξέρω.
1: Είπε ότι μέχρι τότε δεν ήξερε τίποτα. Αγνοούσε την ύπαρξή της. Το πιθανότερο είναι να μην έχει διαβάσει ούτε τώρα την Οδύσσεια, απλώς να διάβασε το ρόλο της. Αλλά παρόλα αυτά. Έκανε την κριτική που δεν όφιλε και δεν χρειαζόταν να κάνει τον Όμηρο.
2: Εγώ πάντως νομίζω, κοιτάξτε, σε πολλές περιπτώσεις θα έλεγα το εξής. Επειδή αυτή τι είναι η ηθοποιή, σε τι πλαίσιο είναι αυτό, η ηθοποιή πριν την πρεμιέρα. Κάθονται μέσα σε ένα δωμάτιο, είναι περίπου πώς είχε γίνει στο μια βραδιά στο Νότινγκ Χιλ που ήταν
1: η
2: Τζούλια Ρόμπερτς. Και μπαινό βγαίνε κόσμο και τι κάνανε ερωτήσει.
0: Ναι.
2: Και έλεγε ο άλλο, είμαστε από το Horses and Hounds. Κάπου και λέει, θα παίζουν εξωγήινοι στην ταινία. Κάπω έτσι ένα δωμάτιο ηθοποιή. Μπαινοβγαίνει κόσμος από διάφορα μέσα, ελληνικά, ξένα, βουλγάρικα, αμερικάνικα,
0: έτσι
2: καναδικά.
0: Γίνεται, ναι.
2: Και είναι, λοιπόν, δέχονται πάρα πολλές ερωτήσεις. Κάθε ένας προσπαθεί να κάνει μια διαφορετική ερώτηση. Οπότε, καταρχάς, η ερώτηση ήταν βλακεία τώρα, συγγνώμη. Τώρα για τον συνάδελφο εκεί. Λέει, τι θα έλεγε στον Όμηρο και αυτό, αν ήταν δηλαδή. Βλακεία, τέλος πάντων.
1: Ήταν μια. Έκανε μια ερώτηση ο άνθρωπος.
2: Άρα, ας μην
0: ήθελε να είναι πρωτότυπος.
2: Ας μην την
1: η απάντηση
2: αυστηρά.
1: Θα μπορούσε να είναι. Θα πω πίσω. Εγώ στον Όμηρο τι θα έκανε και πώς θα το έγραφε όταν έχει γράψει τα ομηρικά έπη.
2: Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, εγώ μπορώ να δεχτώ λοιπόν μια ανοησία που είπε η άλλη. Ότι, γιατί έχει κάσει κι άλλη 5 ώρες εκεί πέρα. Μπορεί να απαντά σε κάθε απίθανη και απίθανη ερώτηση κλπ.
1: Τώρα γιατί
2: και
1: τη δικαιολογείς?
0: Τη δικαιολογείς. Τη δικαιολογείς.
2: Παιδιά, λέω το εξής. Είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυτό. Δεν, δηλαδή, εγώ λέω μην το δούμε απομονωμένα, είσαι σε αυτό λέω. Θα μπορούσε να το δει κάποιος έτσι, γιατί έχει πάρα πολλές φορές το οποίο θα πετάει μια χαζομάρα από εδώ, μια νοησία από εκεί, και είναι λογικό. Είναι σε ένα επίτροπο πλαίσιο αποδόμησης στην Αμερική και στην Αγγλία της αρχαίας ελληνικής και λατινικής. Αρχές ρωμαϊκής μυθολογίας, ιστορίας κλπ. Ότι ο ένας ήταν ρατσιστής, ο άλλος ήταν σεξιστής, ο άλλος ήταν έτσι. Το οποίο στην αρχή εγώ νόμιζα ότι είναι κανένα δυο, ξέρω εγώ, ακαδημαϊκοί. Έχει επεκταθεί αυτό το πράγμα. Αυτό που του κατεβάζουν αγάλματα, που ακυρώνουν βιβλία.
0: Παιδί μου, έχουν αλλάξει ταινίες. Τόσα παίρνει ο άνεμος, για όνομα του Θεού. Έχουν κόψει σκηνές από τόσα παίρνει ο άνεμος.
1: Να πω ότι να μην προσληφθούν νέες γενιές. Ερώτηση την έκαναν και στη Ζεντάγια. Σε άλλη σκηνή, όχι σε εσωτερικό χώρο, η οποία απάντησε καταπληκτικά η γυναίκα.
2: Τι είπε?
1: Εξύμνησε τον Όμηρο και τα ομηρικά έπη και το πόσο της άρεσε ο ρόλος της και πόσο διάβασε για την Αθηνά για να μάθει. Και ήταν εκπληκτική απάντηση.
2: Εγώ λοιπόν θεωρώ, να το πάω λίγο παραπέρα, ότι είναι τόσο επηρεασμένες η Χύψη, Λουπίτα κλπ. Δεν είναι η μοναδική από αυτή ακριβώς την κουλτούρα που αντί που δεν μπορούν να το δουν ανάποδα. Κανονικά το δεις ανάποδα. Να πεις, ορίστε, κοιτάξτε πόσο προοδευτικός ήταν ο Όμηρος, μιλάμε 8ο αιώνα π.Χ., που ανάθεμα πώς ήταν όλη η κοινωνία τότε η παγκόσμια τον 8ο αιώνα σχέση με τις γυναίκες, που είχε πρωταγωνίστρες γυναίκες, η Πινελόπη, δεν κάθονταν απλά σπίτι και περίμενε. Αυτό με το υφαντό που έκανε.
0: Μα δεν έχει διαβάσει το κορίτσι, μάνα.
2: Που έκανε.
1: Δεν
2: η Ναυσικά,
1: ξέρει.
2: Η Καλυψό, η Αλήθεια Άθηνα.
1: Η Κλητεμνίστρα.
2: Πόσο παρεμβατικές ήταν.
1: Όλες έχουν μεγάλο ρόλο.
0: Κατερίνα, η ωραία Κατερίνα, γιατί δεν έχει.
1: Να, άλλη μια κριτική προς τον Όμηρο.
0: Αυτή είναι μια κριτική που στέκει. Επίσης θέλω να πω, θα έλεγε τα ίδια για το Σέξπιρ, ας πούμε, η Λουπίτα.
2: Δεν ξέρω, τα λένε όμως.
0: Όχι,
2: λένε.
0: Θέλω να πω.
2: Το cancel culture πιάνει όλους, δεν αφήνει κανένα.
0: Ναι, θα μου πεις ναι. Ναι.
2: Δεν αφήνει κανένα.
0: Εντάξει, θα τα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, εμείς μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά έπι, όχι όλοι.
1: Όλοι γιατί θα κάνουμε στο σχολείο.
0: Ναι, όχι όλοι. Επιμένω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορεί να έχουμε μεγαλώσει με τα ομηρικά έπι. Εντάξει, η Λουπίτα δεν έχει μεγαλώσει. Αλλά όπως είπαμε, όπως είπες, ξεστραβώθηκε η Ζεντάγια. Πήγε και διάβασε το κορίτσι. Δηλαδή, πας να παίξεις ένα ρόλο. Και σου λένε ότι αυτό το πράγμα είναι του Ομήρου. Κάτσε να διαβάσεις ποιος είναι ο Ομήρος.
1: Ναι.
0: Εγώ
2: πρώτα
0: θεωρώ ότι είναι και πρόβλημα όλο αυτό και θα είναι η θεωρία μου αυτή. Είναι πρόβλημα μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Δηλαδή των νέων ανθρώπων μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία. Ακριβώς επειδή έχουν τη γνώση στο πιάτο. Δηλαδή μπορείς να ψάξεις και να βρεις τα πάντα ανά πάσα στιγμή. Έτσι δεν είναι πια?
2: Ναι.
0: Μπορείς. Δεν χρειάζεται να πας σε βιβλιοθήκη. Δεν χρειάζεται να ανοίξεις κάποιο βιβλίο που θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων. Επειδή λοιπόν την έχουν την υποτιμούν. Δεν ασχολούνται μαζί της. Δεν πηγαίνουν παραπέρα. Δεν εμβαθύνουν σε πράγματα.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή η συγκεκριμένη είναι μια πολύ καλή ηθοποιός, έτσι έχει πάρει και το Όσκαρ για το 12 χρόνια σκλάβος, αν θυμάμαι καλά, το πρώτο γυναικείου ρόλου. Και τότε, θυμάμαι, μιλούσε πολύ έντονα για το πόσο την είχε απασχολήσει και διάβαζε κλπ. Θα έπρεπε να κάνει το αντίστοιχο και στην Οδύσσια, ναι, και να μην κάνει αυτή
0: επειδή
1: τη δουλειά.
0: Επειδή είχε παίξει το 12 χρόνια σκλάβος, θέλει να έχει 12 χρόνια ρόλο. Δηλαδή,
2: εγώ ξαναλέω, δεν είναι μεμονωμένο, δεν είναι κάτι που της ήρθε και το είπε. Είναι ενταγμένο σε ένα πλαίσιο. Του cancel culture, αυτό είναι άλλο το walk και άλλο αυτό. Είναι το να ακυρώσουμε. Δηλαδή ότι οι αρχαίοι Έλληνες, οι αρχαίοι Ρωμαίοι αυτά ήταν ρατσιστές, ήταν σεξιστές, ήταν πατριαρχικές κοινωνίες, ήταν δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Είναι όλο αυτό το οποίο μας βοηθάει να αισθανόμαστε καλύτερα με τον εαυτό μας σήμερα, αν πούμε ότι όλοι αυτοί ήταν με δεν ξέρω τι. Ήτανε αυτά που ήταν.
1: Μας είδατε νωρίτερα να πω στους τηλεθεατές και στην Κατερίνα, που μιλούσαμε με τον καθηγητή, τον κύριο Χανιώτη, ακριβώς για το συγκεκριμένο θέμα. Να δείτε τι είπε για τον Όμηρο και τις γυναίκες στα έργα του. Θα τον ανεβάσουμε μετά κιόλας.
2: Θα τον ανεβάσετε,
0: παιδιά.
2: Της εκπομπής.
0: Ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη, που μας ακούει και μας βλέπει, φαντάζομαι, ή μόνο μας ακούει τέλος πάντων, λέει ότι μπορεί να νόμιζε η κοπέλα ότι μιλάμε για τον Όμερ Σίμψον.
2: Για τον εγώ. Εντάξει, όχι, έπαιζε ταινία τουλάχιστον. Δεν είναι. Και επίσης, επειδή είναι και 5-7 και σιγά σιγά πρέπει να κλείσουμε, πρέπει να σου πω το εξής. Ότι αυτό, επειδή δεν έχουμε τόση επαφή, τουλάχιστον εγώ δεν έχω παιδί, 9-9, δεν μιλάω καθημερινά. Σπάνια μιλάω με 20, με 25, να δω πώς αισθάνονται, πώς τα βλέπουν αυτά. Ήμουνα πρόσφατα και είχα πια κουβέντα με μια κοπέλα στο φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, όχι στο κεντρικό τέλο πάντων, το κόλπο. Περιφερειακή, τέλο πάντων, συνεργάτη. Αλλά πια ασχολιόταν με αυτά και μιλάει και τη λέει: μου λέει, πηγαίνετε εδώ, μου λέει στην Πίδαρο. Καυτά, ρε, λέω και μάλιστα η μπλάκα, λέω, προσπαθώ να μάθω και τα παιδιά μου να πάνε. Και λέω: αυτή η κοπελά, το σου λέω ότι ήταν 25 χρονών εκεί περίπου. Χοντρικά τώρα. Και τη λέω: και μου έλεγε, την είχε περάσει και ένα έργο, μου είχε έρθει η κόρη, μου λέει 5 χρονών όταν ήταν, και μου έλεγε την επόμενη μέρα: ο κρέοντα πρέπει να πεθάνει. Τότε για πλάκα μου έλεγε. Και τι μου απαντάει η κοπέλα? Μου λέει: μπράβο, μου λέει, 5 χρονών, μου λέει, και είχε τέτοια αντίδραση, μου λέει, στην πατριαρχική κοινωνία. Ποια αντίδραση, ποια πατριαρχική κοινωνία, τι μου λες εδώ πέρα? Και κατάλαβα ότι δεν με έπαιρνε να κάνω πλάκα.
0: Όχι,
2: το λέγεις σοβαρά. Πρώτον το είχε πιστέψει και δεύτερον ήταν περήφανη για το παιδί που είχε πει αυτό και κάπου και το χάσα λίγο. Λέω, εδώ αποσυντονίστηκα, λέω, ας την αφήσω την κουβέντα γιατί.
0: Αν κατάφερε άνθρωπος να σε αποσυντονίσει, τέλεια. Υπέροχα.
2: Αν με ρωτήσουν όμως εμένα για τον Όμηρο, που δεν με έχει ρωτήσει κανείς κακώς, από ότι θα του λέγατε μπράβο για το στίχο, το απόσπασμα στην Ιλιάδα εκεί ποιο ήταν, με τον Πάτροκλο εκεί που έχουν βάλει Αντικριστό και τρώνε στην Τρία.
0: Αχ, νομίζω θα λέγεις για την ασπίδα του Αχιλλέα κι εσύ. Την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Δεν θα βρει
2: κανένα. Ωραία, η ασπίδα του Αντικριστό ακόμα καλύτερα.
1: Το συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Λοιπόν,
1: απ' έξω το ξέρει.
2: Κατερίνα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδιά μου. Καλημέρα, φιλιά. Λοιπόν, πάνε τα παιδιά, πάω κι εγώ και θα επιστρέψω σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι εργασίες της οποίας θα αρχίσουν σήμερα στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Συνόδου βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΕΑΠ έως το 2035. Η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. 5 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος το στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Συμμαχίας που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ και ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσαν σήμερα ότι πραγματοποίησαν νέο γύρο πληγμάτων εναντίον του Ιράν σε περισσότερους από 80 στόχους με όπλα ακριβίας ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παραβιάσει επανειλημμένα το συμφωνημένο μνημόνιο κατανόησης και προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ καταγγέλει την επαναφορά των Αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν πριν από λίγο οι σιρήνες αεράμινας, όπως δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για την προφανή απειλή. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται το μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Σήμερα αναμένεται να διεξαχθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η συζήτηση για την κλίση ημίτων Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μετά από σχετικά αιτήματα της αντιπολίτευσης. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μάριν Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριζε ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο εξυποφόρα από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλή.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Εβδομαδίτσα. Πάει εβδομαδίτσα.
1: Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Θα πάμε σιγά σιγά να μεσιάσουμε και τον Ιούλιο, από ό,τι βλέπω, και δεν καταλαβαίνουμε πότε περνάνε οι μέρες. Τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, οι ώρες.
1: Πραγματικά, νεράκι είναι και κιλά. Ναι. Δηλαδή, αν ξεκινήσει, χάνεται.
0: Ναι.
1: Πότε μπήκε το 26, ναι. Πότε φτάσαμε στον Ιούλιο. Τι.
0: Τίποτα.
1: Να Χριστούγεννα θα έρθουν, για πες.
0: Σιγά σιγά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι δέντρο θα στολίσουμε απόψε φέτος. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Νομίζω καλά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Τώρα το καλά.
0: Καλά, μαλά θα
1: λέμε. Καλά, μαλά είναι σημαντικό.
0: Καλά. Λες καλά, γιατί άμα σε ρωτήσουν μετά γιατί δεν είσαι καλά,
1: ναι,
0: θα πρέπει να απαντήσεις. Οπότε άστο καλύτερα καλά και μια χαρά είσαι. Βλέπουν βέβαια τη φάτσα σου, αν είσαι καλά ή όχι, λίγο πολύ.
1: Πω και κάποιες φάτσες καλή ώρα δεν μπορούν και εύκολα να κρυφτούν.
0: Μα είναι και αυτό, ναι, είναι και αυτό, δύσκολα. Λοιπόν, είναι Τετάρτη και είναι 8 του μηνού αυτού.
1: Αυτού του νου.
0: Με το θερμόμετρο είναι καλό, σε θερμοκρασίες γύρω 17-20 βαθμούς Κελσίου, 17 με 20, από ό,τι βλέπω σε όλο το εύρος περιφέρειας που συνενώνονται οι σταθμοί αυτή την ώρα, δηλαδή από την Οριστιάδα μέχρι και τις Σέρρες και από Σέρρες μέχρι και Οριστιάδα, και να το πούμε και αλλιώς, και από το Προμαχώνα, μπράβο, έλα ρε εσύ, ευχαριστώ Δώρα, μέχρι το Ορμένιο, ναι. Οι υψηλές θερμοκρασίες στα νησιά μας, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη. Η Θάσο έχει γύρω στους 21 βαθμούς, η Σαμοθράκη 23 αυτή την ώρα, η Αλεξανδρούπολη 21. Η Κοσάρια βλέπω στην Κομωτινή, στα παράλια της Ροδόπης και της Ξάνθης, 19 βαθμούς στην Καβάλα, 19 και στις Σέρες, πολύ πιο χαμηλά στα ορεινά τμήματα, εκεί γύρω στους 10 με 11 βαθμούς, πως τον Ευρωκόπη.
1: Ψηλά είναι.
0: Κρύο εσύ.
1: Ναι, εντάξει, θα έχεις μια ζακέτα, θα τη βάλεις.
0: Ναι.
1: Και ένα μακρύ παντελονάκι. Δεν θα έρθεις με το κοντό. Δεν θα αρχίσουμε το κοντό, μάλλον.
0: Εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί ξέρουν πώς θα.
1: Ας εκείνοι συνηθισμένοι.
0: Ναι. Γύρω στους 27 με 28 βαθμούς στα νότια της Κρήτης, από ό,τι βλέπω, και στο κέντρο της Αθήνας εκεί είναι έτσι κι αλλιώς. Και στις Κυκλάδες βλέπω, ποιο είναι αυτό εδώ, στη Σύφνο, έχει 27 βαθμούς αυτή την ώρα. Κατάλαβες.
1: Οπότε, το αμόνι σοφικού εκεί κάπου στην Κορινθία.
0: Εκεί
1: πώς
0: το
1: και
0: ίδιο.
1: Έτσι είναι τόσο χαμηλά η θερμοκρασία, 27
0: βαθμούς.
1: Και
0: τι χαμηλά, χαμηλά είναι.
1: Προχθές ήταν στους 30, 29 και 9.
0: Τι ωραία, πρωί-πρωί να ξυπνάς με 30 βαθμούς Κελσίου. Ναι,
1: ναι.
0: Μα δεν σου είπα εκεί που ήμουν τις προηγούμενες μέρες.
1: Το μόνο που ζηλεύω σε κάποιες περιοχές είναι η θάλασσα. Αλλιώς οι θερμοκρασίες έτσι πολύ πολύ ζεστές.
0: Εσύ ούτε του κρύου ούτε τη ζέστη. Πώς θα γίνει αυτή η δουλειά.
1: Αν έχει τη θάλασσα, τι σε πειράζει. Ζεσταίνεσαι, τράβα μια βουτιά.
0: Ναι. Πρωί, βράδυ, ειδικά το βράδυ, ναι, και πανσέλινο.
1: Βράδυ
0: τέλειο.
1: Δεν μπαίνω.
0: Γιατί?
1: Ούτε το λαγοκέφαλο θα δεις.
0: Ναι, γιατί αλλιώς θα το δεις αφού είναι μέρα το λαγοκέφαλο.
1: Άμα να το πείσεις, προλαβαίνεις
0: να δεις. Ναι, καλά, καλά. Εντάξει, ναι. Ωραίο. Το μπάνιο το βραδινό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Βρε, δοκίμασέ το μια.
1: Θέλω να βλέπω.
0: Αλλά εσύ
1: δεν δοκιμάζει
0: φαγητά. Θα δοκιμάζει τη θάλασσα τώρα το βράδυ, δεν το συζητάμε.
1: Θέλω να βλέπω τι κυκλοφορεί.
0: Ναι.
1: Θαλασσινό μπανάκι.
0: Έτσι,
1: βραδινό,
0: ναι,
1: μπανάκι, μάλλον.
0: Βραδινό μπανάκι. Αυτά λοιπόν. Τώρα να δούμε. Θα έχουμε τίποτα φαινόμενα. Σήμερα νομίζω έχουμε. Στον κεντρικό κορμό.
1: Φτάνουν μέχρι εμάς.
0: Στον κεντρικό κορμό της Ροδόπης, στα ορεινά. Που περιλαμβάνεται και η περιοχή, ξέρετε, αν βάλετε μία γραμμή έτσι διαγώνιο από τα ορεινά των Σερών μέχρι και τα ορεινά του Σουφλίου, θα έχει κάποιες καταιγίδες, κάποιες μπόρες το μεσημέρι, λέει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Για αύριο επίσης ενδέχεται να έχουμε κάποιες καταιγίδες.
1: Για αύριο είναι
0: σχεδόν σε όλη τη χώρα.
1: Εκτεταμένα,
0: ναι,
1: τα φαινόμενα. Δηλαδή, κάποια νησάκια δεν,
0: ναι,
1: αφήνουν απ' έξω.
0: Την Παρασκευή θα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, όπως και το Σάββατο, και θερμοκρασίες φυσικά που θα είναι σε επίπεδα γύρω στους 34 σήμερα, 29 το πολύ αύριο, επειδή θα έχουμε θέσεις βροχούλες, και από Παρασκευή και πάλι ανεβαίνει το θερμόμετρο 33, 35, 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Γιορτάζει ο Προκόπης και χρόνια πολλά.
1: Α, χρόνια του πολλά.
0: Μεγάλος ταχύτης με ασφαλεία.
1: Δεν είναι γενέθλια. Γιορτή, γιορτή είπαμε.
0: Το όνομα λέει του μεγαλομάρτυρα Προκοπίου μνημονεύεται στην απόλυση της ακολουθίας του γάμου για να φωτίζει με Προκοπή τους νεόνυμφους. Δεν το ξέρω αυτό. Βρε τι μαθαίνεις κάθε
1: μέρα. Ούτε κι εγώ. Είδες.
0: Μπορεί
1: μάλλον
0: και το
1: δεν δώσαμε πολύ σημασία στον Προκόπη, ξέρω.
0: Προφανώς, ναι. Από την Προκοπή έρχεται το όνομά του. Λοιπόν, γιορτάζει και ο Θεόφιλος, ο φίλος του Θεού. Είναι η μέρα της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης, όχι σε μας όμως, στη Ρωσία. Ο εορτασμός αυτός λέει με σήμα το χαμομήλι.
1: Ναι.
0: Καθιερώθηκε το 2008 μόλις με απόφαση της κρατικής δούμας, δηλαδή της κάτω ρωσικής βουλής. Και δίπλα.
1: Και δίπλα στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Και εκεί γιορτάζουν την ημέρα της οικογένειας.
0: Της οικογένειας, της αγάπης και της αφοσίωσης. Μ' αρέσει αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Της αγάπης και της αφοσίωσης.
1: Τα υπόλοιπα στην Ουκρανία τα αφήνουν απ' έξω. Κρατάνε μόνο την οικογένεια.
0: Ναι, γιατί είναι αντίπαλοι.
1: Λοιπόν, λέει, όχι, όλα αγάπη και αποσύρση, εμείς οικογένεια.
0: Ναι.
1: Τα υπόλοιπα κάποια άλλη μέρα μπορούσαν να τα γιορτάσεις.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας θα έχουμε σε λιγάκι την Βασιλική Μαχαίρα από Κομωτινή.
0: Ναι.
1: Τον Κώστα Τολικούμη από Καβάλα, τη Θάλια Καμπουρίδου από Σέρες, αλλά πριν τη Θάλια θα έχουμε κοντά μας και τη Χρυσούλα Σαμουρή.

0: Αυτός ήταν ο Προκόπης.
1: Σαγιονάρα με τον...
0: Ναι, πολύ κατευθείαν πάμε στο επόμενο. Όχι, δεν θα πάμε. Ακούσαμε τον Προκόπη, μια και έχει την τιμητική του σήμερα. Αγίου Προκοπίου, χρόνια πολλά λοιπόν. Εμείς το ευχηθήκαμε και εσείς, αν έχετε κανέναν γνωστό σας που γιορτάζει, καλά θα ήταν να μιλήσετε μαζί του, έτσι να ακούσει και τη φωνούλα σας, να το χαρεί ιδιαίτερα, από το να στείλετε ένα μήνυμα. Καλά και τα μηνυματάκια, όταν βέβαια δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με κάποιον.
2: Για ποιο πράγμα λες, δεν άκουσα, συγγνώμη μου.
0: Για τον Προκόπη, τον ακούσαμε τον Προκόπη, τον ευχαριστηθήκαμε, καιρό είχαμε, η αλήθεια, εγώ είχα πάρα πολύ καιρό να ακούσω.
2: Καλά τα Κρόταλα, έτσι για λέω, ήταν μια σπουδαία πραγματικά. Εντάξει, οι μουσικοί που αποτελούσαν τα Κρόταλα συνεχίζουν βέβαια την πορεία τους με πολλά άλλα σχήματα. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο το σκηνικό από Καβάλα, μάλλον από Κομωτινή. Θα πάμε πρώτα Καβάλα, θα συναντήσουμε τον Κώστα του Λουκούμη, να μάθουμε τα νέα και μετά θα επιστρέψουμε Κομωτινή.
0: Ό,τι θέλουμε
2: σε
0: κάνουμε.
2: Πειράζει.
0: Εμείς δεν παίρνουμε τηλέφωνο, οπότε
2: ναι, δεν
0: ό,τι
2: σε
0: θέλουμε κάνουμε. Ναι, όχι, εντάξει, δεν με πειράζει.
2: Βλέπω κάτι κινητά εδώ, ανοίγουν, κλείνουν μόνο
0: τους.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Αυτό το ανοίξει από μόνο του, γιατί...
2: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Άσπρησε από το κακό του. Άσπρησε, ναι. Τόση ζέστη δεν έχει, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν,
0: γιατί κοιτάω διάφορα.
2: Άσε τώρα, τι ήθελες.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση. Άνδρας λέει με αναπηρία προσέγγιση κατά της Αυστρίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον καύσωνα.
2: Ναι, γιατί να μην πάρει, δεν κατάλαβα. Κάψω

0: Όχι, θα πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν ξέρω, δεν το διάβασα το άρθρο.
1: Είχε δίκιο, λέει, να μηνύσει τη χώρα του για την αδράνειά της όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ο ίδιος έχει κάποια προβλήματα υγείας, ναι, τα οποία επιδεινώνονται όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος.
0: Σε πολλούς κόσμους.
1: Αλλά αυτός όμως από το 21 λέει κατέθεσε την αγωγή στο...
0: Α, και τώρα θα...
1: Δεν ξέρω
0: δικαστή.
1: Τώρα, τον θυμήθηκαν λόγω του καύσωνα στο Ευρωπαϊκό, ναι, Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, είναι σε δηλαδή, σκέψου τώρα, αυτό στην Αυστρία και σκέφτηκε να μείνει στη χώρα του γιατί δεν φρόντισε για την κλιματική αλλαγή, έτσι ώστε να του παρέχει καλύτερες συνθήκες λόγω των προβλημάτων υγείας που έχει. Αν ήταν.
0: Έλα τώρα με τι ασχολούνται.
1: Αν ήσουν εδώ, η πρώτη απάντηση που θα έπαιρνε. Εμείς ασχοληθούμε. Πάρε ένα μυστήριο, βρε αδερφέ. Βάλε ένα κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Εμείς φταίμε για τη δικιά σου θερμοκρασία.
0: Τώρα που είπες ερμηστήρα, βγήκα κάτι ωραία ερμηστηράκια τα οποία τα γεμίζεις και νερό, χωρίς μπαταρία. Χωρίς μπαταρία. Και κάνεις.
1: Χειροκίνητα είναι.
0: Και παιδιά, ήταν απίστευτο. Σε ένα κατάστημα υπάρχουν.
1: Τώρα βγήκαν, δεν είναι.
0: Ναι, όχι τώρα. Και ξέρεις, ούτε μπαταρίες ούτε τίποτα. Ναι, θέλεις με νερό, θέλεις χωρίς νερό.
1: Εντάξει, εσύ το πατάς. Πόσο στροφέ θα φέρει κοινόμα το πατάς.
0: Αν τι λες. Μια χαρά, ναι, κάνει, μια χαρά κάνει. Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα τον που το δοκίμασε κιόλας.
0: Το δοκίμασα, εννοείται.
1: Ο Γιάννης Γκατζετάκης, ναι, κατευθείαν θα το πάρει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε καβάλα τακ-τακ τώρα.
1: Α, πάμε, ναι, να πάμε.
0: Να πάμε. Θα μας βοηθήσεις λίγο. Όχι, δεν μπορεί, άστο. Ναι, και έτσι που λες, ενώ, ξέρεις, υπήρχε παλιά αυτό το ανεμιστηράκι, το οποίο έβαζε μπαταρίες.
1: Κατά καιρούς, ναι, έχουν βγει, ναι, διάφορα. Ήταν αυτό, έχω έξει, ναι, αυτό με μπαταρίες. Ναι. Και τ' άλλο βέβαια που ήταν πάλι με μπαταρίες.
0: Βεντάλι, ας πούμε, μπαταρίες, ένα τέτοιο πράγμα, απλώς ήταν με ανεμιστηράκι, ναι. Τώρα,
1: βεντάλια, όμως, καλή δουλειά κάνει η βεντάλια.
0: Πώς δεν κάνει.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Ναι. Οπότε τώρα έχεις αυτό το ίδιο ακριβώς, είναι χειροκίνητο και άμα θέλεις το γεμίζεις και νερό και ψεκάζει, δεν ψεκάζει τώρα λάστιχο, ψεκάζει. Εντάξει, αυτό πώς είναι,
1: δεν
0: αυτά
1: δεν σε κάνει
0: τα...
1: λούτσα, δηλαδή αυτό το ψηλό το, την, σαν υγρασία κάτι που σου
0: πετάνε, όχι σαν υγρασία,
1: υγρασία.
0: Αυτό,
1: ναι,
0: αυτό και σε μια χαρά. Λοιπόν, μάλλον κοίτα θα το χρειαστούμε το επόμενο διάστημα, ναι, να πάρουμε από κανένα τέτοιο.
1: Να ψάξουμε να το βρούμε. Κάπου θα υπάρχει εδώ σε κάποιο κατάστημα.
0: Είμαστε στην Καβάλα ήδη και καλημερίζουμε τον Κώστα τον Λουκούμη. Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
2: Ξέρεις, υπάρχουν και εκείνα τα ανεμιστηράκια οροφής που κάνουν λίγο δουλειά.
0: Και αυτό έτσι κάνει δουλειά. Ναι, ναι, ναι, κάνει δουλειά.
2: Ναι, ναι.
0: Εμένα με πιάνει βέβαια λόγω γύρατος, με πιάνει.
1: Ο μεγάλος ο άνθρωπος.
0: Σβερκάδα μετά. Έχω ένα θέμα.
2: Αλλά και στους νεαρότερους σε ηλικία.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Λίγο η μέση, λίγο κάποιο άλλο.
0: Ναι, ναι, κανονικά. Έτσι. Είσαι καλά?
2: Όλα καλά.
0: Μπράβο,
2: εδώ χαίρομαι. Και σήμερα μια καλοκαιρινή μέρα προβλέπεται, στους 24 περίπου βαθμούς η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Για αύριο δίνει κάποια στάθεια βέβαια ο καιρός, βέβαια αναμένεται να ξεπεραστεί και από Παρασκευή πάλι καλοκαίρι. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι, μόνο, εντάξει, τώρα καλοκαίρι είναι, όπως και να το κάνουμε θα έχει αυτές.
2: Η στάθεια δεν προβλέπεται. Απλά όταν βλέπουμε μπουρίνια, ας καθόμαστε για λίγο στην άκρη μέχρι να περάσει, γιατί πολλά έχουμε δει να γίνονται τελευταία.
0: Πάντως γι' αυτό που έλεγε λίγο πριν η Ελένη, ναι, για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, δεν ξέρω αν τα άκουσες. Έχουμε ένα μήνυμα τώρα από τη φίλη μας την Κατελίνα που λέει: Εμείς οι Έλληνες πρέπει να είμαστε κάθε μέρα στα δικαστήρια για την αδράνεια σε όλους τους τομείς.
1: Καλημέρα, Κατελίνα. Και εγώ όταν διάβασα το συγκεκριμένο άρθρο, αυτό σκέφτηκα. Γιατί πρώτα ως Έλλην να πας την κυβέρνηση σωστά δικαστήρια.
0: Άσε με τώρα. Ναι. Τι, να τρέχεις τώρα. Τι.
1: Γιατί.
0: Πώς λες στο χωριό μου, τι σε χρειάζεται. Έτσι δεν είναι, Κώστα.
1: Και αν σε χρειάζεται το δίκιο σου θα βρεις. Ναι.
0: Έλα, για πες τι γίνεται εκεί πέρα στην Καβάλα.
2: Είχαμε δύο συλλήψεις από τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισης κλιμάτων εμπειρισμού μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο παλιό Καβάλας.
0: Μάλιστα.
2: Φυσικώς δεν ήταν κάτι σπουδαίο, αλλά φυσικά και κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Πρόκειται για δύο ανθρώπους, υπηκόους Βουλγαρίας, 48 και 50 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν ως υπέτη για τη φωτιά και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, σύμφωνα και με την νομοθεσία. Και από ό,τι προέκυψε, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικόπεδο επειδή κάνανε εργασίες με τροχό. Αυτό προκάλεσε σπινθήρες. Και γι' αυτό εκδηλώθηκε και η φωτιά, η
0: μάλιστα
2: οποία ευτυχώς ήταν σε πολύ μικρό σημείο, περιορίστηκε.
0: Πάλι καλά.
2: Και
0: ναι.
2: Ναι. Οπότε και αυτό είναι ένα καμπανάκι για όλους μας κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και ειδικά με έχουμε ξερόχορτα να μην κάνουμε.
0: Παιδιά, ναι. Ναι. Δηλαδή κοντά στο νου και γνώση που λένε. Ναι, τόσο πια ναι. Χρειάζεται σκέψη για αυτό το πράγμα. Εννοείται. Αλλά...
2: υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας.
0: Έτσι είναι, φορά. Πραγματικά.
2: Τώρα, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης απέστειλαν κοινή επιστολή προς την περιφέρεια, τους δήμους και τους βουλευτές, ζητώντας άμεση παρέμβαση για την επαναφορά της εκτεπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας-Σαμοθράκης. Και η επόμενη καθοριστική πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας αναμένεται στις αρχές του 2026 για τη γραμμή να ενταχθεί και να μην χαθεί ακόμα μία περίοδος. Mm. Οι δύο σύλλογοι καλούν τους φορείς και τους βουλευτές να μεταβούν στην Αθήνα ώστε να παρέμβουν στην ηγεσία του Υπουργείου αλλά και στο ΣΑΣ, το Συμβούλιο Εκτεπλοϊκών Συγκοινωνιών, να ασκώνται συντονισμένη πίεση και προτείνεται η νέα πρόσκληση των δρομολογίων να προβλέπει τη δυνατότητα ενδιάμεσης στάσης και στη Θάσο. Για να δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Καβάλας με επιστολή της προς τη Διεύθυνση Μεταφορών Καβάλας ζητά την κατάργηση της υποχρέωσης της προσκόμισης βεβαίως μη οφειλής τελών κυκλοφορίας κατά τη μεταβίβαση των οχημάτων, προκειμένου να αποφευθεί η γραφειοκρατία και να γίνονται πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Και στη Δράμα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας Γρηγόρης Παπαϊμανούλη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την παράταξη Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση. Εξέφρασε την απογοήτευσή του, τόνισε ότι αρνείται να παραμείνει σιωπηλός, όλα αυτά σε δική του δήλωση, ενώ τόνισε ότι θα συνεχίσει να ασκεί τεκμηριωμένο έλεγχο και θα στηρίζει κάθε πρόταση που κρίνει υποφελής για τη Δράμα και για ολόκληρη την περιφέρεια, παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, Κώστα.
0: Λοιπόν, ευχόμαστε να πάρεις όμορφη και τη σημερινή ημέρα. Καλό ρεπορτάζ. Άδεια δεν έχεις, Κώστα, αυτές τις μέρες.
2: Όχι. Μαζί θα πάμε όλη την εβδομάδα.
0: Ωραία. Έγινε. Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε. Ωραία. Καλημέρα και στην Καβάλα και στους φίλους ακροατές. Αφραγγεία καλοκαιρινή, λέει. Εμείς έχουμε πάντα αφραγγεία, αλλά τέλος πάντων. Η καλοκαιρινή πιο δύσκολη.
1: Η καλοκαιρινή είναι πιο δύσκολη ή η χειμερινή.
0: Όποτε και αν είναι. Μια τα ίδια είναι. Και το καλοκαίρι έχει πιο δύσκολο, νομίζω, ναι. Γιατί θες και το παγωτάκι σου, θες και το ρωτή σου.
1: Το χειμώνα όμως θες και τη θέρμανση.
0: Δεν θες. Σταύρος Τσαντές και τα μαύρα μούρα.

0: Πολύ σωστά τα λέει.
1: Ωραίος.
0: Ναι. Ο Τσαντές ο Σταύρος. Λοιπόν, είμαστε τώρα στην Κομωτινή για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας έτσι στη μεγάλη αυτή περιφέρεια που κάνουμε την πρωινή μας βόλτα για να μάθουμε τα νέα. Πάμε Κομωτινή λοιπόν, η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλική.
1: Καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί?
2: Δροσερά.
0: Α, δροσερά. Δηλαδή πόσο θερμοκρασία έχετε περίπου?
2: Α, τώρα
0: γλύψε το δάχτυλο, βγάλετε από το παράθυρο και πες.
2: Εγώ πάντως που έχω θέμα με το αρσενικό είμαι κατατυλιγμένη.
0: Να αυτό, είναι θέμα αυτό.
2: Τι άλλο?
0: Είναι θέμα
2: αυτό. Τι άλλο, ναι. Δηλαδή περωνιάζει που έχω την ευαισθησία μου. Έχει δροσούλα. Εντάξει, βλέπω ότι άλλος είναι μια χαρά, αλλά έχει λίγο... Μια ιδιαίτερη δροσούλα το πρωί. Μετά είναι εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Έχει αρκετή δροσιά γιατί.
0: Εντάξει, εσύ είσαι και λίγο στα ορεινά, δεν είσαι?
2: Ναι, είμαι
0: στους πρόποδες. Στους
2: πρόποδες, ναι.
0: Γι' αυτό κατεβαίνει από το βουνό και από τη Ροδόπη, κατεβαίνει λίγο η υγρασία, κατεβαίνει λίγο η ψυχρούλα. Να γι' αυτό.
2: Έλαντε.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
2: Για. Να πάμε στα της επικαιρότητας. Ξεκίνησε να συστήνεται μια ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά τους κατοίκους, μιλάμε τώρα για την ορεινή Ξάνθη εκεί στη Σταυρούπολη, που λόγω των άγριων ζώων, άλογα, λεπούδες και αρκούδες υπόκεινται ζημιές στις καλλιέργειές τους και τοποθετούν δηλητηριασμένα δολώματα, φόλες δηλαδή, οι οποίες όμως δεν μειώνουν τα άλλα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγή τους μειώνουν τα πτωματοφάγα πουλιά, δεν μειώνουν τους πληθυσμούς των αλεπούδων, των αρκούδων κτλ. Μειώνουν τα πτωματοφάγα πουλιά που η αναπαραγωγική τους έτσι δυνατότητα είναι μικρή, μόλις ένα αυγό το χρόνο. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δασολόγος, περιβαλλοντολόγος Παναγιώτης Βαφίδης από την Δασική Υπηρεσία Ξάνθης. Υπογράμμισε πως στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των πτωματοφάγων πουλιών. Σημειώνεται πως η περιοχή είναι η μεγαλύτερη αποικία των πτωματοφάγων πουλιών στην υπηρετική Ελλάδα. Ήδη διαθέτουν μια ταΐστρα στα λιβερά της Ξάνθης, όπου έχουν παρουσιαστεί 8 με 9 ζεύγη πτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει αποκατάσταση του πληθυσμού περίπου στο 50% μετά από τα δηλητηριασμένα δολώματα που από το 2012 και μετά, ειδικά το 2012, είχαν μηδενίσει την αποικία. Για τη σύσταση της ομάδας αυτής έχουν παρακολουθήσει 2 κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται 1/3 τον Νοέμβριο που μας έρχεται. Οπότε και θα προχωρήσει η σύσταση της ομάδας ευρύτερα και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματική. Εκεί πάνω στη Σταυρούπολη υπάρχει, όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει βεβαίως με τα προγράμματα Life, Interreg και Life, με εταίρο το τμήμα δασολογίας του Πανεπιστημίου στη Δράμη. Μάλιστα, λειτουργεί για κέντρο υποδοχής επισκεπτών για την καλύτερη ενημέρωση του κοινού. Τι κάνουν οι άνθρωποι? Βάζουν λοιπόν δηλητηριασμένα δολώματα, γιατί τους καταστρέφουν οι αρκούδες, τα άγρια άλογα, οι αλεπούδες στις καλλιέργειες. Ναι, αλλά μετά που πάνε τα πτωματοφάγα πουλιά, δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους και τα πουλιά, και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των 80 εκατομμυρίων ευρώ για μικρής κλίμακας δημόσια αρδευτικά έργα και υποδομές νερού στους Δήμους, κατέθεσαν οι 5 ανεξάρτητοι βουλευτές της Αριστεράς, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής της Ξάνθης, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ. Σήμερα, από τις 5 το απόγευμα στις 8, στο επιμελητήριο της Ξάνθης θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου της Ένωσης και η πρώτη Γενική Συνέλευση των ΚΙΝΣΕΠ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο σχεδιασμός είναι να απευθυνθούν και σε άλλες ΚΙΝΣΕΠ, να εγγραφούν ή και ακόμα να προβούν στην ίδρυση νέας ΚΙΝΣΕΠ. Κάτι που επίσης θα πρέπει να πούμε, γιατί έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια με την κοινωνική οικονομία, ανεμική βέβαια, θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια για την ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, για να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί. Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε χθες αποζημιώσεις ύψους 13,8, κοντά στα 14 εκατομμύρια ευρώ, σε παραγωγούς, στον οργανισμό για ζημίες του έτους 2025. Αυτά, παιδε.
0: Μάλιστα. Μια πρώτη εικόνα λοιπόν της περιοχής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική.
2: Την Κυριακή πάντως έχουμε γιορτή Βυθινάδας και γιορτή Σαρδέλας. Γιορτή Σαρδέλας στον Ήμερο, εκεί στη Μαρόνια. Και γιορτή Βυθινάδας από το Σύλλογο Συνοικισμού Ρένδης.
0: Οπότε πας πρώτα.
2: Ρένδης. Δες τώρα, το όνομα δεν είναι άσχετο.
0: Με τη Ρέμβη.
2: Δεν είναι άσχετη με την κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, γιατί είχαν εκεί τα δέντρα, τα ανθισμένα, τις βυθινιές, ναι, και βοηθούσαν τους ανθρώπους να χαλαρώνουν. Να
0: μάλιστα, ρεμβάζουν. Άκου τώρα. Οπότε πας πρώτα στη Σαρδέλα για να πιεις κανένα τσιπουράκι. Δεν έχεις αυτοκίνητο ή
1: και
0: δεν οδηγείς.
1: Και
0: μετά πας να πιεις μια ωραία παγωμένη βυσινάδα. Ωραία.
2: Με τον παραδοσιακό τρόπο.
0: Ναι. Ωραία. Να είσαι καλά, Βασιλική. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Προηγουμένως λέγαμε για βραδινά μπανάκια. Δεν λέγαμε.
1: Σε κρέμα, το αφήσουμε.
0: Όχι. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: πάμε τώρα να μάθουμε τα νέα του Εύρω από τη Χρυσούλα της Αμμουρίδου, γιατί ξέρω ότι είναι βραδινή κολυβήτρια. Θα μας πει πώς είναι το μπάνιο της θάλασσα το βράδυ.
1: Για πες,
0: Χρυσούλα, καλημέρα.
1: Κάνεις βραδινό μπανάκι.
2: Καλημέρα. Είναι, όχι, θέλει λίγο παραπανήσια τόλμη να μπει βράδυ νύχτα στο νερό.
1: Ναι. Αυτό είπα και εγώ.
2: Ότι... ότι νιώθεις ότι όταν μπαίνεις μέρα έχεις μια δυνατότητα να δεις τι γίνεται γύρω σου, κάτω εκεί που πατάς. Τη νύχτα είναι ένα μαύρο πράγμα.
0: Δεν θα δεις ούτε καν το πτερύγιο δηλαδή.
2: Λίγο σε τρομάζει είναι η αλήθεια. Ναι.
0: Έτσι και λέω, είπαμε, τι μας είπαν οι ειδικοί, όταν δεις πτερύγιο, κάπως ναι, κάθεσαι εκεί πέρα. Δεν τρέχεις.
2: Θα κάτω
0: δεν,
2: εκείνη την να περιμένω.
0: Ναι, όχι, δεν περιμένεις. Γιατί λες, άμα κάνεις φασαρία, αυτό θα νομίζω ότι είναι ψάρι, λέει. Οπότε άστο καλύτερα, κάτσε εκεί που είσαι ακίνητος.
1: Ναι. Ενώ, περίμενε λίγο, έρχεται, σακουμπάει μία. Εσύ, τέρας ψυχραιμίας.
0: Αχ, το καλό μου.
1: Σακουμπάει δύο. Δεν κουνιέσαι, όχι, βράχος εγώ. Ναι. Δεν είμαι ψάρι, δεν είμαι άνθρωπος, βράχος.
2: Ναι. Αυτό, παιδιά, είναι τώρα ένα θρίλερ. Δεν είναι ωραίο αν τα λέμε το πρωί αυτά τα πράγματα.
0: Τα σαγόρια του Καρχαρία πρωί-πρωί. Λοιπόν, τι νέα μας έχεις?
2: Θα σας πάω σε Αμοθράκη πρώτα. Γιατί έχουμε αυτή την απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο που αφορά τον αρχαιολογικό χώρο εκεί του Ιερού των Μεγάλων Θεών. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί το 2017, θυμάστε τότε που το νησί έπληξε ένα πολύ ακραίο καιρικό φαινόμενο και είχε προκαλέσει τεράστιες ζημιές και στο κέντρο υγείας και είχαν πλημμυρίσει τα πάντα και είχε γίνει, τέλος πάντων, είχαν γίνει πολλές και μεγάλες ζημιές και στο Ιερό των Μεγάλων Θεών, επειδή περνάν δύο ρέματα εκεί, είχαν δημιουργηθεί προβλήματα.
0: Ναι.
2: Μπας περιπτώσει, τώρα έχουμε αυτό το έργο, το οποίο με την ένταξή του δηλαδή στο ΕΣΠΑ διασφαλίζεται, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, ότι ένας αρχαιολογικός χώρος διεθνούς εμβέλειας αποκτά τις υποδομές που απαιτούνται για να προστατευτεί αποτελεσματικά από τις επιπτώσεις ακραίων φυσικών φαινομένων, να καταστεί ακόμα πιο ασφαλής και προσβάσιμος για τους επισκέπτες και να συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και την πολύ μεγάλη ιστορία της Σαμοθράκης. Αυτή η αποκατάσταση λοιπόν και τα έργα θα γίνουν μέσω δύο υποέργων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, σταθεροποίησης πρανών, κατασκευής νέων πεζογεφυρών, διευθετήσεις θα γίνουν εκεί, επίσης θα γίνουν εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου, ανάμεσα στις οποίες θα είναι και η εγκατάσταση νέου φωτισμού, αλλά και η δημιουργία σύγχρονου πληροφοριακού υλικού και ψηφιακής σήμανσης με QR codes. Αυτό είναι πια η νέα εφαρμογή που
0: ναι,
2: έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχει ενδιαφέρον.
2: Σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους που πας με το κινητό, έχει εκεί το QR code και σου εξηγεί κατευθείαν τι είναι αυτό που βλέπεις. Είναι σημαντικό.
0: Επιλέγεις και γλώσσα και όλα τα σχετικά.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι, είναι. Λοιπόν,
0: έχει χρονοδιάγραμμα αυτό, Χρυσούλα, ολοκλήρωση των έργων εκεί?
2: Τώρα κάτσε, περίμενε. Προς το παρόν έχουμε την ένταξή του. Έχουμε προφανώς και κάποιες μελέτες για να μιλάει για υποέργα. Φαντάζομαι ότι θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά, θα δούμε. Ακολουθείτε, τέλος πάντων. Κοίταξε να δεις, όταν, το λέω και το ξαναλέω, όταν κάτι έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση,
0: είναι εύκολο να γίνει μετά.
2: Να πάνε όλα στραβά
0: μετά.
2: Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Οπότε, όταν ακούμε ότι εντάξει, κάπου έχει ενταχθεί, υπάρχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα καλύψει αυτό το κόστος, τη δαπάνη για να γίνουν κάποια έργα, είσαι λίγο πιο σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Θα σας πω επίσης ότι ήταν αυξημένος κατά 43% το πρώτο εξάμηνο του 26, ο αριθμός συλλήψεων περί αλλοδαπών στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας, από την αρχή του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 συνελήφθησαν 4.102 άτομα, ενώ το ίδιο εξάμηνο του 25 οι συλλήψεις περί αλλοδαπών ήταν 2.339. Από εκεί προκύπτει η αύξηση 43%. Οι συλληφθέντες στην συντριπτική τους πλειονότητα είναι μετανάστες, πρόσφυγες, διακινητές που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τον Εύρο. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις, στις περισσότερες ίσως συλλαμβάνονται εντός νομού. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, λίγο πιο πέρα δηλαδή, μπορεί να έχουν προλάβει και να έχουν περάσει και σε άλλους νομούς της περιφέρειας κατά τη διαδρομή τους προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, που συνήθως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ως γνωστόν. Θέατρο τώρα. 33 χρόνια κάθε καλοκαίρι το μπουλούκι παίρνει τα ουρμάνια. Ναι, παιδιά, έτσι αυτή η ατάκα ήταν φοβερή. Ναι. Αυτή η ατάκα ήταν φοβερή. Και ήταν μια ατάκα που την είπε ο Άκης Σονίδης όταν τον συναντήσαμε για να μας μιλήσει λίγο για αυτή την καλοκαιρινή περιοδία που για μια ακόμα χρονιά, για ένα ακόμα καλοκαίρι ξεκινούν για να πάνε σε χωριά, να πάνε μέχρι και την Καλλικράτεια Χαλκιδικής θα πάνε.
0: Τι ωραία.
2: Τώρα, ναι. Ο κύριος Σονίδης λοιπόν μας είπε ότι το θεατρικό εργαστήρι εδώ και 33 καλοκαίρια πηγαίνει κάθε καλοκαίρι σε αυτά τα χωριά, εντός και εκτός νομού, και προσφέρει στους κατοίκους αυτών των χωριών, που είναι κυρίως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, τη χαρά μιας παράστασης. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό αυτό. Τώρα, η θεατρική ομάδα ξεκίνησε από το Σπύλο Ρεστιάδας στις 6 του μήνα, τη Δευτέρα, και στο πρώτο κύκλο της περιοδίας έχει Ρίζια απόψε. Έχει Νεοχώρη στις 11 του μήνα, Ορμένιο στις 12 του μήνα, Νέα Δίσα στις 17 του μήνα και Αλεξανδρούπολη 29 Ιουλίου στο θέατρο Την Αλμάζη. Τον Αύγουστο, με ένα πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αναλυτικά το επόμενο διάστημα, θα ακολουθήσουν άλλοι δύο κύκλοι παραστάσεων που θα περάσουν από Σαμοθράκη, Ελευθερές Καβάλας. Θα φτάσουν μέχρι και την Καλλικράτεια Χαλκιδικής, φυσικά από Σουφλή, φυσικά από Διδημότυχο. Έχει δρόμο ακόμα. Όλο αυτό θα κλείσει το πρόγραμμα στις 26 Αυγούστου. Το θεατρικό εργαστήρι λοιπόν ταξιδεύει με τους συμπέθερους από τα Τύρανα, τον Παπαθανασίου Ρέπα, σε σκηνοθεσία Άκη Τσονίδη, σκηνικά κοστούμια του Νίκου Πατούνα. Είναι μαζί και ο Νίκος Πατούνας και ο Άκης Τσονίδης θα βγαίνουν και στη σκηνή και μαζί τους και ακόμα 8 μέλη της θεατρικής ομάδας. Εν τω μεταξύ να σας πω ότι τη Δευτέρα έληξε και η προθεσμία υποβολής αιτήματος συμμετοχής των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο φετινό 27ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας που θα γίνει από 29 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμβρίου. Είναι 23 τα θεατρικά σχήματα, τα ερασιτεχνικά θεατρικά σχήματα από όλη τη χώρα που έστειλαν τους φακέλους τους. Τώρα τα 23 αυτά σχήματα θα αξιολογηθούν και από την Επιτροπή που θα καταλήξει στις 6 θεατρικές ομάδες που θα δούμε στον διαγωνισμό. Την ίδια ώρα βέβαια τα στελέχη του Διόνυσου είναι και σε πυκνές επικοινωνίες όλες αυτές τις μέρες με ηθοποιούς και ανθρώπους του θεάτρου για να κλείσουν και τα
0: υπάρχοντα
2: την Επιτροπή και την Κριτική Επιτροπή και τα τιμόμενα πρόσωπα.
0: Ακριβώς.
2: Που θα είναι στο φετινό φεστιβάλ. Και θα κλείσω με μια ωραία συναυλία που θα δώσει κάτω από το φάρο της Αλεξανδρούπολης το ερχόμενο Σάββατο 11 του μήνα στις 9 το βράδυ «Η ζωή τη Γανούρια» μαζί με την μπάντα της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης Θράκης. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας που γιορτάζεται στην Αλεξανδρούπολη και η οποία Ναυτική Εβδομάδα, απλά να θυμίσω ότι ολοκληρώνεται την Κυριακή 12 Ιουλίου και εκείνη την ημέρα θα είναι και η συναυλία με την Κλαβδία. Η συναυλία με την Ζωή τη Γανούρια και την μπάντα της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης Άγκης είναι για το Σάββατο. Mm-hmm. Οι συντελεστές της μουσικής αυτής της παράστασης υπόσχονται ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι, το οποίο θα βασίζεται στις συνθέσεις της Ζωής στη Γανούρια, δηλαδή από την ελληνική παράδοση, βαλκανικό ήχο, τάγκο και διάφορες μουσικές επιρροές, μέσα από τραγούδια αλλά και από ορχιστρικές μελωδίες. Και κάπως έτσι δίνουμε μια πρώτη εικόνα για τα τελευταία νέα, τέλος πάντων, από την περιοχή μας.
0: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Χρυσούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Χθες είδα βγήκε στη δημοσιότητα από το Δήμο της Ξάνθης και η αφίσα για τις γιορτές Παλαιάς Πόλης. Είναι υπέροχη πραγματικά. Οι γιορτές Παλαιάς Πόλης για φέτος που είναι 30 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου.
1: Στην Ξάνθη.
0: Στην Ξάνθη,
1: ναι. Για να μην μπερδευόμαστε. Να ξεκαθαρίζουμε.
0: Ναι,
1: ξεκαθαρίζεις τα λόγια σου δηλαδή και σε πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο με μπαμπάδες.
1: Ναι, πολύ ωραία.
0: Από το νέο άλμπουμ του Πάνου Βλάχου. Θα πάμε μέχρι τις Σέρες.

0: Ωραίος ο Πάνος Βλάχος. Ένα από τα καινούργια του τραγούδια. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς λέγεται το άλμπουμ, αλλά δεν μου έρχεται στο μυαλό. Δεν πειράζει όμως. Κάτσε να το ψάξουμε μέχρι να είναι. Να ρίξουμε μια ματιά. Δεν μπορούμε προς το παρόν να πάμε σε αίρες. Θα προσπαθήσουμε.
1: Ναι, υπήρξε ένα τεχνικό προβληματάκι στην επικοινωνία μας με την Θάλια. Οπότε η Θάλια Γιαννακίδου θα ήταν.
0: Ναι. Ναι. Τι έλεγες λίγο πριν?
1: Τι έλεγα, τι είπα από όλα, ξέχασα και ναι. Τι έλεγα.
0: Ωραία, να δούμε λίγο τη γεγονότα του παρελθόντος, θέλεις?
1: Θα τα δούμε. Θα πάμε στο 1912, αρκετά πίσω. Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Στοκχόλμης με επίδοση 3.37. Η ημερομηνία που η σημερινή βάσει του Γρηγοριανού ημερολογίου, ενώ στην Ελλάδα ίσχυε ακόμη το Ιουλιανό και καταγράφεται σαν να έγινε στις 25 Ιουνίου.
0: Ναι, γιατί μιλάμε τώρα για το 1912, εντάξει. 1921 και ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στο Εσκή σε χείρι της Μικράς Ασίας και προελάβει προς την Άγκυρα.
1: Ήταν μια μέρα σαν και αυτή το 1963, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιβάλλουν εμπάργκο στην Κούβα του Φιντελ Κάστρο.
0: Πάμε στο 1965, όταν ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αποστέλει επιστολή στον λαοπρόβλητο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με την οποία τον κατηγορεί ότι ενισχύει και υποθάλπτει συνωμοσία μοναδικών σκοπών έχουσα την ανατροπή του συντάγματος και την επιβολή δικτατορίας, δηλαδή ελεηνής μορφής. Μιλάμε δηλαδή για την αρχή της ρήξης του Γεωργίου Παπανδρέου με τα ανάκτορα, τα γνωστά Ιουλιανά και την Αποστασία.
1: 1979, και η Κίνα γίνεται η δεύτερη σοσιαλιστική χώρα μετά τη Ιουγκοσλαβία που επιτρέπει σε ξένους να κάνουν επενδύσεις.
0: Ενώ αρκετά χρόνια μετά, το 1997, ο τότε Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης και ο Τούρκος πρόεδρος Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ υπογράφουν στη Μαδρίτη, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, συμφωνία 6 σημείων με σκοπό τη μείωση της έντασης στο Αιγαίο και την απομάκρυνση του κινδύνου σύραξης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η συμφωνία της Μαδρίτης προκαλεί αντιδράσεις των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, ακόμη και των μελών του κυβερνώντος κόμματος, και κατηγορούν την κυβέρνηση ότι νομιμοποιεί έτσι τις τουρκικές αξιώσεις.
1: Πίσω στο 1851 είναι η χρονιά που γεννιέται ο Άρθουρ Έβανς, ο Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού.
0: Ενώ το 1876 γεννιέται ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, αρκάς πολιτικός, ως πρωθυπουργός μοίρασε τα τσιφλίκια στους καλλιεργητές και όλη η ζωή του χαρακτηριζόταν από την προσήλωσή του στη δημοκρατία και τις πολιτικές του αρχές.
1: 1934 γεννιέται ο Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας Ανδρέας Λεντάκης.
0: Ο Κρίστιαν Χόιχενς, ο Βρετανός φυσικός και αστρονόμος που ανακάλυψε τους δακτυλίους του Κρόνου, και αυτό μιλάμε τώρα πολλά χρόνια πίσω, να φανταστείτε ότι είχε γεννηθεί ο άνθρωπος το 1629 και φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα το 1695. Τότε λοιπόν
1: για
0: ανακάλυψε.
1: Για εκείνα τα δεδομένα έζησε και πολλά χρόνια.
0: Και πολλά χρόνια έζησε, ναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι ανακάλυψε τις δακτυλίες του Κρόνου τότε.
1: Ναι.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Αν σκεφτείς τις ημερομηνίες, πραγματικά ναι. Είναι απίστευτο. 1822 και φεύγει από τη ζωή ο Πέρσι Σέλεϊ, ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής.
0: Η Βίβια Λί επίσης, η Βρετανίδα ηθοποιός, το Όσα παίρνει ο άνεμος, το Λεωφορείο Πόθος και τόσων άλλων σπουδαίων ταινιών, φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή το 1967. Έτσι ήταν κάποια λίγα από τα γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα στο πέρασμα του χρόνου. Άλλη μια μέρα χάραξε. Δεν χάραξε.
1: Χάραξε.
0: Δεν χάραξε. Και ώρα. Χαράζει πολύ νωρίς.
1: Ναι, όντως.
0: Κάντε παρά. Κάπου εκεί.

0: Και λέει η άλλη, ρε παιδιά, αυτό που σου κόβεται η όρεξη, λέει, με τη ζέστη στου πόσου βαθμού ξεκινάει.
1: Απόλυτο σωστό.
0: Είναι ανάλογο με τον οργανισμό, νομίζω. Σε κάποιες των περιπτώσεων, βλέπε εδώ, δεν σταματάει ποτέ. Βρε να έχει και 40, βρε να έχει και 45, βρε να έχει και 5. Ε.
1: Μάλλον δεν το έχουμε ζήσει πάνω από τους 45 για να ξέρουμε. Μήπως από εκεί και πέρα να κόβεται.
0: Μπα. Εγώ θυμάμαι,
1: το, ζήσει,
0: το έχω ζήσει με 47 βαθμούς παρακαλώ, ναι, που δεν το πίστευω ότι υπήρχε αυτή η θερμοκρασία. Είχαμε πάει σε μια περιοχή, τέλος πάντων, εκεί στα Φθιώτιδα, κάπου προς τα εκεί, την εποχή μάλιστα των μεγάλων πυρκαγιών απέναντι στην Πελοπόννησο, έτσι, όπου βλέπω τώρα το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο να γράφει 47, λέω, δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, τώρα
1: κόλλησε,
0: δεν κόλλησε, δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι, κατεβαίνοντας από τον μπράλο, ξέρεις, και φτάνουμε σε εκείνη την εστία και την αυτό, έξω ούτε σκυλί δεμένο.
1: Εσύ όμως παρόλα αυτά την έκανες την προσπάθεια.
0: Τουριστική περιοχή και να μην είναι κανείς. Πού να είναι κανείς με αυτή τη θερμοκρασία? Όλοι ήταν
1: ακόμη
0: κλεισμένοι, μανταλωμένοι μέσα, ναι.
1: Τι θα είναι?
0: Και εμείς που πήγαμε για φαγητό. Και φυσικά οι ταβέρνες ήταν γεμάτες, αφού ήταν και μεσημέρι.
1: Εντάξει,
0: θέλω να πω ότι η ζέστη δεν επηρεάζει, δεν κόβει την όρεξη.
1: Ναι, αλλά θα μου πεις, ήταν άλλες εποχές. Γιατί
0: εποχές.
1: Τότε έναν ανεμιστήρα όμως τον είχε η ταβέρνα, δεν τον είχε.
0: Εντάξει, τον έναν ανεμιστήρα με 150 ανθρώπους μέσα, τι θα γίνει?
1: Τι να σου
0: κάνει πρώτα. Τώρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Αύριο πάλι θα τα πούμε την ίδια ώρα. Το απογευματινό ραντεβού, άλλο βέβαια, ισχύει 4 και 5 το απόγευμα, έτσι. Για την δικτύωση, λέω, των σταθμών.
1: Όχι, ναι. Δεν ξεχνιόμαστε,
0: Και.
1: Και μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News.
0: Ωραία. Κλείστε τα μάτια, πιάστε το χορό. Καλημέρα. Yeah.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε επικίνδυνη κλιμάκωση περνάει η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στον κόλπο. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε νέο γύρο πληγμάτων με όπλα ακριβίας σε περισσότερους από 80 στόχους στο Ιράν, ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για παραβίαση του συμφωνημένου μνημονίου κατανόησης, καταγγέλει την επαναφορά των αμερικανικών κυρώσεων στο πετρέλαιο και προειδοποιεί με αντίπεινα. Λίγη ώρα αργότερα, οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και drones, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλή Αλ-Σαλέμ στο Κουβέιτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλιπόντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Με φόντο τη νέα κλιμάκωση της έντασης, η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αργού σημείωσε άνοδο κατά 2,63%, φτάνοντας στα 72,29 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και η νέα ισορροπία στις σχέσεις Ευρώπης-Ηνωμένων Πολιτειών κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας, τις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της Συμμαχίας. Χθες, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις χθεσινές επικριτικές δηλώσεις του για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξης της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ, ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφτεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα, να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν το Κίεβο τα ξημερώματα, καθώς συνεχίζεται τον μπαράζ των ρωσικών επιθέσεων. Προκλήθηκαν πυρκαγιές σε 2 συνοικίες, ενώ τραυματίστηκαν 2 άνθρωποι. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε η Μαρί Λεπέν, παρά το γεγονός ότι κρίθηκε ένοχη από δικαστήριο του Παρισιού για την υπόθεση της συστηματικής κατάχρησης κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της είχε επιβληθεί να φοράει βραχιολάκι για ένα έτος. Η ίδια δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο της Γαλλίας. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στη Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας. Τα 6 λεπτά μετά από τις 8, 8 του μήνα σήμερα, του 7ου μήνα του 2026. Παίζουν πολλοί αριθμοί και επαναλαμβάνονται για όσους μπορούν έτσι να παίξουν με τους συμβολισμούς των αριθμών. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα κάτι έχουν να μας πούνε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι επίσης ότι είσαστε πολύ σωστά συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Κομωτινής, μαζί μας και η ΕΡΤ Καβάλας όλη αυτή την εβδομάδα. Μια όμορφη καλημέρα στον αδελφό σταθμό μας εκεί και στους αγαπημένους συναδέλφους με την πολύ ωραία θέα προς την πανέμορφη θάλασσα. Σήμερα ξεκινάει και το 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Θα έχουμε σήμερα ένα θέμα. Θα ξυπνήσουμε πάλι την καλλιτεχνική διευθύντρια, την κυρία Εύα Βαμβακά. Ξέρετε, οι καλλιτέχνες έτσι έχουν μέχρι αργά. Αργά το βράδυ δουλεύουν και μετά λίγο το πρωί οι άνθρωποι τουλάχιστον μετά τις 9, μετά τις 9.30. Αλλά άμα έχεις μια βασιλική μαχαίρα να σε... Τι θα κάνεις. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λίγο. Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς πυροσβεστικής. Ευτυχώς, είναι ήρεμα τα πράγματα. Από την ελληνική αστυνομία μας ενημέρωσαν για 3 διακινήσεις παράτυπων μεταναστών στον Εύρο και συλλήψεις για κλοπές. Σύλληψη για κλοπές στην Θάσο. Και εκεί θα πάμε. Λέω να πάμε και εκεί, για να δούμε. Πρώτο ο Θεός, μας το επιτρέψουν οι τηλεπικοινωνίες και όχι μόνο. Πάμε μια πρώτη μουσική ανάσα σε αυτό το συννεφιασμένο αλλά δροσερό τοπίο, θα έλεγα, αυτές τις μέρες. Έτσι θα πάει και σήμερα και αύριο. Για πάμε.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάτι έτσι θερμό και ιαματικό να ξεκινήσουμε και να πάμε που φυσικά στη Σαμοθράκη που περιμένουμε πολλά στο κομμάτι αυτό, από αυτό το νησί το υπέροχο, την Άγρια Ορχιδέα του Αιγαίου. Τα νερά της είτε στη θάλασσα είτε στα βουνά της είτε για να πιείς είναι το κάτι άλλο, είναι θεϊκά νερά, θεϊκά, ιαματικά και θεραπευτικά. Τώρα, για να δούμε, αν πιάσουμε την προσέγγιση των ιαματικών, να δούμε τι γίνεται με τα ιαματικά στην Σαμοθράκη. Μιλήσαμε αρκετές φορές μέσα στο χειμώνα με τον σύμβουλο, τον κύριο Ζήση Αγγελίδη, σύμβουλο θερμαλισμού, ο οποίος βεβαίως έχει αναλάβει να σηκώσει αυτό το εγχείρημα, να του δώσει σάρκα και οστά. Περιμέναμε διάφορα πράγματα φέτος το καλοκαίρι. Τι θα έχουμε να δούμε, κύριε Αγγελίδη, καλή σας μέρα.
1: Πολύ καλή μέρα, κυρία Μαχαίρα. Χαίρομαι που μιλάμε για τα ιαματικά.
0: Ναι.
1: Για τα ιαματικά λουτρά της Ελλάδος, τα οποία έχουν μια πολύ υψηλή δημοτικότητα.
0: Δημοτικότητα είπατε.
1: Πολύ δημοτικότητα, πολύ υψηλή, και γιατί συνδέθηκα με την υγεία, την ιστορία, τις παραδόσεις. Και η γεωγραφική θέση της Σαμοθράκης είναι πολύ σημαντική, η γεωμορφολογική της δομή. Στάθηκαν πολύ ευνοϊκές και έχουμε δύο διαφορετικού τύπου νερά που είναι πολύ πολύ σημαντικά για την υγεία. Να μιλήσουμε λοιπόν, λέτε, για τα λουτρά. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ έχω να σας πω αρκετά. Το πρώτο είναι, θα με ρωτήσετε και με ρωτήσετε και άλλες φορές, τι γίνεται με τα λουτρά, θα ανοίξουν, θα κάνουμε μπάνιο. Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ μιλώ πάντοτε και έχουμε μια πολύ σημαντική συνεργασία με τον Δήμο και όχι μόνο, και με τους τοπικούς φορείς, την βιώσιμη Σαμοθράκη, με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης Αρμονία Γέννησης. Θα σας πω γιατί τα λέω αυτά. Το θέμα των λουτρών. Τις λειτουργίες των λουτρών, πρώτον. Πρέπει να παραδεχτούμε ένα πράγμα, ότι τα λουτρά είναι από την αρχαία Ελλάδα και λειτουργούν. Η αρχαιότερη μορφή τουρισμού είναι ο ιαματικός τουρισμός.

0: με αυτήν έπρεπε να προσαρμοστούν όλα τα κράτη. Τι, ποια προσαρμογή? Να εντάξουν την υδροθεραπεία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Mm-hmm. Αυτή ήταν μια επιμονή που είχε και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Λοιπόν, από το 2011, σας πληροφορώ, μέχρι το 2020, εγώ έκανα 11 ημερίδες για αυτό το πράγμα και 2 συνέδρια. Mm-hmm. Λοιπόν, σταματώ εδώ. Είναι δηλαδή, πρέπει να ενταχθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε στην ελληνική πολιτεία. Ξέρετε, τα λουτρά λειτουργούσαν, το είπε και ο Διευθυντής Ιαματικών Πηγών, το 50. Εκεί και ως έτυχεν. Δηλαδή, δεν λειτουργούσαν με βάση κάποια υποδομή και κάποια στοιχεία, έτσι, παρότι υπάρχει μια πλούσια βιβλιογραφία εκείνης της εποχής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι καινούργιοι κανόνες που βγήκαν, παραδείγματος χάρη, θέλει να λειτουργήσεις μια μονάδα υδροθεραπείας, θα πρέπει να έχεις κανονισμό λειτουργίας. Να μην παραπλανάς τους επισκέπτες σου, γιατί έρχεται να φροντίσει ο άλλος την υγεία του. Πολύ ωραία. Ο κανονισμός λειτουργίας έχει πάρα πολλά για να κάνεις. Τα οποία δεν έγιναν, να σας πω, από το 1920 μέχρι σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι πολλοί, στην Ελλάδα υπάρχουν 85 πηγές, έχουν σήμα λειτουργίας οι 30 και λειτουργούν αυτή τη στιγμή 7. Γιατί? Γιατί βρεθήκαμε προ-προ-όπτου. Έπρεπε να κάνουμε 1000 πράγματα. Παραδείγματος χάρη, στη Σαμοθράκη είμαστε έτοιμοι να λειτουργήσουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και νερό βρήκαμε, αυτό που χρειάζεται, ένα πλούσιο υδάτινο δυναμικό. Και όχι μόνο αυτό. Βρήκαμε 2 διαφορετικού τύπου χημικού τύπου νερά. Νερά χλώριο νατριούχα και νερά υδροθιούχα. Δεν είναι τυχαίο που οι παλιοί λέγανε ότι οι επάνω πηγές, δηλαδή τα ψωρονέρια επάνω, είναι καλύτερα. Λέγανε γιατί ο άλλος όταν πάει για την υγεία του και αισθάνεται καλά μετά, δεν πλανάται, ξέρετε.
1: Χλωριονατριούχα και το άλλο, όπως είπατε,
0: υδροθιούχα.
1: Υδροθιούχα.
0: Δηλαδή είναι τα κατεξοχήν νερά που χρησιμοποιούνται στην ιαματική υδροθεραπεία, κυρίως για τις δερματικές παθήσεις και για το μυοσκελετικό, mm-hmm. τα υδροθιούχα. Λοιπόν, αυτά πολύ καλά τα βρήκαμε, ετοιμαζόμαστε, αρχίζουμε, σκάβουμε, σουβατίζουμε, κάνουμε, είναι επάνω και ο κύριος Βασίλης Ωραγολάβου. Ο δήμαρχος έχει ένα μεγάλο μεράκι, ο κύριος Δίτσας, για αυτά τα πράγματα. Όμως πρέπει να παρακολουθώ ένα πράγμα. Θέλει να μην παραπλανάτε ο κόσμος που θα έρθει. Και τι κάνουμε? Πρόσφατα μας βγήκε ένα άλλο φασούλι, ας το πω. Mm. Ποιο? Η οριοθέτηση του ποταμού που περνάει από μπροστά. Και είναι σωστό, ξέρετε. Εγώ δεν θέλω αντίρρηση σε αυτά τα πράγματα. Είναι σωστό. Οριοθετήθηκε? Όχι. Πρέπει να οριοθετηθεί.
1: Από ποιον?
0: Πρέπει να κάνει τη μελέτη ο Δήμος.
1: Ο Δήμος.
0: Και αυτό το πράγμα δεν έγινε δεκάδες χρόνια. Και το ξέρω πολύ καλά αυτό το δρόμο, γιατί αυτό γίνεται σε πολλά σημεία της χώρας μας. Και όλοι αυτοί οι ξεροπόταμοι δεν έχουν διευθετηθεί, δεν έχουν οριοθετηθεί, με συνέπεια να έχουμε φαινόμενα πλημμυρικά, όπως γνωρίζετε, και άλλα. Λοιπόν, από εκεί και μετά υπάρχει και ένα άλλο. Το Δεκέμβριο του 24, δηλαδή το 25 αρχές, βγαίνει ένας νέος κανονισμός λειτουργίας μονάδων ιαματικής υδροθεραπείας, ο οποίος έχει σωστά αυτά που έχει. Πολύ σωστά είναι. Όμως αμέσως αρχίζεις και λες πρέπει να κάνω και εκείνο. Έτσι έχουμε

0: αυτή την καθυστέρηση που σας έλεγα ότι θα λειτουργήσουμε, αλλά παίρνω όλο το θάρρος να πω, ξέρετε, δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Μπορεί να είμαστε το χειμώνα, εντάξει. Μπορεί να είμαστε την άνοιξη, εντάξει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε έτοιμοι. Παρότι πάνε πολλοί και μπαίνουν μέσα. Έχει κόσμο. Εγώ είχα την χαρά με την Αξιερώ τους φίλους απανταχού Σαμοθράκης, η Αξίερος, να είμαστε 4 μέρες εκεί την προηγούμενη εβδομάδα. Με την κυρία Τελιγιάννη, την πρόεδρο, σχεδιάσαμε κάθε χρόνο το κάνουμε αυτό, αλλά φέτος θα το κάνουμε και 2 φορές. Τα λουτρά θα λειτουργήσουν κανονικά, εφόσον στείλαμε όλα τα χαρτιά, είναι στο Υπουργείο, στο παλιό, στο Προστασίας, στο νέο, Υπουργείο Τουρισμού και το παλιό Προχωδέ, το πώς ονομάζεται σήμερα. Ενέργειας και περιβάλλοντος. Δεν είναι σωστά. Λοιπόν, θα περιμένουμε τις αδειοδοτήσεις. Νομίζω δηλαδή όταν θα πούμε θα ανοίξει Σαμοθράκη, θα είναι όλα τέλεια. Τώρα, πότε θα είναι? Θα είναι το χειμώνα, τέλη Σεπτεμβρίου, το χειμώνα? Δεν μπορώ να σας το πω, γιατί ασπάζομαι και την αγωνία των συναδέλφων που είναι στα Υπουργεία, ότι δουλεύουν, γιατί είναι πολλά τα λουτρά που πρέπει να τακτοποιήσουν. Και την Επιτροπή και την...
1: Ναι, δεν μπορεί όμως να τρέχουν οι διαδικασίες διαφορετικά για αυτά που είναι έτοιμα να λειτουργήσουν σε σχέση με αυτά που θα λειτουργήσουν.
0: Έχετε δίκιο, ξέρετε, γιατί παλιότερα υπήρχε ένας νόμος, όταν καταθέτεις κάποια χαρτιά μπορείς να λειτουργήσεις.
1: Ναι.
0: Όμως όχι. Αυτό γινόταν και...
1: δηλαδή όσο προχωράνε τα χρόνια με το ψηφιακό, τέλος πάντων, μετασχηματισμό, πάμε καλύτερα. Το 50 λειτουργούσαν τα λουτρά, το 2026 δεν λειτουργούνε.
0: Λειτουργούσαν όμως, πήγαινες για το μυοσκελετικό σου και μπορεί να έφερες μεταβατικές παθήσεις. Να σας πω ένα πολύ απλό. Πού πήγαιναν τα απόβλητα από τα λουτρά της Σαμοθράκης? Πού πήγαιναν τα απόβλητα? Έπρεπε να σκάψουμε, να τοποθετήσουμε στεγανούς ταμιευτήρες λιμάτων, δηλαδή πάρα πολλά. Όταν λέμε θα λειτουργήσουν, πρέπει να σπαστούμε αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουέ και αλίμονο αν κάνετε διαφορετικά. Πρέπει να είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε τον επισκέπτη που θα έρθει. Και θα έρθω σε ένα πολύ μεγάλο θέμα, αφού σας πω ότι εμείς από την Αξίερο και σε συνεργασία πάντοτε με το Δήμο Σαμοθράκης, τη Διώσιμη Σαμοθράκη και το Σύλλογο Φίλων Μουσικής Σαμοθράκης, που είναι εκεί η αγαπημένη μας Γιώτα Τηγανούρια. Λοιπόν, κάνουμε κάτι που δεν έγινε. Κάνουμε εδώ με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, θα κάνουμε... στις 27 Σεπτεμβρίου αυτό που λέγεται από όλους και το ξέρουμε, το γεγονός, το ολοκαύτωμα χαλασμού της Σαμοθράκης. Και τη Σαμοθράκη υπέφερε πάρα πολύ, και θα γίνει μια εκδήλωση μνήμης και τιμής στη Θεσσαλονίκη για αυτήν την θλιβερή επέτειο της θυσίας της Σαμοθράκης το 1821, και εμείς θέλουμε να το κάνουμε γνωστό. Υπάρχουν μάρτυρες, υπάρχουν, σπαγιάστηκε όλη η Σαμοθράκη και δεν το ξέρει κανείς. Λοιπόν, θα το κάνουμε με τη Μητρόπολη ένα διήμερο εδώ. Παράλληλα, τώρα κάναμε, ο Δήμος κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο...
1: Μόνο η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης από τον Εύρο?
0: Από τον Εύρο όλοι οι φορείς.
1: Όλοι οι φορείς.
0: Ο Δήμος είναι, ο Δήμος Σαμοθράκης στην ουσία...
1: Ναι, η Μητρόπολη από εδώ θέλω να πω.
0: Βεβαίως. Είναι η Μητρόπολη τα πάντα.
1: Ωραία.
0: Και πρόσφατα κάναμε την Αγρυπνία στο βήμα του Αποστόλου Παύλου. Και έγινε και αυτό από τους Δήμους να γίνει αυτό το ιστορική διαδρομή του Αποστόλου Παύλου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε. Και είναι και αυτό. Λοιπόν, τώρα θα σου πω όμως το πιο σημαντικό.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, εκεί που σταμάτησε προηγουμένως, παίρνει μια απόφαση το 2011. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση την οδηγία 11-24 για τα ιαματικά λουτρά. Σε αυτήν τη συζήτηση είχα την τιμή να παρευρίσκομαι κι εγώ. Τι έλεγε, τι λέει η οδηγία? Λέει, κύριοι, θα εντάξετε στο ΕΣΥ την υδροθεραπεία. Για την Ελλάδα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί εδώ γεννήθηκε. Σε όλα τα συνέδρια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Θερμαλισμού είναι το πρώτο πράγμα που αναφέρεται, τον Ιπποκράτη και τη σχολή του. Mm. Άρα για μας έχει μεγάλη σημασία. Mm. Και τι σημαίνει αυτό? Πρώτον, λέει ο νόμος, η οδηγία, υπάρχει το αξίωμα της αμοιβαιότητας. Εγώ θα έρθω ο Γερμανός, εγώ θα έρθω στη Σαμοθράκη, θα με πληρώσει το ασφαλιστικός μου φορέας όλο αυτό, είναι 1.700 ευρώ περίπου, αλλά πρέπει να είστε ενταγμένοι στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Mm. Διαφορετικά δεν μπορώ να έρθω.
1: Αυτό πόσο καιρό θα μας πάρει, κύριε Αγγελίδη, να ενταχθεί?
0: Ξέρετε, θα σας πω το εξής.
1: Μήπως θα είμαστε πάλι μετά από 30 χρόνια και το ίδιο θα συζητάμε?
0: Μπράβο. Πριν 10 μέρες στο Υπουργείο, πείτε το στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΠΗΚ. Είπε όχι. Έγινε μια σύσκεψη και είπαν όχι. Γιατί φοβόνται μην πάει ο κόσμος στα λουτρά. Μα το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Ξέρετε ότι θα μας έρθει πολύ άσχημο τσουνάμι από το εξωτερικό. Γιατί οι φίλοι μου στην Παγκόσμια Οργάνωση Θερμαλισμού, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, μου λένε τι γίνεται, ρε φίλε. Ακριβώς έτσι. Γιατί με στερείτε εμένα να έρθω στην Ελλάδα να κάνω τα ιαματικά μου λουτρά, να κάνω αυτό που λέγανε και στην αρχαία Ελλάδα. Διακοπές και θεραπεία. Ναι. Υπάρχει καλύτερο πράγμα. Uh-huh. Γιατί να μην έρθω εγώ? Και να σας πω και να σου πω, αγαπητή μου Βασιλική, ξέρεις πόσοι Έλληνες υπάρχουν στη Γερμανία που θέλουν να έρθουν? Ναι. Εγώ μίλησα σε σύλλογο ποντιακό, έτσι. Λοιπόν, πάρα πολύ. Φαντάσου λοιπόν αυτοί έχουν ασφαλιστικό στη Γερμανία που παίρνουν 1.700 ευρώ και τα έξοδα πάνε έλα. Εμείς δεν τους επιτρέπουμε να έρθουν αυτή τη στιγμή.
1: Για ποιο λόγο? Λοιπόν,
0: το λόγο, τι να σας πω για το λόγο, προχθές, πριν 10 μέρες και θα με τηλεφωνηθεί, μου φαίνεται και ήμουν και πολύ στεναχωρημένος και νευριασμένος. Mm. Γιατί είπαν όχι, ενώ μας βάλανε, ξέρετε, μια ομάδα εργασίας και κάναμε το νομοθετικό πλαίσιο. Τρία όμορφα άρθρα ένταξη της υδροθεραπείας στο ΕΣΥ. Θεωρώ ότι δεν θα αργήσει να γίνει, γιατί θα το καταλάβουν ότι είναι άδικο και ιστορική αναλήθεια, αλλά και
1: τι σας λένε, για ποιο λόγο δεν το εντάσσουν? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν εντάσσουν γιατί φοβόνται ότι θα ζητήσει ο κόσμος να πηγαίνει στα λουτρά.
1: Και
0: στα
1: λουτρά. Είναι φόβος αυτός?
0: Ξέρω εγώ. Έτσι δεν αποφεύγει ο ΕΟΠΗ και μερικά έξοδα του?
1: Α, μάλιστα, για τα έξοδα. Εγώ σας λέω και...
0: Η απάντηση δική μας...
1: Μα παλιότερα συνταγογραφούνταν αυτό.
0: Βέβαια. Η μητέρα μου που πήγαινε 30 χρόνια έπαιρνε περίπου 400 ευρώ εκεί κάπου και τα έβγαζε πέρα. Ξέρετε τι τους είπαμε? Αυτές οι μονάδες θα είναι πρωτοβάθμιες μονάδες φροντίδας υγείας. Βάλτε κάποιο πλαφόν. Δεν μπορεί τα καμένα βούρλα, η Εδιψώση, η Κυλίνη, η Πάτη να μην είναι. Έχουν πολύ ωραία υδροθεραπευτήρια. Mm. Ο κόσμος χρειάζεται, όχι μόνο ο ελληνικός, ο ευρωπαϊκός κόσμος. 24 εκατομμύρια γίνονται. Εγώ επειδή έχω μια σχέση με την Ιταλία άμεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πολιτισμού που έχω την τιμή να είμαι. Λοιπόν, έχουν πάρα πολλούς ξένους. Εμένα θα με άρεσε, ξέρετε, επίσης να πάω στην Ισπανία σε κάτι λουτρά που γνωρίζω. Έτσι είναι η Ευρώπη. Έτσι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επικοινωνία Αλληλεγγύη. Και τα λουτρά θα παίξουν πολύ καθοριστικό ρόλο.
1: Μα δεν τους είπατε το εξής, συγγνώμη τώρα, μου ήρθε φλασιά. Δεν τους είπατε, θα πηγαίνει ο κόσμος στα λουτρά, δεν θα έχει προβλήματα υγείας, δεν θα κάνει άλλες δαπάνες. Ή δεν θέλουν αυτό? Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
0: Κοίταξε, το είπαμε και αυτό. Τα λουτρά, η ευρωπαϊκή οδηγία λέει θεραπεία, πρόληψη, αποκατάσταση.
1: Ναι.
0: Η πρόληψη, φανταστείτε, ένας Γερμανός μπορεί να πάει για πρόληψη. Μπορείτε εσείς, ας πούμε, είστε Γερμανοί, να πείτε δεν αισθάνομαι καλά. θα πάω 10 μέρες στη Σαμοθράκη. Μετά από 10 μέρες, άμα σε ρωτήσω, θα είσαι υπερδίκη. Γιατί θα αλλάξει τον αέρα σου.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν θα χρειαστεί να κάνω όλες δαπάνες για φάρμακα.
0: Οι Γερμανοί που είναι πολύ σκληροί, η μελέτη που κάνανε, ξέρετε, τους μειώσανε και τα φάρμακα. Τώρα, έχετε ένα άλλο θέμα εδώ. Εάν είμαστε στα φάρμακα μοιημένοι πολύ, αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα που το θέτουν. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής. Φανταστείτε και μόνο να έρθουν 200.000 από τη Γερμανία, λέω εγώ, Έλληνες. Ή να έρθουν 200.000 ξένοι. Βάλτε το επί 12 μέρες, επί 1.700 ευρώ. Να δείτε τι μεγάλα
1: αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη.
0: Ξέρετε, εγώ με πολύ έτσι συνέστημα τους είπα, ξέρετε, η Ελλάδα να ανοίξει την πόρτα της στους ξένους σε αυτό που λέγεται ιαματική υδροθεραπεία. Γιατί όλοι το αγαπάνε.
1: Γιατί έρχονται όλοι και το κάνουν τσάμπα, κύριε Αγγελίδη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά τα διαφυγόντα κέρδη, ποιος θα τα πληρώσει?
0: Ακριβώς.
1: Ποιος θα τα πληρώσει στον ελληνικό λαό που χυμάζεται πραγματικά?
0: Νομίζω ότι έχετε δίκιο.
1: Έχω δίκιο, αλλά...
0: Γι' αυτό όχι σας λέω ότι έχετε δίκιο, γιατί και εγώ είχα δίκιο, αλλά τι να το κάνω, πνίγει το δίκιο.
1: Αυτό είναι.
0: Πιστεύω όμως ότι οι φίλοι μου οι Ιταλοί και οι Γερμανοί ενώσεις αυτές των δύο θα κάνουν μεγάλη παρέμβαση. Το έλεγα και χθες έναν φίλο που ήταν σύμβουλος του Υπουργείου.
1: Απ' έξω δηλαδή πάλι. Απ' έξω θα έρθει βοήθεια.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί εμείς δεν έχουμε το νου... Και το ανοιχτό μυαλό για να το δούμε. Μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Κύριε Βασιλική, να σου πω το εξής. Πρέπει ο άλλος να έρθει. Μου έλεγε ο Πέτρη, ο πρόεδρος της ΕΣΠΑ, εγώ πήγα δύο φορές στην Ικαρία. Πέρασα, λέει, δεν πρόκειται να μην δεν πάω πάλι. Συνέχεια θα πηγαίνω.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν μπορώ να χρηματοδοτηθώ. Άρα θα το βάλω. Και είναι ο πρόεδρος της, πρώην τώρα επειδή και στη σύνταξη, είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Θερμαλισμού.
1: Μάλιστα.
0: Φανταστείτε. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι η Σαμοθράκη με τη δυναμική αυτή που τώρα άρχισε να κινείται ο Δήμος Σαμοθράκης, κάνει πολύ ωραία κίνηση. Θεωρώ θα είναι ένα οικοσύστημα υγείας. Η Σαμοθράκη θα παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο, κυρίως στο θέμα της υγείας και με την υποδομή που έχει, τις φυσικές υποδομές που διαθέτει.
1: Για να το δούμε.
0: Για την ευεξία. Εγώ θα σας κρατώ ενημερή, καλά κάνετε. Και θα λέω την αλήθεια, να ξέρετε.
1: Εννοείται.
0: Θα σας
1: εννοείται.
0: Την αλήθεια. Ναι.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Να σας πω, κάντε και μια βόλτα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη. Τα πράγματα είναι τρεις χειρότερα. Τουλάχιστον η Σαμοθράκη βρίσκεται στο παραπέντε να λειτουργήσει.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
0: Βέβαια.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αγγελίδη. Θα τα πούμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μακεδονία.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και από το νησί της Νίκης και την άγρια ορχιδέα του Αιγαίου της Αμοθράκη, πάμε στο σμαραγδένιο νησί, τη Θάσο. Έχουμε το δήμαρχο να μας περιμένει τηλεφωνικά, τον κύριο Λευτέρη Κυριακίδη. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι κάνουμε?
1: Να είστε καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι λέει η Θάσος, αποκρατής...
1: Ναι. Τώρα μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, ήδη είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είναι φυσικό η κίνηση να έχει αυξηθεί. Είναι αλήθεια ότι δεν ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά λόγω του καιρού και ίσως επηρεαστήκαμε βέβαια και από τις γενικότερες συγκρούσεις που υπήρχαν. Λόγω των ανατιμήσεων περισσότερο και ότι μας επηρέασαν οι συγκρούσεις ασυγκρούσεις, το αντιλαμβάνεστε.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και μετά όμως προχωράμε, αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ κόσμο το νησί και τον απολογισμό μας όπως κάθε φορά θα τον κάνουμε περίπου τα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Τώρα όπως συνηθίζω να λέω είμαστε μέσα σε μία μάχη, οπότε το μόνο που σκεφτόμαστε είναι πώς θα κερδίσουμε τον πόλεμο και όχι αν κάτι δεν πήγε καλά ή πώς θα πήγαινε καλύτερα. Τώρα ο σκοπός μας είναι να κερδίσουμε και νομίζω ότι στο τέλος και αυτής της χρονιάς το πρόσημο θα είναι θετικό. Αναμφίβολα όμως πρόκειται για μια ιδιαίτερη χρονιά. Νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζουν και το έχουν πλέον αποδεχθεί όλοι λόγω των ιδιαιτεροτήτων που αναφέραμε στην αρχή. Τώρα ελπίζουμε και ευχόμαστε το καλύτερο καθένας για τον τόπο και για τη χώρα μας φυσικά.
0: Από πλευράς υποδομών έργων έχει κάτι συν φέτος η Θάσος?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εκτελούνται ένα αντιπλημμυρικό, ένα έργο αποχέτρηση, ένα έργο ίδρυσης. Το Δημαρχείο συνεχίζει και το έργο δηλαδή της ανακατασκευής της αποπεράτωσης του Δημαρχιακού Μεγάρου κινείται σε πάρα πολύ καλό ρυθμό. Δύο μικρότερα έργα πεζοδρόμιων, βέβαια λόγω της κίνησης, λόγω του καλοκαιριού, όλα αυτά τα έργα αντιλαμβάνεστε ότι εκτελούνται σε λίγο πιο αργό ρυθμό, ώστε να μην δημιουργούνται και προβλήματα τόσο στους κατοίκους όσο βέβαια και στους επισκέπτες που αυτή τη στιγμή είναι δεκάδες χιλιάδες. Παρά τα αυτά όμως δυστυχώς πρέπει να εκτελούνται, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε πάρα πολύ χρόνο από την μη εκτέλεσή τους. Δύο μεγάλα έργα ασφαλτόστρωσης τα οποία σταμάτησαν και θα ξαναξεκινήσουν από τα μέσα Σεπτεμβρίου και αυτά λόγω της κίνησης του καλοκαιριού. Και συνεχώς προγραμματίζουμε ό,τι μπορούμε να προγραμματίζουμε, ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε από χρηματοδότηση, σε όποια πρόσκληση μπορούμε να καταθέσουμε πρόταση για ένα έργο για το νησί μας, το κάνουμε.
0: Τα προϊόντα είναι μέσα στο τουριστικό πακέτο? Θέλω να πω ότι καταναλώνονται τα προϊόντα του νησιού, το λάδι, η ελιά, το μέλι.
1: Είναι τα πρώτα που καταναλώνονται. Άλλωστε για το μέλι μας γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά ότι είναι...
0: Εγώ μόνο μέλι Θάσου παίρνω. Δηλαδή είναι το κορυφαίο για μένα, όχι μόνο μέλι Θάσου, από όλα όσα έχω πάρει, για μένα είναι το κορυφαίο. Το έχω πει.
1: Εντάξει, όταν έχει βραβευτεί σε παγκόσμιο επίπεδο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ωραίο ή πάρα πολύ ωραίο επειδή το λέμε εμείς, επειδή αγαπάμε αυτό το νησί, οπότε αγαπάμε και τα προϊόντα του, είναι κάτι αντικειμενικά πάρα πολύ καλό. Και το λάδι αναμφίβολα έχει αυτό βραβευτεί αρκετές φορές. Είναι προϊόντα τα οποία καταναλώνονται, το γλυκό, το σίκο, το καρεδάκι κυρίως που είναι τα δικά μας γλυκά, φυσικά και καταναλώνονται πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα. Άλλωστε, με την προβολή του νησιού, τουλάχιστον εμείς ως Δήμος, γιατί εμείς αυτό κάνουμε, κυρίως προβάλλουμε το νησί μας όπου μπορούμε περισσότερο, μέσα σε αυτή την προβολή είναι και τα τοπικά προϊόντα, οι τοπικές συνταγές, τα τοπικά φαγητά. Αυτή είναι η δική μας αποστολή και αυτό κάνουμε βέβαια σε συνεργασία μετά με τους φορείς του τουρισμού, με την Ένωση Ξενοδόχων, τα εγγεζόμενα δωμάτια, τους επαγγελματίες, που και αυτοί με τη δική τους πλευρά και με τη δική τους δύναμη συμβάλλουν σε αυτό που λέγεται αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας.
0: Πάντως η Θάσος, αν ήμουν ζωγράφος, πραγματικά ξέρετε πώς θα την αποτύπωνα, μένα σαν ένα δαχτυλίδι με πάρα πολλά και διαφορετικά πετράδια. Δηλαδή ακούω σε διάφορα νησιά, το βόρειο νησί, το βόρειο μέρος του νησιού είναι καλό, το νότιο δεν. Ή το νότιο μέρος του νησιού είναι καλύτερο, το βόρειο δεν. Αυτό το νησί, Αυτό το νησί είναι από παντού υπέροχο, πανέμορφο, έχουμε... πολύτιμο, καταπράσινο. Μα τι παραλίες, τι μέρη, τι ορεινά, τι φαγητό. Δεν μπορείς να πεις μην πας εδώ, πάνε καλύτερα προς τα εκεί.
1: Εμείς έχουμε πολλά διαφορετικά καλά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν υπάρχει ωραίο και όχι τόσο ωραίο ή καλό και όχι τόσο καλό όπως είπατε ίσως για άλλα νησιά. Έχουμε πολλά καλά
0: όλα,
1: και διαφορετικά.
0: Όλα του τα μέρη, την... προσβάσιμο.
1: Ακριβώς, γι' αυτό έχουμε τη δυνατότητα να προσελκύουμε και διαφορετικό κόσμο. Γιατί καλύπτουμε πολλές ανάγκες.
0: Πάρα πολλά. Και μέσα το νησί έτσι έχει καλούς δρόμους. Μπορείς να πας παντού, μπορείς να κάνεις το γύρο του νησιού, διαφορετικές παραλίες, υπέροχα τοπία.
1: Όλα είναι προσβάσιμα.
0: Όλα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Από την κορυφή μέχρι την τελευταία παραλία.
0: Έχουμε επισκέπτες, εντάξει, ξέρω για τους γειτονές μας, τους Ρουμάνους, λατρεύουν την Θάσο.
1: Ρουμάνους, Σέρβους, Βούλγαρους, Σέρβους, Βούλγαροι, Άγγλους, Γερμανούς, Τσέχους, Πολωνούς.
0: Να σας πω, Δήμαρχε, από Έλληνες, την Ελλάδα, από
1: έτσι,
0: κάτω, από έχουμε.
1: Έχουμε φυσικά, κάθε χρόνο και περισσότερο.
0: Δεν παθαίνουν ένα σοκ αυτοί που έρχονται εδώ πέρα? Γιατί αυτοί έχουν μάθει με τα Κυκλαδονήσια που είναι... Εντάξει, αυτή είναι η γραφικότητα του ενός νησιού στις Κυκλάδες. Αυτό το ξέρω, αυτό το κίτρινο. Εδώ πέρα δεν παθαίνουν σοκ με το πράσινο?
1: Θα σας πω.
0: Εγώ έπαθα σοκ όταν πήγα πρώτη φορά σε Κυκλαδονήσι. Μα λέω, τι ξέρα ήλα είναι αυτή? Ας πούμε.
1: Μένουν έκπληκτοι, ναι, από το δάσος μας. Από το πράσινο του νησιού, από το πόσο πράσινο έχουμε. Το οποίο βέβαια, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι πρέπει να το φυλάσουμε τρόπο. Να μην είμαστε αμελείς, αλλά να είμαστε χίλιες φορές περισσότερο προσεκτικοί και από αυτόν που είναι προσεκτικός. Γιατί μία βλακεία, μία χαζομάρα μπορεί να την πληρώσουμε.
0: Τώρα,
1: πάρα
0: μια και το θέσατε το θέμα, υπάρχει η μέριμνα για λιμνοδεξαμενές, οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ το έργο ομιγέννητο της κατάσβεσης. Ναι, ναι.
1: Λιμνοδεξαμενές αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Έχουμε όμως προσβάσιμους δρόμους σχεδόν για όλο τον ορεινό.
0: Καλά, εσείς είστε και στη θάλασσα γύρω-γύρω. Δεν είναι
1: και
0: σαν ένα βουνό.
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα έργο που ξεκίνησε για την δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πέριξ των οικισμών. Και στους 10 λοιπόν οικισμούς μας θα γίνουν αντιπυρικές ζώνες πλάτους περίπου 10 μέτρων, οπότε είναι και αυτό ένα έργο πολύ σπουδαίο και αμέλησα να μου επιτρέψετε να το αναφέρω στην αρχή, γιατί εκμεταλλευτήκαμε μια πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου, πήραμε τα χρήματα και αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε σε όλους τους οικισμούς, οικισμό, να δημιουργούνται αυτές οι αντιπυρικές ζώνες, που είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο. Και για τους οικισμούς βέβαια, αλλά και για το βουνό μας.
0: Αυτό φυσικά, πρέπει να υπάρχει περιπολίες. Ναι, ναι. Και από αθελοντές, από ανθρώπους.
1: Οργανωμένους συλλόγους εθελοντών πυροπροστασίας, για τους οποίους ακόμη μία φορά, προς τους οποίους θα με επιτρέψετε να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου. Είναι άνθρωποι του τόπου, οι οποίοι σε κάθε δύσκολη περίπτωση, απλά θα σας το πω, παρατάνε τα πάντα και τρέχουν στο βουνό. Ανιδιωτελώς, με μόνο κριτήριο και βάση την αγάπη τους για το νησί μας, τους οποίους είμαστε κοντά, τους εφοδιάζουμε με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται, αντιλαμβάνεστε, το λιγότερο που πρέπει και επιβάλλεται να κάνουμε. Επίσης έχει εκτελεστεί ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, πολύ καλό έργο, καθαρισμός, παρόδιος καθαρισμός του δασαρχείου σε συνεργασία με τον Δήμο της Θάσου. Αυτό ξεκίνησε, φανταστείτε, περίπου από το Ραχώνι μέχρι και τα Κίνηρα. Έχει καθαριστεί δηλαδή όλη η παρόδια βλάστηση. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Και επαναλαμβάνω ότι πέραν αυτών των έργων όμως που γίνονται, είτε από το Δήμο, είτε από την Περιφέρεια, είτε από τα Υπουργεία, είτε από το Δασαρχείο, όλοι μας οφείλουμε να προστατεύουμε αυτό το νησί με τον τρόπο που πρέπει. Να μην είμαστε αμιλείς, να προσέχουμε όταν επισκεφτόμαστε το βουνό. Έχουμε τη δυνατότητα από χιλιάδες δρόμους να μπούμε μέσα στο βουνό μας, να το δούμε, να το θαυμάσουμε, να απολαύσουμε το δάσος μας. αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Μάλιστα. Εσείς δεν φαντάζομαι να φύγετε από τη Θάσο?
1: Όχι, φυσικά.
0: Όχι. Όλοι πάνε στη Θάσο, εσείς να φύγετε. Δεν γίνεται. Ωραία.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είναι αρχές, θυμίστε μου, αρχές του Αυγούστου είναι το Φεστιβάλ Μελιού.
1: Το Φεστιβάλ Μελιού είναι αρχές Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Για να μην ειλικρινείς, αυτή τη στιγμή.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν ξέρω αν έχει βγει η ημερομηνία, αλλά είναι συνήθως από 6 μέχρι 10, 11 Αυγούστου, κάπου εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να το πούμε αυτό για να το ξέρει και ο κόσμος. Ωραία.
1: Όχι μόνο να το πείτε, να έρθετε, να το δείτε και να μεταφέρετε και την εμπειρία σας.
0: Αχ, το έχω κάνει. Το έχω κάνει. Σας ευχαριστώ θερμά, Δημαρχέ. Εύχομαι ό,τι καλύτερο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
0: θα τα πούμε. Γεια σας, γεια σας. Φεύγουμε από τη Θάσο και θα πάμε λίγο πιο πάνω, στην Καβάλα, να συναντήσουμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλα, την κυρία Εύα Βαμβακά, για το φεστιβάλ Φιλίππων, το 61ο, το οποίο ξεκινάει σήμερα. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε? Κάνετε? Καλά, εσείς? Σας ακούμε.
2: Ξεκινάμε σήμερα λοιπόν, συναυλία έναρξης με την Καμεράτα Junior στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή αυτή η συνεργασία. Έχουμε 2 μήνες γεμάτους θέατρο και μουσική και μια εικαστική εγκατάσταση φέτος. Το φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στην έννοια της μεταμόρφωσης, γιατί θέλουμε και εμείς μέσα από αυτό να μεταμορφωθούμε.
0: Και εμείς θέλουμε. Ναι.
2: Όλοι θέλουμε να μεταμορφωθούμε.
0: Είναι μια χρονιά και οι ενέργειες τέλος πάντων αυτό δείχνουν. Της μεταμόρφωσης. Ναι.
2: Ναι.
0: Μετασχηματισμού τέλος πάντων. Ναι, ναι.
2: Θα είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα έως τις 6 Σεπτεμβρίου. Και ανυπομονούμε όπως κάθε χρόνο να δούμε πώς αυτό που σκεφτήκαμε και σχεδιάσαμε θα επικοινωνήσει με τον κόσμο.
0: Πώς πάμε από κρατήσεις? Βλέπω πολύ ωραίες παραστάσεις. Τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δεν θέλω να τα ξαναπούμε τώρα. Τα ξέρει ο κόσμος, μπορεί να πληκτρολογήσει για το πρόγραμμα και να δει.
2: Και έχουμε και νέα σελίδα.
0: Α, ναι, ναι, ναι.
2: Festivalphilippon.gr. Και εκεί μπορεί να δει το πρόγραμμα και αναλυτικές περιγραφές των παραστάσεων.
0: Και μου είπατε ότι φέτος θα έχουμε και υπέρτιτλους.
2: Φυσικά.
0: Πέτυχαμε,
2: το είχαμε πιλωτικά για 4 μόνο παραστάσεις. Φέτος το έχουμε για όλες
0: τις παραστάσεις. Πάρα πολύ ωραία. Και βέβαια μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουμε την Μύδια.
2: Μέσα στο Σαββατοκύριακο έχουμε τη Μύδια με την Καλυφία Καραμπέτη και τον Νικήτα Μιλγόγεβη στη σκηνοθεσία. Που είναι μια παράσταση που έχει γίνει παντού sold out, όπου έχει ανακοινωθεί. Πάει πολύ καλά. Και εδώ πάει πολύ καλά.
0: Ωραία.
2: Μετά έχουμε την πρώτη όπερα που την κάνουμε σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Τετάρτη 15 του μηνός, το Φαέθωνα. Και μετά συνεχίζει το πρόγραμμά μας κανονικά με όλα που έχουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε αυτή την συνάντηση που έγινε για την στρατηγική επί του πολιτισμού, νομίζω σας είδα, κυρία Βαμβακά, εδώ στην Κομωτινή που έγινε. Τι ήταν αυτό που εσείς βάλατε από την πλευρά σας, έχοντας στα χέρια σας αυτόν τον θεσμό, τον οποίο πραγματικά τον έχετε απογειώσει και του έχετε βάλει και άλλα φτερά. Τι ήταν αυτό που εσείς είπατε? Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει κάτι και με την συνεργασία των ΔΥΠΕΘΕ, αλλά και το φεστιβάλ να ανοίξει ακόμα περισσότερο, φέρνοντας, δεν ξέρω, εσείς ξέρετε τον τρόπο και το... Ναι.
2: Θέλετε ειλικρινά να σας πω τι είπα?
0: Ναι.
2: Ναι, θέλετε.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, αυτό που είπα είναι ότι εγώ ως θεατής του φεστιβάλ, σε όλα τα χρόνια που ζούσα εδώ, πίστευα ότι αυτό το φεστιβάλ είναι ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, γιατί ήταν το δεύτερο σε ιστορικότητα και σε μέγεθος μετά το φεστιβάλ Επιδαύρου.
0: Ναι.
2: Σαν καλλιτεχνική διευθύντρια, διαπίστωσα ότι οικονομικά είναι ένα πάρα πολύ μικρό φεστιβάλ, το οποίο στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο από το Δήμο Καβάλας.
0: Σωστά.
2: Μόνο από το Δήμο Καβάλας. Δηλαδή, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου πήρε 3 μέρες να το συλλάβω. Ότι δεν είναι κρατικό. Είναι μόνο από το Δήμο Καβάλας.
0: Σε σχέση με τις Επιδαύρου, που οι επιχορηγήσεις εκεί είναι τρελές.
2: Δεν συζητάω τώρα. Ναι. Η επιχορήγηση του ενός με την επιχορήγηση του άλλου.
0: Καμία σχέση. Με αυτή την έννοια.
2: Αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα.
0: Ναι.
2: Είναι και η στήριξη. Δηλαδή,
0: πείτε μας.
2: Είχα κάνει ένα ραντεβού με την Υπουργό Πολιτισμού πριν 2 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και τη είχα πει ότι αυτή τη στιγμή το φεστιβάλ γίνεται γιατί υπάρχει ένας δήμαρχος στην Καβάλα που το πιστεύει, δίνει μια μικρή επιχορήγηση και το κάνουμε. Είμαστε εμείς τρελοί και το κάνουμε.
0: Ναι.
2: Αν ξυπνήσει αυτός ο δήμαρχος και πει: δεν θέλω να κάνω πια το φεστιβάλ, Φίλιππο. Θέλω να κάνω τη γιορτή της Αρδέλας.
0: Ναι.
2: Ή αν έρθει ένας άλλος δήμαρχος και πει: πολιτισμός τώρα και βλακίες, εγώ δεν θέλω να κάνω το φεστιβάλ, Φίλιππο. Ή
0: ναι.
2: Πολιτισμού πεινάνε, θέλω να το δώσω στο νοσοκομείο.
0: Αχα.
2: Πολύ σωστό γι' αυτό. Είστε OK να σβηστεί από το χάρτη ένα φεστιβάλ, τότε ήταν 67 χρονών. 67 χρονών. Και μου λέει: όχι, δεν είμαι OK. Λέω, ωραία, δεν πρέπει αυτό το φεστιβάλ να είναι και κρατικό, έτσι ώστε κανένας δήμαρχος, είτε καλός είτε κακός, να μην μπορεί να επηρεάσει την πορεία και την ιστορία του.
0: Mm-hmm.
2: Και μου λέει, ναι, έχετε δίκιο, πρέπει να πάτε στην περιφέρεια. Απλώς μου λέει, εγώ δεν μπορώ να δίνω λεφτά σε όποιον δήμο έρχεται και μου λέει, κάνω ένα σπουδαίο έργο. Πρέπει να πάτε στην περιφέρεια, να βρείτε λεφτά, να μου αποδείξετε ότι είναι υπερτοπικό το φεστιβάλ. Και μετά να ξανάρθετε εδώ και να το στηρίξω κι εγώ και να έχουμε ένα φεστιβάλ πιο μεγάλο που θα στηρίζεται και από την περιφέρεια και από το δήμο σας και από το. Και από, και από το Υπουργείο. Οπότε αυτό μετέφερα στη συνάντηση. Mm-hmm. Ότι δεν γίνεται να μιλάμε για πολιτιστικό προϊόν της περιφέρειας και να αγνοούμε το φεστιβάλ Φιλίππο.
0: Σωστά. Θα πρέπει, να είναι, θα πρέπει η βοήθεια οικονομική να είναι, θα έλεγα, από όλη την περιφέρεια.
2: Και για να μην πω και ακόμα πέρα πάνω. Βοήθεια. Ναι, δεν είναι μόνο οικονομική.
0: Ναι,
2: είναι
0: ναι, στήριξη. Όχι μόνο οικονομική βοήθεια. Ναι, αυτό, αυτό.
2: Δηλαδή, αυτό που ζητάω εγώ είναι τη βιωσιμότητα του φεστιβάλ
0: mm-hmm.
2: ανεξαρτήτως προσώπων. Και για να συμβεί
0: έτσι
2: αυτό,
0: ακριβώς.
2: Πρέπει να συνδράμουν πάρα πολλά άτομα σε αυτό, έτσι ώστε ακόμα και κάποιος με διαφωνεί, το φεστιβάλ να μπορεί να συνεχίσει.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Και ας γίνει και όταν φύγω, δεν το λέω. Ας μην γίνει στα
0: χρόνια.
2: Πού
0: θα πάτε, καλέ, δεν θα μείνετε.
2: Αλλά πρέπει να συμβεί. Δεν γίνεται να έχουμε κάτι τέτοιο στα χέρια μας. Δηλαδή,
0: έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μιλάμε για το φεστιβάλ Φιλίππων. Το αντιπαραθέτουμε με το φεστιβάλ της Επιδαύρου. Λέμε ότι είναι πραγματικά. Το φεστιβάλ.
2: Εντάξει, έτσι συνηθίζουμε να λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Τη Βορείου Ελλάδος. Αλλά αν κάτσεις με το μικροσκόπιο αυτό που λέτε τώρα, έχετε πολύ το δίκιο που το είπα. Μόνο από το Δήμο Καβάλας χρηματοδοτείτε. Όλοι οι άλλοι χαιρόμαστε, αλλά όταν έρθει η ώρα για τα δύσκολα που πρέπει να βάλεις το χέρι στην τσέπη, μόνο ο Δήμος Καβάλας. Τι σας είπαν λοιπόν οι υπόλοιποι, τι σας είπε ο Περιφερειάρχης, τι σας είπε η αρμόδια αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού γι' αυτό.
2: Είπαν ότι θα φροντίσουν, ότι ναι, θα προσπαθήσουν και ότι έχω δίκιο.
0: Αυτό το έχω δίκιο, ξέρετε, έχω δίκιο με το είμαι ήρεμη πια, αυτό που τα διαβάζω στα κοινωνικά δίκτυα, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Άλλο έχω δίκιο και άλλο είμαι ήρεμη όμως με αυτό που τέλος πάντων σχεδιάζω και κάνω, ότι έχω την στήριξη. Με απτά, πότε αυτό, ας πούμε, σε 3 μήνες, τι πρόταση θα έχετε να μου κάνετε, κύριοι της περιφέρειας, κύριε αρμόδια αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού, εγώ τι έχω να περιμένω για αυτόν τον μεγάλο θεσμό?
2: Αυτό. Κλείνει του χρόνου και τα 70 του χρόνια.
0: 70 του χρόνια, του χρόνου.
2: Και
0: έτσι ακριβώς.
2: Απασχολή, τι ακριβώς θα κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Εδώ προσπαθούμε να ενώσουμε 2 διπεθέ και δεν μπορούμε. Υπάρχει μεγάλη, τέλος πάντων, δεν ξέρω.
2: Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, κοιτάξτε να δείτε. Τα διπεθέ δουλεύουν, τα περισσότερα διπεθέ από τις Κρήτης είναι δημοτικές κοινοφελείς επιχειρήσεις.
0: Ναι.
2: Το οποίο δεν έχει φτιαχτεί για να τρέχει ένα θέατρο, αυτό το σχήμα. Έχει φτιαχτεί για να κάνει ένα δημόσιο έργο, δηλαδή... Για να κάνουμε οποιοδήποτε δαπάνη, εμείς πρέπει να κάνουμε μια διαδικασία η οποία κρατάει 2-3 μέρες. Αν αλλάξουν οι συνθήκες και πρέπει να αλλάξει αυτή η δαπάνη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανακαλέσουμε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει εγώ, ας πούμε, να σκεφτώ τι θα χρειαστεί μια παραγωγή που τελικά θα κάνει πρεμιέρα το Σεπτέμβρη. Πόσα υλικά θα χρειαστεί στο σκηνικό της, να το δηλώσω από τώρα για να γίνει, το οποίο είναι αδύνατον. Αδύνατον όταν ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι πρόβες αυτής της παραγωγής. Να δούμε τι σκηνικό. Είναι ένα σχήμα αυτό στο οποίο κάθε χρόνο δυσκολεύουν οι συνθήκες, γιατί κάθε χρόνο είναι σαν να πλησιάζουμε πιο πολύ στον τρόπο λειτουργίας του καθαρού δημοσίου, που κάνει πάρα πολύ μη ευέλικτο το όλο σχήμα. Και αυτό πραγματικά μας εξοντώνει. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε που έχουμε λίγους πόρους, γιατί τα διπαθέ όντως είναι υποχρηματοδοτούμενα. Δηλαδή, όταν το Υπουργείο δίνει 80.000 για να τρέξει ένα διπαθέ και του ζητάει 3 παραγωγές, τη στιγμή που μια ελάχιστη παραγωγή με 3-4 άτομα που να πληρωθούν οι άνθρωποι όπως ορίζει να πληρωθούν, όχι καθόλου πλούσια, κοστίζει 60.000. Το Υπουργείο ουσιαστικά δίνει τα λεφτά για μια παραγωγή.
0: Mm-hmm.
2: Το Υπουργείο δεν μας έχει εξασφαλίσει, δεν μας έχει δώσει στο νομικό μας οπλοστάσιο ένα νόμο για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις διαμονές και τα μεταφορικά των ανθρώπων που έρχονται να δουλέψουν. Ποιος ηθοποιός θα αφήσει την πρωτεύουσα, τη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε είναι η έδρα του, να πάρει 1.000 ευρώ για να πληρώνει 500 το μήνα για να ζήσει στην Καβάλα.
0: Έλατε.
2: Και 200 για να έρθει. Δηλαδή δεν έχει μισό κίνητρο. Πρέπει να βρούμε τρόπους να ξεγελάμε το κράτος, να βρίσκουμε εταιρείες να εμφυλοχωρούν ανάμεσα σε εμάς και τους καλλιτέχνες, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε, ας πούμε, το να μείνουν στην πόλη μας για να κάνουν την παράσταση. Γιατί δεν είναι τουρίστες, είναι εργαζόμενοι. Οι ξενοδόχοι, όποιοι ξενοδόχοι, μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε τουρίστες. Δηλαδή, οι τιμές που μας δίνουν είναι για παραθερισμό, όχι για διαμονή ενός ανθρώπου που έρχεται να δουλέψει. Και ξαφνικά είναι σαν να είμαστε κάτι τρελή που προσπαθούμε πάνω από αυτά τα κύματα, παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Αυτό κάνουν κάποιοι στην Ελλάδα. Αυτό ναι, κάνουν κάποιοι.
2: Δηλαδή, είναι ένα πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο φεστιβάλ, είναι γιορτή, είναι χαρά μας. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω στο αρχαιοθέατρο και ανοίγει η καρδιά μου, πραγματικά. Νιώθω τυχερή που κάποιος μας εμπιστεύτηκε να κάνουμε αυτό. Αλλά χρειαζόμαστε βοήθεια. Χρειαζόμαστε βοήθεια και από τους ανθρώπους της πόλης και από την περιφέρεια. Και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή, δεν γίνεται το Υπουργείο Πολιτισμού να με στηρίζει το φεστιβάλ, Φιλίππο.
0: Και το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Και αυτό ακόμα. Δηλαδή, αντί να δαπανώνται αλλού και αλλού χρήματα για κάποιες εκδηλώσεις και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, και το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, το τέλος πάντων αυτό το τέλος πάντων που υπάρχει στην Θεσσαλονίκη, ναι, μπορεί και αυτό να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι. Να κάνει αυτό που το αναλογεί, τέλος πάντων. Με στεναχωρέσατε, όχι με στεναχωρέσατε, με προσγειώσατε, κυρία Βαμβακά,
2: ναι,
0: με αυτά που είπατε.
2: Ναι, αυτό ρώτησα, είσαι σίγουρη.
0: Πώς?
2: Λέω, ήταν αλλιώς το κλίμα πριν.
0: Δεν άκουσα.
2: Λέω, ήταν αλλιώς το κλίμα πριν και σας ρώτησα, είστε σίγουροι ότι θέλετε να σας πω για τη συζήτηση.
0: Και κάνατε καλά, γιατί θα πρέπει να προσγειωνόμαστε και να μην πετάνε τα μυαλά μας. Γιατί από ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά πώς βγαίνει, πρέπει να ακούγεται αυτό και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να δρουν ανάλογα. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
2: Καλά.
0: Θα τα πούμε. Γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν πάνω από 80 στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον τριών εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μνημονίου κατανόησης του Ισλαμαμπάτ, το οποίο είχε δημιουργήσει ελπίδες για αποκλιμάκωση και έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν κοινή επιχείρηση των ναυτικών και αεροδιαστημικών τους δυνάμεων με πυράβλους και ντρόνς, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν 85 σημεία σε σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κατά την ίδια ανακοίνωση, στόχοι ήταν η βάση του 5ου στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και η αεροπορική βάση Αλ-Σάλεμ στο Κουβαϊτ. Στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σιρήνες αεράμινα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι φρουροί της Επανάστασης χαρακτήρισαν την επιχείρηση αρχική απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, τις οποίες μάλιστα συνέδεσαν με την πομπή της κηδείας του εκλειπώντος ηγέτη του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον επιχείρησε να επισκιάσει ένα ιστορικό γεγονός. Οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες, αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Μάρκ Ρούτε, από την Άγκυρα, εκφράζοντας την προσδοκία ότι οι σύμμαχοι θα επανεβεβαιώσουν σήμερα πως το Ιράν πρέπει να διασφαλίσει την πλήρη επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με φόντο τη νέα κλιμάκωση. Το αργό σημειώσε άνοδο κατά 2,63% φτάνοντας στα $72,29 το βαρέλι λίγη ώρα μετά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και οι νέες ισορροπίες στις σχέσεις ΕΕ κυριαρχούν στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιείται στην Άγκυρα. Στην τουρκική πρωτεύουσα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναδείξει το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τη συνέπεια της χώρας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη Συμμαχία, καθώς και τις ελληνικές θέσεις υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας. Στην Άγκυρα μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η πρόταση για αύξηση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035, η συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία και η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας βάσης της Συμμαχίας. Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε νέα εξοπλιστικά συμβόλαια συνολικής αξίας άνω των $40 δισεκατομμυρίων για την επόμενη πενταετία, απευθύνοντας έκκληση για μια αμυντική βιομηχανική επανάσταση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η παρουσία του Αμερικανού Προέδρου μετά τις θεσινές επικριτικές του δηλώσεις για τους συμμάχους, αλλά και τις αναφορές του στην Τουρκία σχετικά με το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων Κάτσα και επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός και η σύζυγός του παρέστησαν στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Ρετζέπ Ταγκέπ Ερντογάν προς τιμή των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή λόγω των επιθετικών βλέψεων της Άγκυρας, επανέλαβε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Σήμερα αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, αναφέρει το CNN επικαλούμενο τρεις πηγές ενημερωμένες για το θέμα. Να μπλοκάρει οποιαδήποτε προσπάθεια επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού έχει στηθεί για τον εντοπισμό 65χρονου ψαροτουφεκά που αγνοείται στα Σφακιά. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων σε 4 οδηγούς ταξί στο Λαύριο, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισέπραξαν κόμιστρα υψηλότερα από τα προβλεπόμενα, επιβαρύνοντας παράνομα τους πελάτες τους. Ανεξέλεγκτη μένεται πυρκαγιά στην Νότια Γαλλία. Πάνω από 10.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, ενώ 800 πυροσβέστες δίνουν μάχη εν μέσω νέου κύματος καύσωνα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά όρινα από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στηρίσμηση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ξεκίνησε να συστήνεται η ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά τους κατοίκους εκεί που λόγω των άγριων ζώων, άλογα, αλεπού, δασλίκη, υπόκεινται ζημιές στις καλλιέργειές τους και τοποθετούν φόλες, οι οποίες όμως δεν μειώνουν τα άγρια ζώα, αλλά τα πτωματοφάγα, που η αναπαραγωγική τους δυνατότητα είναι πολύ μικρή, μόλις ένα αυγό το χρόνο. Για τη σύσταση της ομάδας δίωξης έχουν παρακολουθήσει δύο κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται ένας ακόμη τον ερχόμενο Νοέμβριο, οπότε και θα προχωρήσει η ευρύτερη σύσταση της ομάδος και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματική. Επισφράγηση μιας άψογης θεσμικής συνεργασίας που εξελίχθηκε σε προσωπική φιλία υπήρξε η σημερινή επίσκεψη του βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ στον απερχόμενο πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης Φώτιο Μάρη, ο οποίος παραδίδει τη σκητάλη από την 1η Σεπτεμβρίου στην νεοεκλεγή πρίτανη καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου με έδρα στην Κομωτινή, Μαρία Μιχαλοπούλου. Ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τα κριτήρια διάθεσης των 80 εκατομμυρίων ευρώ για μικρής κλίμακας δημόσια ερευνητικά έργα και υποδομές νερού στους Δήμους, κατέθεσαν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές, Χουσέιν Ζεμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και Δημήτρη Τζανακόπουλος, με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Στην παρέμβασή τους, οι βουλευτές σημειώνουν πως σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ποσό ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ που απελευθερώνεται από τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής μελισσοκομείας, μετά από στους οποίους διαπιστώθηκαν υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης και οικειοθελών αποχωρήσεων, πρόκειται να κατευθυνθεί σε υποδομές νερού και μικρής κλίμακας δημόσια ερευνητικά έργα με δικαιούχους στους Δήμους της χώρας. Σήμερα από τις 5 το απόγευμα στις 8 στο Επιμελητήριο Ξάνθης θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου της Ένωσης και η πρώτη Γενική Συνέλευση των ΚΙΝΣΕΠ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο σχεδιασμός είναι να απευθυνθούν και σε άλλες ΚΙΝΣΕΠ, να εγγραφούν ή ακόμη και να προβούν σε ίδρυση νέας ΚΙΝΣΕΠ. Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε χτες αποζημιώσεις 13,8 εκατομμυρίων ευρώ σε 9.634 ασφαλισμένους παραγωγούς στον Οργανισμό για Ζημιές του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου. Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος. Με τη συγκεκριμένη πληρωμή ολοκληρώνεται εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους σχεδόν στο σύνολό τους οι πληρωμές των οφειλόμενων αποζημιώσεων έτους 2025. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα από 29 έκτου ως 6 εβδόμου σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 16 άτομα, εκ των οποίων 15 οι μεδαπή και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 15 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Συνελήφθη στην Κομωτινή μια η μεδαπή, διότι εκκρεμούσε σε βάρος της ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη στην Κομωτινή μια αλλοδαπή, διότι δεν τηρούσε κατάλληλες συνθήκες για την ευζοία δύο ζώων συντροφιάς σκύλων, τα οποία διατάρασαν και την κοινή ησυχία των περιοίκων. Επιβλήθηκαν στη δράση τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κομωτινής. Συνελήφθη στην Κομωτινή ένας μεδαπός, διότι όπως προέκυψε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών, αφαίρεσε από οικισμό της Ροδόπης μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία βρέθηκε στο πλαίσιο των ερευνών και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και ξυχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Και τέλος, συνελήφθη στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες. Ο συλληφθής οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο

0: προκαλεσμένης. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
1: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 τον FM, από τους 91,2 τον FM, αλλά και από το διαδίκτυο μπορείτε να μας ακούτε μέσω του ιστοτόπου erteco.gr. erteco.gr, εκεί βρίσκεται όχι μόνο την ΕΡΤ Κομωτινής αλλά και όλα τα web radios της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια πληθώρα θεματικών web radios με πλούσια γκάμα μουσικών επιλογών. Έχουν προσθεθεί εσχάτως άλλα 4, 80s, 90s, vintage μελωδίες, σύγχρονες επιτυχίες, εννοείται τα σπάει το Summer Radio, πιάνοντας έτσι το καλοκαιρινό mood και φτιάχνοντας σας τη διάθεση αναλόγως, και φυσικά 24ωρη έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για τα τεκτενόμενα, για τα σημαντικά τεκτενόμενα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά με την σφραγίδα, με την υπογραφή της ποιότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Έμι Αδαμίδου στην ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, που μας στηρίζετε, που μας παροτρύνετε, που μας ενημερώνετε, που μας διορθώνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τους χαιρετισμούς μου και την αγάπη μου στον κύριο Ανέστη. Τετάρτη 8 Ιουλίου, σήμερα, του Οσίου Θεοφίλου Μυροβλήτου, του Αγίου Προκοπίου του Μεγαλομάρτυρος. Χρόνια λοιπόν πολλά στον Θεόφιλο, στην Θεοφίλη, στον Προκόπη και στην Προκοπία.

Να δούμε τα φαρμακεία μας. Από το πρωί κανονικά ως τις 3.30 το μεσημέρι όλα ανοιχτά. Δύο θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτά και μετά το μεσημέρι και ως τις 8 το βράδυ. Είναι τα φαρμακεία της Εκατερίνης Κραϊόγλου στην Θησαίος 2 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-369-66 και το φαρμακείο της Ελένης Καραγιάννη στην οδό Δημοκρίτου 1 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-71-006, δηλαδή το μεσημέρι και ως τις 8, τα δύο αυτά φαρμακεία ανοιχτά. Από τις 8 το βράδυ ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Εκατερίνης Πάπα Ευαγγέλου που βρίσκεται στην οδό Ένου 7 και έχει τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-32-648. Τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων Ροδόπης και Ξάνθης. Ξεκινάμε με αυτό της Ροδόπης για σήμερα. Ξεκινά στις 3. Πάει από Ξυλαγανή Μαρόνια Άγιο Χαράλαμπο προς κινητές Προφήτη Ηλία. Στο παραλιακό μέτωπο της εκείνης γειτονιάς. Της ανατολικής έτσι, παραλιακής γειτονιάς του νομού. Και της Ξάνθης έχει ξεκινήσει νωρίς το πρωί και πάει από Βαφέη, Κακουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο και Πολύσιτο. Η ελληνική αστυνομία στους κατοίκους των απομακρυσμένων περιοχών προκειμένου να διεκπαιρεώσουν τις υποθέσεις τους χωρίς να χρειάζεται να κατεβαίνουν στα αστικά κέντρα των περιοχών τους. Και συνάμα λόγω καλοκαιριού για εξυπηρέτηση και παραθεριστών, λουωμένων, επισκεπτών και τουριστών.

Ο καιρός θα κυλήσει και σήμερα περίπου όπως εχθές. Καμία ιδιαίτερη μεταβολή δεν βλέπουν τα καιρικά νέα Θράκης. Η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν ορισμένες νεφώσεις, οι οποίες όμως δεν θα αφήσουν κάποια φαινόμενα. Τις βραδινές ώρες υπάρχουν πιθανότητες για κάποιο πέρασμα ασθενούς βροχόπτωσης, όχι εδώ στη γειτονιά μας, στον Εύρο περισσότερο. Άνεμη, μεταβλητή, ασθενής ως μέτρη και η θερμοκρασία στα ίδια πάνω κάτω επίπεδα. Χωρίς να σκαρφαλώνει δηλαδή ο υδράργυρος. Καλό αυτό. Δεν έχουμε καύσωνα, δεν έχουμε καύσωνες μέχρι τώρα. Και μακάρι να πάει έτσι δηλαδή, για να μην δημιουργούνται και οι πυρομετεωρολογικές, πυροκλιματικές, πώς τις λένε ακριβώς οι ειδικοί, συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Δεν θέλουμε τέτοια, έτσι. Θέλουμε ο χάρτης να είναι μπλε, ας πούμε, όπως είναι πάλι σήμερα. Σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είμαστε στην μπλε απόχρωση, μέσης επικινδυνότητας. Υπάρχουν σημεία της χώρας που είναι στην κίτρινη κατηγορία, στην κατηγορία 3 υψηλής επικινδυνότητας, στην Κρήτη, στην Αττική, στην Κεντρική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα νησιά μας. Χρειάζεται προσοχή. Και να πούμε επί αυτού του θέματος ότι από την ημέρα έναρξης της αντιπυρικής περίοδου, δηλαδή από την 1η Μαΐου, μέχρι και χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης εκδηλώθηκαν 86 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Σε 68 μέρες δηλαδή, 86 πυρκαγιές. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουν σημειωθεί από την αρχή του Ιούλιου έως χθες. Όλες ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και μπράβο στα παιδιά. Σε 2 περιπτώσεις σηκώθηκαν και εναέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, άλλος ΕΜΟΔΕ ή γνωστότερη ως δασοκομάντος. Συνολικά κάηκαν 170 στρέμματα, δηλαδή 86 πυρκαγιές, 170 στρέμματα, 2 στρέμματα περίπου μέσω όρο αναφωτιά. Εντάξει, όλα καλά. Ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση, το οποίο έχει προφυλακιστεί μάλιστα. 2 με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 1 έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει τη δίκη του.

Σήμερα το κυρίως πιάτο, φίλες και φίλοι, της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας. Η Σύνοδος Τύπης ξεκίνησε από εχθές με το επίσημο δείπνο των συμμετεχών των ηγετών μετά των συζύγων τους. Νωρίτερα υπήρξε διμερής επαφή, συνάντηση του οικοδεσπότη Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ. Δώσανε και κοινή συνέντευξη τύπου. Το μείζον, αυτό για το οποίο όλοι ανέμεναν το τι θα απαντήσουν οι δύο ηγέτες και το οποίο αφορά την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-35, πώληση δηλαδή από τις ΗΠΑ προς την Τουρκία, δεν αποσαφηνίστηκε, δεν διαλευκάνθηκε. Ο Τούρκος πρόεδρος το έθεσε, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε πρέπει να σκεφτούμε πώς να το κάνουμε. Όμως, οι γνωρίζοντες καλύτερα τα πράγματα, εκτιμούν ότι δεν είναι εύκολο. Υπάρχει νόμος που το απαγορεύει, θα πρέπει να παρακάμφθει το Κογκρέσο. Υπάρχουν διεθνή ρεπορτάζ που μιλούν για σκέψεις νομικών συμβούλων του Λευκού Οίκου να παρακαμφθεί ο περιορισμός μέσα από ενέργειες του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντικειμενικά όμως, τούτη τη στιγμή δεν μπορεί να τεθεί τέτοιο ζήτημα, διότι υπάρχουν σοβαρά θεσμικά, νομοθετικά, νομικά εμπόδια. Κατά τα λοιπά υπήρξαν πολλές αυρότητες, πολύ φιλικό κλίμα μεταξύ των δύο ανδρών, αντάλλαξαν πολλές φιλοφρονήσεις και υπήρξε κατά τα φαινόμενα μία γόνιμη συνάντηση, χωρίς όμως να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη δήλωση, ανακοίνωση, εξέλιξη επί αυτού του ζητήματος. Η Σύνοδος βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, έτσι, διότι κατά τις σημερινές εργασίες θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας, για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, για το θέμα της Ουκρανίας. Στις εργασίες συμμετέχει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εννοείται, ο οποίος αναμένεται να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο, επίσης τη συνέπεια της χώρας μας στις υποχρεώσεις της έναντι της Συμμαχίας, αλλά και τις ελληνικές θέσεις υπέρ μιας ισχυρότερης ευρωπαϊκής άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρό και αξιόπιστο σύμμαχο εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ και, όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, όπως τονίζουν κυβερνητικοί κύκλοι, η Αθήνα ακόμα και τα χρόνια της οικονομικής κρίσης τήρησε πάντα τις δεσμεύσεις της όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Οι αμυντικές δαπάνες που αφορούν τη δέσμευση των μελών της Συμμαχίας για να φτάσουν στο 5% του ΑΕΠ κάθε χώρας μέχρι το 2035, η Ελλάδα πρέπει να υποθεί ότι είναι ανάμεσα στις 5 χώρες που ήδη έχει υπερβεί το 3,5% για το 2026, και σημείο αναφοράς αποτελεί το πρόγραμμα αναβάθμισης που έχει διάρκεια 12 ετών και έχει μία έκταση, ένα εύρος 25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, αναφορικά με τα F-35, το οποίο είναι, ας το πούμε έτσι, το μήλον της έρηδος, η θέση της Ελλάδας παραμένει σταθερά εκπεφρασμένη
κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι εξακολουθούν να παραμένουν οι περιορισμοί στην Αμερικανική νομοθεσία, το που λέγαμε και πριν, και προκειμένου να έρθουν θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως από το Κογκρέσο. Αποδίδουν επίσης ιδιαίτερη σημασία σε δύο σημαντικά στοιχεία για τη συνεχή ενίσχυση της αμυντικής οράκησης της χώρας και το βαθύ αποτύπωμα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Για περισσότερα και αναλυτικότερα και εν εξέλιξη, γιατί όλα είναι σε εξέλιξη, μπορείτε να μπείτε στο earthnews.gr. Οι συνάδελφοι του εξωτερικού ρεπορτάζ και οι απεσταλμένοι της ΕΡΤ μεταδίδουν συνεχώς εγκύρως και εγκαίρως όλες τις εξελίξεις, οι οποίες αναμφίβολα μας αφορούν άμεσα.

Εν τω μεταξύ, νέα ένταση έχουμε στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν σήμερα τα ξημερώματα πλήγματα σε 80 στόχους στο Νότιο Ιράν. Ταυτόχρονα επανέφεραν τις κυρώσεις έναντι του Ιρανικού πετρελαίου. Ανεβαίνει ήδη η τιμή, Έμι. Τώρα θα το πω. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι η στρατιωτική αυτή επιχείρηση αποτελεί απάντηση στις επιθέσεις που δέχθηκαν εμπορικά πλοία στον νότιο διάδρομο των στενών του Ορμούς, που λέγαμε χθες, κατηγορώντας την Τεχεράν για παραβίαση της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί για διάστημα 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων, είπαμε, θα κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να βρεθεί μια μόνιμη και οριστική συμφωνία. Είναι τρία τα πλοία που χτυπήθηκαν. Και όλοι εκεί επιρρύπτουν την ευθύνη, δηλαδή εκτός από τις ΗΠΑ και η Βρετανία και το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία επιρρύπτουν την ευθύνη στο Ιράν. Αλληλοκατηγορούνται βέβαια τα δύο κύρια μέρη, το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παραβίαση αυτού του μνημονίου, της κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες, το οποίο είχε δημιουργήσει και υπάρχουν οι ελπίδες για αποκλιμάκωση και διαπραγματεύσεις. Βέβαια τώρα αυτή η νέα ανάφλεξη προκαλεί ανησυχία για πιθανή διάλυση των όποιων ελπίδων έχουν καλλιεργηθεί μέχρι τούδε. Συμβαίνουν πράγματα τώρα που, εντάξει, τώρα θα δούμε. Είναι αυτό που λέγανε οι μη πολύ αισιόδοξοι, ότι δύσκολα θα καταλήξουν οι δύο πλευρές σε οριστική συμφωνία, διότι η εκμετάλλευση, η διαχείριση, το καθεστώς των στενών του Ορμούς είναι ένα πολύπλοκο, πολυσήμαντο ζήτημα ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα και των δύο πλευρών. Πριν πάμε στα άλλα, πυρηνικό πρόγραμμα και τα λοιπά. Καταρχάς αυτό θα πρέπει να ξεμπλοκαριστεί. Για να δούμε. Πούντο. Τιμή πετρελαίου Brent αυτή τη στιγμή, Έμι. 76,44. Ανέβηκε 2,28. Τιμή αργού τώρα 72,59 συν 2,15 επίσης. Ανεβαίνει η διεθνής τιμή του πετρελαίου στην καρδιά του καλοκαιριού. Για να δούμε τώρα στην Αγγλία τι θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα, γιατί όπως έχουμε πει, δυστυχώς όταν ανεβαίνει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, η τιμή στην Αγγλία εκτοξεύεται σχεδόν ταυτόχρονα. Όταν μειώνονται οι τιμές, οι διεθνείς του πετρελαίου, οι τιμές στις Αγγλίες πέφτουν αργά όσο πέφτει ένα φτερό. Ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Ο Μαρκ Ρούτε, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι οι νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ήταν απολύτως απαραίτητες. Ερωτήθηκε και για το ζήτημα της Γρυλανδίας, το θυμάστε. Ο Ρούτε δήλωσε ότι υπάρχει μια καλή διαδικασία σε εξέλιξη, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τη Γρυλανδία που την θέλουν οι ΗΠΑ και τα λοιπά, και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όπως δήλωνε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα την πάρουμε, θα την κάνουμε δική μας, θα την ελέγξουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, πολλά είναι τα θέματα λοιπόν και στο προσκήνιο, αλλά κυρίως στο παρασκήνιο, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις περιστάσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις.
και για να ενημερώνεστε και να μαθαίνετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε ως ενημερωμένοι ενεργοί πολίτες, να μπαίνετε στο earthnews.gr, φίλες και φίλοι.

0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
1: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείο αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή. Είναι στο αίμα σου.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΙ.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

δύο νέες σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν από το επόμενο, από το επερχόμενο σχολικό έτος, και είναι καλά νέα αυτά, στον νομό Ροδόπης. Η μία σχολική μονάδα είναι γενικής παιδείας και η άλλη είναι ειδικής αγωγής. Ο λόγος για το εσπερινό ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσει στον Ίασμο θα έχει τρεις ειδικότητες. Η μία είναι γεωπονίας τροφίμων και περιβάλλοντος, η δεύτερη είναι πληροφορικής και η τρίτη είναι διοίκησης και οικονομίας. Η ίδρυση της νέας σχολικής μονάδας αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στη γνώση, στη διαβίου μάθηση και στην ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για νέους και ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονες δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές, αναφέρει ο Δήμαρχος Ιάσμου Τζανέρη Μαμ, προσθέτοντας πως ο Δημοσιάσμου εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτή τη σημαντική εξέλιξη και θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την εκπαίδευση και την ανάπτυξη του τόπου μας. Προφανώς τώρα προσεχώς αναμένουμε τις ανακοινώσεις για τις εγγραφές και τα συναφή. Έτσι. Επίσης έχουμε την ίδρυση ειδικού δημοτικού σχολείου στις ΣΑΠΕΣ. Θα στεγαστεί στον χώρο όπου λειτουργούν το Γυμνάσιο και το Λύκειο Σαπών. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την εκπαιδευτική κοινότητα και συνολικά για την τοπική κοινωνία των ΣΑΠΟΝ. Θα δώσει έτσι τη δυνατότητα σε οικογένειες και μαθητές της περιοχής να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στον τόπο τους, εκεί κοντά στο σπίτι τους, ενισχύοντας παράλληλα την ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η διοίκηση του Δήμου, σε ανακοίνωσή της, εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή και δεσμεύεται να συνεχίσει τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, της κοινωνικής συνοχής και της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στη γνώση. Αναμφίβολα, δύο πολύ καλά νέα για δύο περιοχές του τόπου μας με τις ιδιαιτερότητες της απόστασης, έτσι, από το Μητροπολιτικό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, από την Κομωτινή δηλαδή. Και εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι οι απομακρυσμένοι έτσι δήμοι, οικισμοί υστερούνε, έχουν ελλείμματα σε πολλούς τομείς. Ένας από αυτούς είναι και ο τομέας της εκπαίδευσης. Επομένως, αυτά τα δύο νέα σχολεία έρχονται να καλύψουν σημαντικά κενά, σημαντικότατα κενά, αφενός για τα παιδιά του Ιάσμου που επιθυμούν να επιλέξουν αυτές τις ειδικότητες εκπαίδευσης, είπαμε γεωπονία, τρόφιμα, περιβάλλον, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, και αφετέρου για τις οικογένειες και τα παιδιά τους εκεί στις ΣΑΠΕΣ που αντιμετωπίζουν έτσι ειδικές ανάγκες εκπαίδευσης. Έρχεται αυτή η σχολική μονάδα να τις καλύψει. Να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους, καλή δύναμη σε όλους, στους μαθητές, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν αυτές τις μονάδες, στους διοικητικούς υπαλλήλους που υποστηρίζουν και τρέχουν αυτές τις διαδικασίες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της Περιφερειακής Εκπαίδευσης, των Δήμων, των παραγόντων, των υπηρεσιακών παραγόντων των Δήμων που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά ή και με αυτά τα ζητήματα. Τέτοια νέα να έχουμε για τον τόπο μας, διότι συν της άλλης και αυτό είναι η υπεραξία και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι εξελίξεις που αφορούν τα παιδιά μας, τις επόμενες γενιές, τις νέες γενιές, τα παιδιά που έρχονται από πίσω από μας, και πρέπει να τους δώσουμε την σκυτάλη όσο πιο
στιβαρά γίνεται, με όσο γίνεται περισσότερα εφόδια, ώστε και αυτά με τη σειρά τους να συναντήσουν καταστάσεις οι οποίες θα αξίζουν στον τόπο, στα ίδια, στις οικογένειες που αυτά θα δημιουργήσουν. Έτσι πάει, έτσι πρέπει να γίνεται. Τα παιδιά και τα μάτια μας λοιπόν, έτσι, επομένως, μπράβο.

Εν τω μεταξύ, η Ταχεράνη, το Ιράν, προχώρησε σε αντίπεινα για τις επιθέσεις που λέγαμε νωρίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών σε 80 στόχους επί του νοτίου Ιράν. Επιθέσεις που χαρακτήρισε ως απαραίτητες ο Μαρκ Ρούτε, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ. Το Ιράν λοιπόν επιτέθηκε σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων μετέδωσε την είδηση ότι ήχησαν οι σιρήνες αεροπορικού συναγερμού, ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για τα πλήγματα, υποστηρίζοντας πως αποτελούν αντίπεινα. Και πάει λέγοντας το πράγμα τώρα εδώ, άμα πάμε σε αντίπεινα επί αντιπίνων, έχουμε θέμα. Και όπως λέει η Έμι, αυτό το θέμα σπρώχνει τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω.

Εν τω μεταξύ, για να κάνουμε έτσι ένα... να ρίξουμε μια ματιά στις εξελίξεις στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να σχολιάσει ευθέως τον Αμερικανό Πρόεδρο για όσα είπε στη χθεσινή συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του. Έλληνας Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Έτσι, πέντε λέξεις ξεκάθαρες με περιεχόμενο. Ειδικά όταν η χώρα μου απειλείται με πόλεμο, είπε ξανά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας το casus belli, από την Τουρκία, στην περίπτωση που ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, η Ελλάδα δηλαδή, πρέπει να είμαστε σίγουροι, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι όλες οι ευαισθησίες όλων των μελών λαμβάνονται υπόψη. Κλείνοντας την αναφορά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε ότι είναι πάντα χαρά να επισκέπτομαι την Άγκυρα, ήμουν πάντα υπέρμαχος της βελτίωσης των σχέσεων των δύο κρατών. Έτσι, απλά, αλλά σαφέστατα.

0: Αλλάζουμε θεματολογία, φίλες και φίλοι, και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Παραρτήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του ΤΕ Θράκης, όπως λέμε συνήθως, τον κύριο Παρασκευόπουλο, και τον ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε για άλλη μια φορά στην πρόσκλησή μας, προκειμένου να μας ενημερώσει περαιτέρω για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα γίνει στην Κομωτινή και με την οποία θα παρουσιαστεί το έργο που φέρει τίτλο «Έξυπνες γέφυρες» και το οποίο αφορά την νέα εποχή στις οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες. Πρόεδρε, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας για άλλη μια φορά. Να ρωτήσω ότι πρόκειται για ένα νέο κεφάλαιο, για μια νέα εποχή στο συγκεκριμένο κλάδο.
1: Βεβαίως. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕ Θράκης φιλοξενεί την Παρασκευή στο Τσανάκλειο την εκδήλωση παρουσίασης του έργου των Έξυπνων Γεφυρών. Ένα έργο το οποίο έχει υλοποιηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο, ένα έργο του Υπουργείου Υποδομών που χρηματοδοτήθηκε από το Ελλάδα 2.0, από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Και είναι ένα έργο το οποίο αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο στο μέλλον θα ελέγχουμε και θα συντηρούμε τις δημόσιες υποδομές.
0: Mm-hmm. Τον τρόπο με τον οποίο θα τις ελέγχουμε και θα τις συντηρούμε ή και με τον τρόπο που θα τις κατασκευάζουμε.
1: Αυτό φυσικά γίνεται τώρα εκ των υστέρων, αλλά ναι, στα μελλοντικά έργα θα γίνεται από την αρχή.
0: Από την κατασκευή,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Έτσι, αυτή τη στιγμή δηλαδή τι πήγαμε και κάναμε. Πήγαμε και τοποθετήσαμε αισθητήρες, ψηφιακά εργαλεία, με τα οποία σε πραγματικό
0: σύγχρονα
1: χρόνο,
0: καινοτόμα εργαλεία που δεν είχαμε στη διάθεσή μας τις προηγούμενες δεκαετίες.
1: Ακριβώς. Θα το πω λίγο με απλά λόγια για να το καταλάβει ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτοί οι αισθητήρες μετράνε σε πραγματικό χρόνο τις καταπονήσεις που δέχεται η κατασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα στοιχεία αυτά μεταφέρονται σε ένα σύννεφο, σε ένα cloud, έτσι.
0: Μεταδίδονται αυτοστιγμή δηλαδή σε κάποιον που τα παρακολουθεί.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Δημιουργείται λοιπόν ένα μητρό στοιχείων πραγματικών δεδομένων με τα οποία βλέπουμε η γέφυρα αυτή με βάση το υλικό με το οποίο είχε κατασκευαστεί, με βάση τα χρόνια που έχουν περάσει, με βάση τις καταπονήσεις που δέχεται το χρόνο αυτό, τι αντοχές έχει, τι υπόλοιπο αντοχής έχει, σαν κατασκευή, και έτσι μπορούμε πάρα πολύ εύκολα και έγκαιρα να προγραμματίσουμε τη συντήρηση της γέφυρας αυτής.
0: Μάλιστα. Αυτά τα στοιχεία, πρόεδρε, θα μεταδίδονται σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών μελών του ΤΕΕ, ας πούμε, που έχουν αναλάβει αυτό το πράγμα, αυτή την ευθύνη. Ποιος ακριβώς θα είναι ο λήπτης αυτών των δεδομένων?
1: Ακούστε, ναι, προφανώς οι λήπτες των δεδομένων αυτών είναι οι υπηρεσίες του δημοσίου. Το ΤΕ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ΜΕΡ. Έτσι, αυτή τη στιγμή όμως έχει κάποιες αρμοδιότητες, τις οποίες έλαβε τα τελευταία χρόνια αυτοβούλος και προσφέρθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο, προκειμένου να τρέξει όλα αυτά τα έργα πάνω από 4 δις αυτή τη στιγμή, το Τεχνικό Επιμελητήριο, βλέποντας ότι η ευκαιρία που δινόταν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να επενδυθούν χρήματα σε αντικείμενα τα οποία τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε πάει καν το μυαλό μας ότι μπορούμε να τα κάνουμε τόσο γρήγορα, και βάλτωναν όλα τα χρόνια, όπως ήταν η ψηφιοποίηση, η γενικότερη ψηφιοποίηση της πολεοδομικής κατάστασης της χώρας, το ψηφιακός χάρτης, η ψηφιοποίηση των πολεοδομιών μας, έργα όπως είναι οι έξυπνες γέφυρες, όπως είναι οι έξυπνοι φωτισμοί, έργα τα οποία θα έπρεπε να ολοκληρωθούν και ολοκληρώνονται εν γέρος αυτή τη στιγμή, διότι διαφορετικά θα χανόταν το τρένο αυτό της ευκαιρίας της χρηματοδότησης αυτής, αλλά με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να αναμορφώσουμε πλέον και τον χάρτη, γιατί ξέρετε όλο αυτό, όλη αυτή η ψηφιοποίηση θα επιστρέψει στον πολίτη σε ταχύτητα και χρήμα. της εβεβαιότητα. Ναι, ναι. Άλλο πράγμα ήταν να ψάχνουμε στα υπόγεια της πολεοδομίας τις άδειες. Ναι. Και άλλο τώρα με ένα κουμπί να βρίσκεις την άδεια σε ένα δευτερόλεπτο. Άλλο πράγμα είναι να βλέπεις, να μπαίνεις μέσα στο ακίνητό σου και να βλέπεις όρους δόμησης, να βλέπεις τα όρια σου, να βλέπεις την ιστορία του ακινήτου σου, να μπορείς να το μεταβιβάσεις, να το πουλήσεις, να το νοικιάσεις, να το χρησιμοποιήσεις ο ίδιος και να ξέρεις με τα βεβαιότητας τι χρήσεις γης επιτρέπονται σε αυτό. Άλλο πράγμα είναι να έχουμε πόλεις με εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια, χρήσεις γης καθορισμένες, σχέδια διαχείρισης πλημμυρών και άλλο που δεν είχαμε τίποτα.
0: Τώρα, μια και το αναφέρατε, τα τοπικά πολεοδομικά προχωρούν, έτσι. Είπαμε μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί τώρα.
1: Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, μια και με ρωτάτε, ευχαριστώ που με ρωτάτε.
0: Να κάνουμε μια παρένθεση, μια και αναφερθήκατε.
1: Εν τη ρήμη του λόγου σας. Σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι των έξυπνων γεφυρών. Ναι. Θα σας πω ότι προχωράνε, βρισκόμαστε στο στάδιο που θα σας το πω πολύ απλά, η πληροφορία η δική μου είναι με την επικοινωνία που είχα με το γραφείο του καινούργιου Γενικού Γραμματέα Δομημένου Περιβάλλοντος. Βρισκόμαστε στο στάδιο στο οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή η παράδοση παραλαβή των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που τρέχουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο χρονικός ορίζοντας το ορόσημο είναι η 30 Αυγούστου. Για αυτά και θα γίνει το Σεπτέμβριο ο προγραμματισμός με τα οποία θα γίνει η γέφυρα, γιατί κάποια πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα από άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο που θα είναι το Πράσινο Ταμείο. Μαζί με αυτά λοιπόν θα μπουν και τα πρώτα της Θράκης που είναι τα καθαρά που λέμε, αυτά δηλαδή τα οποία δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάποια σύμβαση. Λοιπόν, δηλαδή Κομωτινή, Σάπες, Μαρόνια Σάπες, Σουφλή, Διδημότικο.
0: Αν δεν κάνω λάθος, το maximum από περάτωσης ήταν τέλη Δεκεμβρίου του 27, ή κάνω λάθος?
1: Λοιπόν, το τέλη Δεκεμβρίου λοιπόν του 27, μια και το λέτε, και μου δίνετε πάσα, είναι για αυτά τα οποία είχαν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ του 21-27, γι' αυτό έχουν 31-12 του 27. Αυτά προσπαθούμε να τα ολοκληρώσουμε.
0: Υπήρξε εκείνη η δυσλειτουργία.
1: Ναι, προσπαθούμε να λύσουμε τη δυσλειτουργία σε κάποια. Έχουν ανταποκριθεί οι Δήμοι και έχουν στείλει στοιχεία στη διαχειριστική αρχή.
0: Θυμάμαι.
1: Αυτή τη στιγμή. Και θα είναι τα επόμενα τα οποία θα γίνει ένα έπουσου και αυτά τα οποία δεν μπορούν να ολοκληρώσουν, όπως ας πούμε είναι.
0: Το έπουσου τι είναι, Πρόεδρε, με συγχωρείτε.
1: Ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Ειδικό πολεοδομικό σχέδιο. Είναι το ίδιο πράγμα, οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Αλλά επειδή έχουμε παραδοτέα, έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή, δηλαδή κάποια δουλειά έχει γίνει σε κάποιους Δήμους, έχουμε τη δυνατότητα να τα πάμε σε έπουσο έτσι ώστε να συντιμήσουμε τους χρόνους και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε εντός της προγραμματικής περίοδου λήξης του ΕΣΠΑ, έτσι ώστε να μην υπάρχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις για τους Δήμους Στράκης που εκτελούν τα έργα αυτά και όπως είπα συνεργεί.
0: Κατανοητό. Τώρα, να ξαναγυρίσουμε στις γέφυρες.
1: Βεβαίως.
0: Μιλάμε για όλες τις γέφυρες της Θράκης, της περιφέρειάς μας.
1: Όχι, δεν είναι όλες οι γέφυρες. Το πρόγραμμα αυτό περιλάμβανε 271 γέφυρες σε όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίες ήταν οι γέφυρες οι οποίες ήταν οδικές και σιδηροδρομικές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: επιλέχθηκαν κάποιες με κάποια κριτήρια.
1: Είχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ναι, κυρίως σίγουρα σιδηροδρομικές και οι οδικές γέφυρες οι οποίες αντιμετώπιζαν είχαν μια παλαιότητα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είπατε
0: όλες οι σιδηροδρομικές.
1: Όλες οι σιδηροδρομικές, ναι.
0: Όλες, ναι. Και από τις οδικές, αυτές που η παλαιότητά τους.
1: Έκρινε οι περιφέρειες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα ότι έπρεπε να μπουν στο πρόγραμμα αυτό.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει μια κατανομή. Λοιπόν, στην σύμβαση η οποία περιλαμβάνεται η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η αρχική σύμβαση ήταν 24 εκατομμύρια και περιλάμβανε 67 γέφυρες. Οι οποίες ήταν 67 γέφυρες, αυτές ήταν στην Κεντρική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην Ήπειρο. Αυτές οι οποίες αντιστοιχούν από τις 67 γέφυρες, οι 20 ήταν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η σύμβαση είχε προαίρεση. Δεν μπορούσε να ενεργοποιηθεί η προαίρεση στο 50%. Στο 50% λοιπόν που ενεργοποιήθηκε η προαίρεση αυτή, προσθέθηκαν άλλες 34 γέφυρες στη σύμβαση αυτή. Από τις 34, οι 13 είναι στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άρα το σύνολο της σύμβασης
0: είναι 33.
1: Είναι 33 γέφυρες. Οι 33 αυτές λοιπόν γέφυρες.
0: Είστε μήπως πρόχειρος και θυμάστε την κατανομή αναπεριφερειακή ενότητα των 33.
1: Αναπεριφερειακή ενότητα. μου είναι λίγο δύσκολο.
0: Εντάξει,
1: να
0: δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Τις έχω όλες μπροστά μου όμως, άμα θέλετε να σας τις πω. Αλλά θα σας κουράσω.
0: Για τις 33 μιλάμε τώρα. Τις ανατολικές
1: μα... και τις 33 έχω μπροστά μου. Θέλετε να σας πω.
0: Να τις μετρήσουμε money-money που λέμε και στο χωριό.
1: Λοιπόν, αλλά ναι, ας πούμε υπάρχουν.
0: Ή αν θέλετε, μη σας βάζω σε κόπο αφού κλείσουμε το τηλέφωνο και μετά να μου.
1: Δεν μπορώ να σας τη στείλω κιόλας.
0: Εντάξει,
1: να το okay. Πείτε και να τον έχετε.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Ωραία. Αυτές. Είναι όμως, έχει κατανομή, έχει και στην Ξάνθη, και στη Ροδόπη.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Να, έτσι.
1: Έτσι, υπάρχουν. Και στη Θάσο έχει γέφυρα.
0: Ωραία.
1: Έτσι, έχει τη γέφυρα της Αλικής, στη Θάσο. Εκεί πέρα. Έτσι.
0: Καλώς.
1: Λοιπόν, οπότε... Τι γίνεται τώρα. Εδώ
0: τι γίνεται τώρα, ναι, αυτό θα ρωτούσα. Μπήκαν οι αισθητήρες, μπήκαν τα μηχανικά.
1: Εδώ μπαίνουν, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των,
0: των υλικών, ναι.
1: Η τεχνική εγκατάσταση,
0: mm-hmm.
1: η οποία είναι και, και πολύ ωραία για να την δεις πώς γίνεται,
0: ναι.
1: Γιατί και εκεί έχει μια πρωτοπορία, είναι κάτι καινούριο,
0: ναι.
1: Με το οποίο γίνεται ο έλεγχος, η τοποθέτηση, τα σημεία, mm-hmm. τα τεστ που γίνονται. Υπάρχουν αρκετά βίντεο, αν πληκτρολογήσει κάποιος στο Έξυπνες Γέφυρες στο YouTube, ας πούμε, θα δει αρκετά βίντεο με το οποίο γίνεται εγκατάσταση από το ΣΥΜ και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Για εμάς τους μηχανικούς είναι κάτι πολύ ωραίο για να το παρακολουθούμε.
0: Και όχι μόνο, είναι φαντάζομαι.
1: Όπως επειδή δεν είναι μηχανική, είναι κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, αυτό θα γίνει μια παρουσίαση από την εταιρεία η οποία έχει κάνει την εγκατάσταση αυτήν και στην εκδήλωση της Παρασκευής, άρα όσοι πολίτες θέλουν να έρθουν να δουν...
0: Πρόεδρε, είπατε ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και στις 33 γέφυρες, έτσι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία,
1: ναι,
0: ωραία. Ωραία. Θα γίνει παρουσίαση λοιπόν τώρα.
1: Θα γίνει εγκατάσταση λοιπόν του έργου.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν θα δοθούν και λεπτομέρειες για το πώς θα γίνεται η παρακολούθηση.
0: Ναι.
1: Και υποθέτω ότι αρμόδια για την παρακολούθηση αυτή θα είναι η υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Άρα, τι είναι το επόμενο βήμα? Το επόμενο βήμα λέει ότι τα σημάδια, τα σήματα που μας δίνουν οι γέφυρες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στο ελληνικό κράτος να προγραμματίσει τα χρήματά του και το χρόνο του,
0: ναι.
1: για να επέμβει στις γέφυρες που το έχουν ανάγκη.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πριν δεν ξέραμε ποια γέφυρα να πιάσουμε και τι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα θα γνωρίζουμε.
0: Θα γνωρίζουμε. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Είναι κάτι παρεμφερές που ρώτησα και πριν. Επειδή άνθρωποι είμαστε, υπηρεσίες λειτουργούν και υπολειτουργούν, μπορεί κάτι να μην πέσει στην αντίληψη και να προκληθεί κάποιο πρόβλημα. Τα δεδομένα αυτά που μας είπατε ότι οι λήπτες θα είναι υπηρεσίες του δημοσίου, θα είναι ένα δίκτυο υπαλλήλων στο Υπουργείο, στις περιφέρειες, στους Δήμους που θα έχουν πρόσβαση σε κάποιο λογισμικό και ανά πάσα στιγμή...
1: Ακούστε,
0: ναι.
1: δεν το ξέρω να σας το απαντήσω αυτό με ακρίβεια,
0: μέλη,
1: αλλά
0: δεν
1: μπορώ να υποθέσω...
0: Ξέρετε γιατί ρωτάω, μην πηγαίνουν τα δεδομένα κάπου, αλλά δεν τα βλέπει κανείς.
1: Ακούστε να σας πω, δεν το ξέρω γιατί δεν το έχω ρωτήσει,
0: ναι.
1: αυτό. Λοιπόν, θα μας το πούνε αύριο,
0: mm-hmm.
1: βέβαια και αυτό, θα το ρωτήσουμε να μας το πούνε.
0: Ναι.
1: Υποθέτω όμως με ποσοστό πολύ μεγάλο,
0: mm-hmm.
1: να μην πέφτω έξω,
0: mm-hmm.
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Βάσει της εμπειρίας που έχω και πώς λειτουργεί το σύστημα. Ότι και ξέροντας την τεχνολογία που έχει εφαρμοστεί αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
1: έτσι. Μιλάμε για τεχνολογία Internet of Things και AI. Δηλαδή,
0: ναι.
1: όταν χρησιμοποιούμε AI και Internet of Things, αυτό τι σημαίνει? Ότι είναι μια πλατφόρμα γιατί είναι έξυπνη.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, προφανώς, και όλα αυτά τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται σε ένα, σας είπα, συγκεντρώνονται σε ένα cloud, σε έναν server, ουσιαστικά, mm-hmm. ο οποίος έχει κεντρική διαχείριση.
0: Mm.
1: Σίγουρα είναι στις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου.
0: Προφανώς, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και προφανώς με έξυπνο τρόπο,
0: ναι.
1: αυτό το πρόγραμμα ειδοποιεί
0: τις κατατόπιες υπηρεσίες.
1: Δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν θα υπάρχει πιθανότητα να μην πέσει στην αντίληψη,
0: ναι, ναι, ναι.
1: όπως το είπατε σε κάποιον.
0: Δεν θα πρέπει να ελεγχθεί απλώς από ανθρώπινο μάτι.
1: Πιστεύω
0: ναι.
1: ότι δεν θα μπορεί να το αγνοήσει κάποιο
0: ναι,
1: ανθρώπινο.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Θα έχει προβλεφθεί μια τέτοια διαδικασία.
1: Ακριβώς. Γνωρίζοντας λοιπόν ναι. πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη και το Internet of Things, υποθέτω με μεγάλη πιθανότητα να έχουμε μέσα στο 100%.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνω, τη λέτε και συμφωνώ. Ναι.
1: Ναι. Ότι θα λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα, εκείνο το οποίο ουσιαστικά θα χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση είναι η πολιτική απόφαση δρομολόγησης των έργων. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει.
0: Των έργων των παρεμβατικών εννοείται για τη συντήρηση.
1: Για τη συντήρηση και τη ενίσχυση. Γιατί σε κάποιες χρειάζεται η συντήρηση και κάποιες χρειάζεται ενίσχυση να γίνουν εργασίες.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, Πρόεδρε. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι, συνεχίστε.
1: Φανταστείτε τώρα. Θα σας πω λίγο κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Γιατί αγαπάμε και το ποδόσφαιρο πολύ και το Μουντιάλ.
0: Ναι, λοιπόν, ναι.
1: Άκουγα εχθές λοιπόν, βλέποντας τον αγώνα της Αργεντινής, κάποιες τον άκουγα βασικά παρά τον έβλεπα. Mm-hmm. Άκουσα λοιπόν ότι η μπάλα του ποδοσφαίρου. Έτσι,
0: α, ναι, έχει αισθητήρες.
1: Έχει μικροτσίπ, έχει αισθητήρες. Έτσι,
0: και καταγράφει την παραμικρή επαφή.
1: Μπράβο. Ναι, φανταστείτε λοιπόν τώρα να είχαμε τέτοιους αισθητήρες στις οικοδομές μας από την ανέγερση. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Και να έδινε σήμα η οικοδομή στα πετράλωνα,
0: ναι,
1: ότι εγώ πέφτω.
0: Ότι έχει δονήσεις. Ότι, δέχεται...
1: ότι πέφτω.
0: Ναι, πέφτω, πέφτω.
1: Έτσι, ότι έχω γύρει,
0: βέβαια,
1: έχει γύρει το κέντρο βάρος μου, ναι, το βάρος μου λειτουργεί ως μοχλός στρέψης και πέφτω.
0: Σωστά.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα είχαμε λοιπόν άμεση αντίδραση.
0: Ναι. Και άμεση θα έσπευδα να στηρίξουν το κτίσμα.
1: Έτσι. Λοιπόν, πλέον δεν κατασκευάζουμε πλέον 60 σπίτια. Το ξέρετε όλοι αυτό. Ναι, είναι, ναι, πολλά χρόνια που κατασκευάζουν τα τελευταία δεκαετία που μπορείς με το τηλέφωνο σου να ανάψεις το θερμοσύμφωνο, ναι, τα φώτα σου, ναι, να κλείνεις τις ασφάλειές σου κτλ.
0: Αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα λοιπόν, προς σας αυτό το.
1: Φανταστείτε λοιπόν, βέβαια. Δεν... Είναι και αυτά, και αυτά έχουν.
0: Είναι, αλλά το μπροστά στο να σε ειδοποιήσει ότι πέφτει το κτίριο είναι δευτερεύοντα.
1: Είναι θέμα ασφάλειας, μπαίνει μέσα η πυρόσβεση.
0: Εντάξει, ναι, okay.
1: Έτσι, είναι και θέμα ασφάλειας ότι ξέχασα, παιδί μου έφυγε πόσες φορές σε δυο άλλες διακοπές και άμα ξέχασα το μάτι ανοιχτό. Δεν το ξεχνά, κινητό, τα κλείνεις όλα.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Έχουν κλείσει τα πάντα.
0: Συμφωνούμε.
1: Λοιπόν, είναι και αυτό. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε σε ένα κέντρο με το που τελειώνουμε τις οικοδομές, θα είναι υπολογιστή σε ένα κλαμπ όλες τις οικοδομές οι οποίες δείχνουν τους αισθητήρες αυτού. Πώς λέει για παράδειγμα, κάπου άκουσα όπου ειδοποιήθηκαν από την εφαρμογή το Google που έγινε πρόσφατα σεισμός στην Κολομβία. Έγινε,
0: Βενεζουέλα.
1: Βενεζουέλα, ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, στη Βενεζουέλα. Ειδοποιήθηκαν από εφαρμογές του Google
0: πολίτες
1: να εκενώσουν τα κτίρια γιατί θα γίνει σεισμός.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό Google δεν είναι έξυπνο. Έτσι, δεν είναι πιο έξυπνο από εμάς. Έχει όμως μαζεύει πληροφορίες και υπάρχουν εφαρμογές που συνδέονται με αισθητήρες οι οποίες έχουν μπει σε κάποια σημεία που έχουν αντιληφθεί έτσι, τις προσεισμικές δονήσεις. Έτσι, για να γίνει αυτό. Και φανταστείτε λοιπόν. Να έχουμε λοιπόν μια οικοδομή, ένα οικοδομικό έργο. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει στο άμεσο μέλλον, γιατί όπως καταλαβαίνετε το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Καταλαβαίνετε όμως
0: αυτό
1: ότι
0: θα σας ρωτούσα τώρα, ώστε μήπως έχετε κατά νου να εκπονήσετε κάποιες προτάσεις προς την πολιτεία για τέτοιου είδους έργα, αν μη τι άλλο σε κτίρια, δημόσια, σχολεία, νοσοκομεία κτλ. Θα μπορούσε να είναι εφικτό στο μέλλον.
1: Το επόμενο είναι όλα θέματα τα χρημάτων. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το επόμενο βήμα προφανώς δεν χρειάζεται. Πολύ ωραία το είπατε εσείς, γιατί και νομίζω το είπατε ορμόμενος από το προσεισμικό έλεγχο που έχουμε κάνει στα κτίρια αυτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, έχουμε κάνει 31.000 προσεισμικούς ελέγχους τα τελευταία δύο χρόνια, το 24 και το 25. Έτσι. Λοιπόν, το σύνολο των κτιρίων τα οποία είχαν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του ΑΣΠ που γινόταν μέσα στο μητρό του ΤΕΕ. Το προσωπικό ήταν 36.000 κτίρια και μέχρι την 31 Δεκάτου του 25 είχαμε κάνει 31.000 κτίρια. Είχαμε πιάσει το όρο μέχρι τον Απρίλιο του 26. Είχαμε πιάσει το ορόσημο για το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Και θα συνεχίσουν και θα ολοκληρωθούν όλα αυτά. Λοιπόν, άρα το πρώτο βήμα έχει γίνει. Άρα ξέρουμε ένα μητρό, κάποια κτίρια είναι ευπαθή. Άρα ο ΑΣΠ αυτή τη στιγμή μπορεί να μας υποδείξει από τα 31.000 κτίρια σε ποια θα μπορούσαν να γίνει ή δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος, θα μπορούσε να εφαρμοστεί κάποια τέτοια τεχνολογία. Όμως προσέξτε τώρα. Γιατί πριν μου κάνετε την ερώτηση αυτή, σας έλεγα ότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Είναι και τόσο μεγάλο.
1: Και ένας δευτεροβάθμιος προσεισμικός. Ναι, τώρα φανταστείτε ότι γίνανε περίπου 100 γέφυρες. Οι 100 γέφυρες χρειαζόταν 36 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι μεγάλο το κόστος.
1: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που και όταν έχουμε ένα, ξέρετε, έχουμε ένα έργο το οποίο είναι δημοσίου ενδιαφέροντος, έτσι, mm-hmm. θα μου πείτε, σιγά σε γέφυρα, ας πούμε, αντιστοιχούν 360 χιλιάρικα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σε 100 γέφυρες, mm-hmm. για να βγουν τα 36 εκατομμύρια. Το θέμα είναι το εξής εδώ πέρα όμως. Το μέγεθος του προϋπολογισμού της γέφυρας, έτσι,
0: ναι.
1: Σε σχέση με την εγκατάσταση μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Η ζημιά που μπορούμε να πάρουμε είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι η διάθεση των πόρων που έχουν για να το κάνουμε.
0: Αυτό το, ναι, τώρα θα πρέπει να εμπλακούν και οι δήμοι, οι περιφέρειες, ενδεχομένως να βρουν εργαλεία χρηματοδοτικά.
1: Πόσους πόρους έχουμε για να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν θα ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι όσο η τεχνολογία προχωράει, έτσι,
0: θα μειώνονται τα κόστη ή όχι.
1: Ναι, οι μέσες πέφτουν.
0: Αυτό.
1: Πάντα ισχύει αυτό.
0: Έτσι.
1: Πόσο
0: επομένως νομίζω ότι στο...
1: δεκαετία του 90 και πόσο κάνει σήμερα, ναι. να συμπολογίσεις με τεράστιες δυνατότητες σήμερα. Ναι.
0: Άρα στο ορατό μέλλον θα μπορούσε να αναπτυχθεί έτσι μια τέτοια γενική...
1: Είμαι βέβαιος ότι θα γίνει αυτό. Mm-hmm. Σας το λέω με τα βεβαιότητα ότι
0: ναι.
1: θα γίνει.
0: Ναι.
1: Διότι είναι ευεργετικό. Και αμέσως μας ανοίγει ένα κουτί το οποίο για τους περισσότερους ήταν μαύρο.
0: Ναι, ναι, πράγματι.
1: Έτσι. Σωστά το λέω. Έπρεπε να γίνουν ενέργειες εργαστηριακές, έπρεπε να γίνουν δοκιμές, έπρεπε να γίνουν πολλά πράγματα
0: ναι.
1: για να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο μετά την εγκατάσταση της νέας τεχνολογίας επάνω στην κατασκευή, το έχουμε στο δευτερόλεπτο πια.
0: Ναι, ναι, ναι, πράγματι.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λέω με τα βεβαιότητες ότι θα εφαρμοστεί ναι. στις νέες κατασκευές στο μέλλον.
0: Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και στο γεγονός ότι επειδή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είχε και κάποια χρονικά περιθώρια. Νομίζω ότι κάνατε μια σοβαρή δουλειά, στοχευμένη, προσιλωμένη και διεκπεραιώθηκε μέσα στο χρονικό ορίζοντα που έπρεπε, προκειμένου να μην χαθεί και η χρηματοδότηση. Όχι.
1: Έτσι ακριβώς. Προφανώς. Ναι. Είναι πολλά τα έργα τα οποία έχουν γίνει, όπως είναι η αναγνώριση του δικτύου των οδών των εκτός σχεδίου πρώτο 77, είναι η καταγραφή των ρεμάτων της χώρας,
0: ναι.
1: ψηφιοποίηση, ο ψηφιακός χάρτης που είπαμε και προηγουμένως, τα τοπικά πολυοδομικά σχέδια που τρέξαμε στο τεχνικό επιμελητήριο, τα προγράμματα της εξοικονόμησης, βέβαια εδώ πέρα τώρα στο εξοικονομό του 2025 έχουμε ένα πρόβλημα ναι. χρονικής.
0: Υπάρχει μια δυσχέρεια εκεί, ναι.
1: Υπάρχει δυσχέρεια, φυσικά υπάρχει δυσχέρεια, διότι τα προγράμματα αυτά ως επιτοπλίστων εξυπηρετούν περιοχές της χώρας οι οποίες έχουν ειδικές κλιματολογικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει ο άλλος εξοικονομώ, ας πούμε, εύκολα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Καταλαβαίνετε,
0: ναι.
1: θα το χρησιμοποιηθεί κάποιος ο οποίος είναι στην Οριστιάδο, ο οποίος είναι.
0: Βόρεια Ελλάδα, γενικότερα.
1: Έτσι. Λοιπόν. Και προφανώς δεν ευνόησε το χρονικό, η χρονική. Δηλαδή, αν είχε ανακοινωθεί το πρόγραμμα του εξοικονομώ πέρσι τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο και μπορούσε να το υλοποιήσουμε μέσα στο καλοκαίρι το περσινό και καταλαβαίνετε
0: ναι,
1: την εποχή
0: ναι.
1: που μπορούσαμε.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Ο χρόνος τον οποίο υλοποιήθηκε το πρόγραμμα αυτό δεν έδινε τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας, νοικοκυρέους, να κάνουν τις επεμβάσεις
0: ναι.
1: στα σπίτια τους, διότι δεν τους επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες, δεν μπορούσε κάποιος να κάνει θερμοπρόσωψη εν μέσω χειμώνα, ήταν αδύνατο.
0: Ναι, ναι,
1: να το κάνει
0: σωστά,
1: αυτό.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, επομένως, αυτό το οποίο ζητήσαμε από την. Και πρώτο το Εθνικό Επιμελητήριο Θράκης το έχει επισημάνει αυτό από το Φλεβάρι. Επανήλθαμε με μια επιστολή στις 30 Τετάρτου στον Υπουργό, παρακαλώντας τον να μην τι άλλο, και νομίζω ότι λειτουργώντας με την κοινή λογική,
0: ναι.
1: γιατί μην τους βλέπουμε τους πολιτικούς ότι είναι εξωγήινοι, άνθρωποι είναι και καταλαβαίνουν. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι θα βρεθεί ένας τρόπος ναι. γέφυρας,
0: ναι.
1: έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι δεν πρόλαβαν, αλλά αποδεδειγμένα ναι. έχουν επενδύσει τα χρήματα
0: να δοθεί χρόνος να
1: αυτό, έχουν βάλει χρήματα
0: ναι.
1: να μπορέσει
0: ναι.
1: να υλοποιηθεί
0: το,
1: να ολοκληρωθεί
0: γίνει.
1: Το πρόγραμμά τους. Έτσι, οι προθεσμίες οι οποίες δίνει το Υπουργείο είναι αυτές οι οποίες επιτάσσουν το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Ναι.
1: Άρα Φαντάζομαι ότι σε πρώτο στάδιο θα κλείσει το Ταμείο Ανάκαμψης και όσοι έχουν ολοκληρώσει θα ολοκληρώσουν με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Όσοι δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν, θέλω να πιστεύω, είμαι αισιόδοξο σε αυτό, ότι θα βρεθεί ένα πρόγραμμα γέφυρα, έτσι ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν. Άλλωστε,
0: συμφωνώ.
1: Θέλω να σας πω ότι η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η συνολική πρόταση που βγάλαμε στην προηγούμενη σύσκεψη των Προέδρων των Περιφερειακών Τμήματων με τον Πρόεδρο τον Γιώργο τον Στασινό, είναι η πρότασή μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι να τα εξοικονομώ, να σταματήσουν να έχουν τη μορφή των αυτόνομων προγραμμάτων, των ετήσιων προγραμμάτων. Θα πρέπει να είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτό 24-7-365 μέρες το χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: σωστό,
1: με
0: σωστό.
1: Έναν οδηγό, έχουμε καταλήξει σε έναν οδηγό πια. Ναι. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να βγαίνει καινούριος οδηγός.
0: Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, να μπορεί ο πολίτης ο οποίος αισθάνεται έτοιμος να ενταχθεί, να κάνει τα χαρτιά του, την αίτησή
0: του,
1: και κάθε φορά το κράτος να χρηματοδοτεί, να ενισχύει στον κωδικό του, του προγράμματος,
0: του ανοιχτού
1: αυτού προγράμματος με χρήματα, και κάθε φορά θα υπάρχει μία επιτηρίδα με βάση την χρονική αίτηση του καθενός και την ένταξή του, όπου θα εντάσσονται, μόλις θα βρίσκονται τα χρήματα, θα κουμπώνει η αίτηση με τη χρηματοδότηση, θα υλοποιείται και δεν θα περιμένουμε ούτε προθεσμίες προγραμμάτων αλλά θα υπάρχουν λογικές προθεσμίες για την υλοποίηση ενός έργου που χρειάζεται κάποιους συγκεκριμένους μήνες για να γίνει.
0: Σωστά, έτσι.
1: Δεν θα μπαίνει κάποιος και θα κρατάει τα χρήματα για πάντα.
0: Εννοείται, αλλήμον. Θα υπάρχει ένα λογισμένο περιθώριο χρόνου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, για να γίνει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο δίκαιο.
0: Πιστεύω να γίνει και αυτό αποδεκτό. Γιατί εδράζεται στην κοινή λογική και εύκολο.
1: Και το πιο εύκολο.
0: Έτσι, σωστά.
1: Για όλους.
0: Σωστά, έτσι. Για όλους. Πράγματι, πράγματι. Πρόεδρε, να υπενθυμίσουμε πότε είναι η εκδήλωση για τις έξυπνες γέφυρες.
1: Ναι, ναι. Η εκδήλωσή μας είναι την Παρασκευή.
0: Παρασκευή. Μεθαύριο.
1: Ναι, ναι, μεθαύριο, Στην Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Τσανάκλειο.
0: 11.30 το πρωί.
1: 11.30 το πρωί, όπου θα είναι στην εκδήλωση η εταιρεία η οποία θα μας κάνει παρουσίαση. Θα κάνει ένα χαιρετισμό Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος Κομωτινής για τη σημαντικότητα του έργου που ουσιαστικά δίνει έναν καινούριο τρόπο αντιμετώπισης, όπως είπαμε, πλέον στην κατασκευή και για τις κατασκευές οι οποίες έχουν στην ευθύνη τους και οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.
0: Και θα αναπτυχθεί και γονιμός διάλογος.
1: Θα γίνει και διάλογος. Ωραία. Και θα γίνουν και ερωτήσεις οι οποίες κάνατε και σε μένα και στους, σε αυτούς οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι για να μας απαντήσουν και να μας πούν περισσότερα.
0: Ωραία.
1: Και νομίζω ότι πραγματικά μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτησή μας όπως την ξεκινήσαμε, δηλαδή να πούμε ότι πραγματικά μπαίνουμε σε μία νέα εποχή για την κατασκευή γενικότερα. Είναι δηλαδή ένα έργο το οποίο μας δείχνει το μέλλον.
0: Σωστά. Πολύ ωραία. Με τρεις λεξούλες τα είπατε όλα. Είναι ένα έργο που μας δείχνει το μέλλον. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο, για την ενημέρωση. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Καλή δύναμη στο πολλών θεματικών ενωτήτων έργο που έχει αναλάβει και αναλαμβάνει το ΤΕΕ και τρέχεται, εσείς και οι συνεργάτες σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι.
0: αυτό.
1: Και θα δείτε και το επόμενο χρονικό διάστημα ότι προσπαθούμε και με τις δικές μας δυνάμεις, με το δικό μας προϋπολογισμό, να επιστρέφουμε τα χρήματα τα οποία ουσιαστικά λαμβάνουμε από τους μηχανικούς.
0: Ναι.
1: Θα τα επιστρέφουμε στην κοινωνία και στους μηχανικούς. Και θα δείτε, κάνουμε κάποιες δράσεις, οποίες στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ενημερωθείτε και μέσω δελτίων τύπου κτλ. Ότι κάνουμε δράσεις οι οποίες θα επιστρέψουν στους φρακιώτες.
0: Στους πολίτες.
1: Πίσω. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε εγκαταλειμμένα ακίνητα, προσπαθούμε να κάνουμε πολλά τέτοια πράγματα και με τη βοήθεια της, και με συνεργασία με την Αποκεντρωμένη και με τους Δήμους και με την Περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε αναλυτικότερα και αυτά τα θέματα, όπως είπατε. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρα. Καλημέρα. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, Πρόεδρε.
1: Για τη φιλοξενία.
0: Χαίρετε. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης, τον Άκη Παρασκευόπουλο, για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έξυπνες γέφυρες, 33 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα κάνουμε αναλυτικότερο ρεπορτάζ, γιατί είναι πράγματι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο θα το δούμε και στο μέλλον και από την αρχή των κατασκευών των δημόσιων υποδομών. Και είναι ένα θέμα που λόγω και της εξέλιξης της τεχνολογίας, της συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας, θα μας απασχολεί στο μέλλον. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Έμι Αδαμίδου. Καλώς ήρθατε, Γιώργο Εφρεμίδη, στην κονσόλα του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου με το Δελτίο Ειδήσεων και ακολουθεί ο Σαμί Καραμπουγίκογλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι. Εμείς, φίλες και φίλοι, θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεός, πάλι λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας. Σε είδα καλά.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Εφρεμίδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Ξεκίνησε να συστήνεται η ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με την Δασική Υπηρεσία και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά τους κατοίκους εκεί που λόγω των άγριων ζώων, άλογα, λεπούδας, λύκη, υπόκεινται ζημιές στις καλλιέργειές τους και τοποθετούν φόλες, οι οποίες όμως δεν μειώνουν τα άγρια ζώα, αλλά τα πτωματοφάγα που η αναπαραγωγή και τους δυνατότητα είναι πολύ μικρή, μόλις ένα αυγό τον χρόνο. Επισφράγηση μιας άψογης θεσμικής συνεργασίας που εξελίχθηκε σε προσωπική φιλία υπήρξε η σημερινή επίσκεψη του βουλευτή Ροδόψη Ιλχάν Αχμέτ στον απερχόμενο πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης Φώτη Μάρη, ο οποίος παραδίδει τη σκυτάλια από 1η Σεπτεμβρίου στην εκλογήσα πρίτανη καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου με έδρα την Κομωτινή Μαρία Μιχαλοπούλου. Ερώτηση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τα κριτήρια διάθεσης των 80 εκατομμύρια ευρώ για μικρής κλίμακας δημόσια αρδευτικά έργα και υποδομές νερού στους Δήμους, κατέθεσαν οι 5 ανεξάρτητοι βουλευτές Χουσέιν Τζεμπέκ, Νάσος Ηλιόπουλος, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και Δημήτρης Τζανακόπουλος με πρωτοβουλία του βουλευτή Ξάνθης. Σήμερα από τις 5 στις 8 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Ξάνθης θα γίνουν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου της Ένωσης και η πρώτη Γενική Συνέλευση των ΚΙΝΣΕΠ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ο ΕΛΓΑ κατέβαλε χτες αποζημιώσεις ύψους 13,8 εκατομμυρίων ευρώ σε 9.634 ασφαλισμένους παραγωγούς στον Οργανισμό για Ζημιές του έτους 2025 σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών συνελήφθησαν κατά το χρονικό διάστημα υπό 29 εκτός 6 εβδόμου σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 16 άτομα, εκ των οποίων 15 ημεδαπή και ένας αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 15 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις νομοθεσίας περί εξαρτησιογών ουσιών. Συνελήφθη στην Κομωτινή μια ημεδαπή, διότι κρεμούσε σε βάρος της ένδελμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη στην Κομωτινή μια αλλοδαπή, διότι δεν τηρούσε κατάλληλες συνθήκες για την ευζοία δύο ζώων συντροφιάς σκύλων, τα οποία διατάρασαν την κοινή ησυχία των περιοίκων. Συνελήφθη στην Κομωτινή ένας ημεδαπός, διότι όπως προέκυψε έπειτα από έρευνα των αστυνομικών, αφαίρεσε από οικισμό της Ροδόπης μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία βρέθηκε στο πλαίσιο των ερευνών και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της. Στην προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής. Και τέλος, συνελήφθη στην Εγνατία Οδό Κομωτινής Ξάνθης ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας τρεις μη νόμιμους μετανάστες. Ο συλληφθής οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Μια εικόνα άναψε και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν, στιγμές που μας ένωσαν, εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που έχει γράψει ο Λουδοβίκος των Αναγιών, ο Ήλιος και ο Άνεμος. Αυτούς τους ανέμους περιμένουμε να δοσιστούμε και λίγο μέσα σε αυτό τον μήνα. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι» στην 8η ημέρα του Ιουλίου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα που τρέχουν ανά τον κόσμο στη χώρα μας αλλά και στην δική μας την περιφερειακή ενότητα. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας από αυτή την ώρα έως στις 12 στο πρώτο μέρος θα είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφημίδης, με καλοκαιρινή διάθεση πάντα. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε στην πλατφόρμα που έχει το τίτλο www.teko.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας για αυτήν την εκπομπή τουλάχιστον ακόμα είναι το τηλέφωνο, είναι το 2531-0229-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση πάντα ertomotinis@papaker.gr και φυσικά είμαστε και στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα, παρακαλώ, με λατινικούς χαρακτήρες τη πράξη ετκομοτινής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε λίγο την ροή των ειδήσεων όπως το έχουν από την περιφερειακή ενότητα της Ευρώπης και της Ξάνθης και όχι μόνο. Να βάλετε τα ψύχρεμα σχόλια μας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Αν θέλετε να προτείνετε και κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία Σκομωτινής, γιορτάζουν συνάνθρωποι μας σήμερα, Θεόφιλος, Ορφιλία, Προκόπιος, Προκοπία, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν. Η ζωή είναι μια γιορτή και στο χέρι μας είναι να την ζήσουμε σαν μια πραγματική γιορτή. Ζήστε και αφήστε τους άλλους να ζήσουν με τον τρόπο που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι. Πάμε τώρα να κάνουμε το χείρο έτσι λίγο του κόσμου με τίτλους. Ξεκινάμε από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τόσοι καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Η αιτία είναι προφανέστατη. Έχουμε αψιμαχίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών. 80 περίπου στόχοι χτυπήσαν οι Αμερικανοί μέσα στο Ιράν και άλλους τόσους οι Ιρανοί σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής που σχετίζονται με τους Αμερικανούς. Παραδίπλα τώρα στην Τουρκία είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Είναι όλες οι κορυφαίες προσωπικότητες των ευρωπαϊκών χωρών σε εκείνη την σύνοδο. Έχουμε και τις γλώσσες του Πρωθυπουργού από εκεί του κ. Μητσοτάκη. Η συμμαχία απαιτεί αρχές καλής γειτονίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή πολέμου. Και επίσης από τη σύνοδο της κορυφής είναι σημαντικό να δείξουμε στο Ιράν ότι δεν δεχόμαστε παραβιάσεις και χιλιάς, λέει ο Ολλανδός Πρωθυπουργός. Οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς αναλαμβάνουν περισσότερο στους κόλπους της συμμαχίας, δηλώνει ο Καναδός Πρωθυπουργός. Στην Τουρκία τώρα είχαμε και την επέμβαση της αστυνομίας στη διαδήλωση στην Αγία κατά του ΝΑΤΟ πριν από την σύνοδο της κορυφής, χτες για την ακρίβεια. Είχαμε επίσης και πολλές νέες συλλήψεις δημοσιογράφων στο περιδόριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αποκαλύπτει ως εξαρτή παραπληροφόρηση στις δηλώσεις Νετανιάχου για όλα όσα σχετίζονται με την Τουρκία και τις δηλώσεις που έχει κάνει τις προηγούμενες ημέρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τώρα ανακοίνωσε σε φόρουμ στην Αγγλία πριν 40 περίπου δισεκατομμύρια τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιδρόνς. Και έχει ενδιαφέρον, αυτό ήταν μια από τις ανακοινώσεις που έκανε και έστρεψε. Στην Ουκρανία νεκρή βρέθηκε κύρια υπόπτη για την επόπεια δολοφονίας του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό, η Αναστασία Μπεζόφσκα. Έχουμε τις αψιμαχίες επίσης της Ρουσίας και των Ουκρανών. Αψιμαχίες της λέμε εδώ έχουμε, θυμίζουμε ότι χάνονται ζωές και εδώ και στη Μέση Ανατολή. Προφανέστατα όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία για τα παιχνίδια των μεγάλων και των ηλικιωμένων. Ένα αναμονή της στη Γαλλία, έχουμε την ανακοίνωση πλέον από την γαλλική δικαιοσύνη για την υπόθεση της Μαρί Λε Πεν, η οποία τελικά θα είναι υποψήφια για την προεδρία στα τέλη του 2007,
όταν θα γίνουν οι γαλλικές εκλογές. Και ένα από τα θέματα που έχει ενδιαφέρον και έχει κάνει έτσι το γύρο του κόσμου είναι ότι εξαρθώθηκε ένα δίκτυο που είχε πουλήσει περίπου 200.000 πλαστά προφυλακτικά μόνο στην Ευρώπη και αναζητούνται και σε άλλα σημεία της Ευρώπης και του κόσμου. Στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό το ξέσπασμα

Στη Γαλλία στα όρια διπλωματικής κρίσης έχουν φτάσει ή φτάσαν οι σχέσεις της Γαλλίας με την Παραγωγή με αφορμή την μεταξύ του συνάντηση στο Μουντιάλ. Κρίμα που ένας ποδοσφαιρικός αγώνας γίνεται η αφορμή για να αλλάξουν πολύ οι σχέσεις μεταξύ των χωρών οι διπλωματικές. Και στην Ισπανία η Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία κήρυξε σε κόκκινο συνάγερμο για καύσωνα τμήματα τριών περιφερειών της Ανατολικής Ισπανίας, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν μεταξύ 40 και 44 βαθμών Κελσίου για τις επόμενες ημέρες. Να πούμε ότι και στη δική μας χώρα έχουμε και την παράταση για την τελική πληρωμή των νέων γεωργών του 2021 και αρκετά θέματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και τρέχουν. Πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα προσπαθήσουμε να πάμε μια βόλτα εκεί στην Άγκυρα, όπου εκεί γίνεται και η σύνοδος του ΝΑΤΟ.

0: Νομίζω ότι τα καταφέραμε μετά το τραγούδι του Γιώργου Βαλάρα μέσα στο Βοσφόρο τα Στενά, στην μουσική του Αποστόλου Καλδάρα, να πάμε μια βόλτα μέχρι την Άγκυρα, όπου διεξάγεται η σύνοδος. Αυτή την ώρα νομίζω ξεκινάει και Ολομέλεια. Εκεί βρίσκεται ο εξαιρετικός συνάδελφός μας, ο Πιέρος Δανετάκος. Πιέρο, καλημέρα.
1: Χαρά μου να μιλάω μαζί σου πάντα, το ξέρεις.
0: Είμαι στην δική μας χαρά που αμέσως ανταποκρίθηκες, αν και πήραμε λίγο αργά χωρίς να το έχουμε προγραμματίσει από τη χθεσινή μέρα, να δώσουμε λίγο έτσι το κλίμα πώς είναι, γιατί δεν περιμένουμε και πάρα πολλά από αυτή τη σύνοδο, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, το κλίμα νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Εντάξει, χθες κυριάρχησε η επικοινωνιακή αυτή καταιγίδα, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, της παρουσίας του Αμερικανού Προέδρου εδώ στην τουρκική πρωτεύουσα και της μεγαλεπίβολης υποδοχής που του επεφύλαξε ο κύριος Ερντογάν και όσα φυσικά υπόθηκαν για τα F-35 που, αν με ρωτάς τη δική μου άποψη, είναι λίγο αντιφατικά, είναι λίγο διφορούμενα, όπως συνηθίζει να κινείται ο κύριος Τραμπ κατά τη διάρκεια και αυτής της προεδρίας του. Είπε ναι, μεν σκεφτόμαστε να δώσουμε το F-35, πρέπει να έρθουν οι κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Άγκυρα. Παρ' όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα είχαμε ακούσει και πέρσι πριν από περίπου ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, στο Λευκό Οίκο. Και από τότε μέχρι σήμερα δεν είναι και πολλά αυτά που έχουν γίνει. Η μεγάλη εικόνα όμως, αμήν, νομίζω έχει να κάνει με το μέγα ζητούμενο της Συνόδου αλλά και γενικώς της εποχής για τη Δυτική Συμμαχία, που είναι η διατήρηση της συνοχής της. Ο κύριος Τραμπ, αν κανείς είχε αμφιβολίες για το πώς, τη διάθεση με την οποία θα έφτανε στην Τουρκία όσον αφορά τους Ευρωπαίους συμμάχους του, τα ξεκαθάρισε από μόνος του, λέγοντας στο πλευρό του κυρίου Ερντογάν, στρέφοντας τα βέλη του κατά τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ιταλία. Αιτία πλέον είναι η βασική αιτία η μη συμμετοχή των Ευρωπαίων στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Είπε ο κύριος Τραμπ ότι έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια δισεκατομμύρια για την στήριξη της Ευρωπαϊκής Άμυνας και όταν ζητήσαμε εμείς στήριξη οι Ευρωπαίοι δεν ήταν εκεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στην Ολομέλεια είναι να βρεθούν παιδεία συγκλήσεων. Ένα από αυτά είναι οι αμυντικές δαπάνες, όπου με εργώδεις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, του κ. Ρούτε, έχει υπάρξει χειροπιαστή αύξηση από τους εταίρους. Ο στόχος είναι στο 5%. Αυτό είναι ακόμα μακρινό, αλλά σταδιακά.
0: Νομίζω ότι ο Ρούτε ανακοίνωσε και 40%, έτσι.
1: Αυτό είναι το δεύτερο. Έγιναν οι συμφωνίες του 40 δισεκατομμυρίων με τον ΝΑΤΟ να μπαίνει ενεργά στο χώρο της αγοράς drone και της αεράμυνας. Και αυτό, επειδή εμπλέκονται και οι αμερικανικές εταιρείες στις αγορές, είναι κάτι το οποίο έτσι ενδιαφέρει την αμερικανική διοίκηση και τον κύριο Τραμπ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το μεγάλο ερώτημα έχει να κάνει με τους ίδιους τους Ευρωπαίους και το αν αυτοί είναι ή τέλος πάντων θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα σε θέση να πάρουν τα ενία της συλλογικής άμυνας τους. Είναι πολλά τα διλήμματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Τι θα κάνει στον πόλεμο της Ουκρανίας εφόσον αυτό τελειώσει και πώς θα αντιμετωπιστεί μια νέα πιθανή ρωσική απειλή. Ποια θα είναι η παρουσία της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή. Ξέρει όλη τη συζήτηση για το στενά του Ορμούζ και την ανάπτυξη ενδεχομένως μια ναυτική δύναμη εκεί με συμμετοχή των Ευρωπαίων. Ένα θέμα το οποίο το έφερε σήμερα προσεχόμενο εδώ στη Σύνοδο ο κ. Ρούτε. Τι θα γίνει με το ρόλο της Τουρκίας σε αυτή την σχεδιαζόμενη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας. Είναι πολλά, είναι ενδιαφέροντα. Δούμε ούτως ή άλλως, δυστυχώς, θα μπορούσε κανείς να πει, σε μια εποχή όπου η γεωπολιτική, η διπλωματία και η άμυνα είναι ξανά στην πρώτη γραμμή. Εν μέσω δύο πολέμων, άρα είναι πολλά τα διακυβεύματα και δεν ξέρω αν η Ευρώπη, τουλάχιστον στο σχήμα αυτό των 27, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει αυτή τη πολύ μεγάλη πίεση που δέχεται, τόσο λόγω των εξελίξεων, όσο και ειδικότερα επειδή ο βασικός εταίρος στην άμυνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνονται διατεθειμένες να κάνουν πολλά βήματα πίσω από το επίκεντρο της άμυνας και τη δική σημασία.
0: Σήμερα τώρα ξεκινάει η Ολομέλεια. Πότε κλείνουν οι εργασίες για να έχουμε και την τελική εικόνα? Τι ώρα σήμερα περίπου?
1: Ο κύριος Ρούτε έχει φροντίσει σαν μήνα είναι μια ολιγόρη σύνοδος, γιατί όπως ξέρει καλά, όσο πιο λίγα λέμε και όσο πιο λίγα κρατάει μια τέτοια συνεδρία, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να καταγραφούν εντάσεις. Προγραμματισμένο είναι να ξεκινήσει σε λίγη ώρα, μπορεί να ξεκινήσει ήδη η τοποθέτηση του κύριου Ρούτε, μετά θα μιλήσει ο κύριος Ερντογάν, μετά κλείνουν οι πόρτες. Σε 3 η ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι η ώρα που θα δοθεί συνέντευξη τύπου από τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας. Άρα μιλάμε για περίπου 1-3 ώρο εντός της αίθουσας. Και από εκεί να δούμε τι θα βγει με βάση διαρροές πια. Δεν νομίζω να είναι κάτι πάντως το τόσο εξωπραγματικό. Συμφωνία θα υπάρξει για την Ουκρανία, για την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας με περίπου 70 δισεκατομμύρια. Θα έχει ενδεχομένως ένα περίγραμμα για το πολιτικό πλαίσιο, όσο πιο λίγα λόγια γίνεται, για την ανάγκη διατήρηση της συνοχής και των δυνατοτήτων ασφάλειας της Δυτικής Συμμαχίας. Και εκεί είμαστε. Υποτίθεται ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα 4,5 ώρα θα δώσει και ο κύριος Τράπνερ της τύπου. Μένει λίγο να το δούμε αυτό, γιατί αν είναι όντως θα είναι και το κερασάκι στην τούρτα. Και κρατάμε φυσικά και την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη προσερχόμενος και αυτός εδώ στη Σύνοδο, γιατί ήταν μέρος της απάντησης και όχι της δήλωσης την οποία έκανε, για την Τουρκία, για τα F-35, για τη συζήτηση αυτή. Έφεσε για ακόμα μια φορά, δεύτερη φορά, στο θέμα του Κάζου Μπέλη. Την Άγκυρα είπε ότι δεν μπορεί να... δεν νοείται η διατήρηση της συνοχής και των αρχών της καλής γειτονίας εντός μιας συμμαχίας από τη στιγμή που μια χώρα, κράτος μέλος, διατηρεί απειλή πολέμου έναντι της Ελλάδας, η Τουρκία δηλαδή, σε περίπτωση που η Ελλάδα αυτή προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων της. Το κρατάμε και αυτό, διότι νομίζω δεν έχω δει και τα ελληνικά μέσα, φαντάζομαι αυτό είναι τώρα που παίζει.
0: Αυτό είναι στην επικαιρότητα τώρα, ναι.
1: Είναι αλήθεια, εντάξει. Για να το πούμε όλο, δεν θα μπορούσε κύριε Μητσοτάκη να μην απαντήσει το κλίμα που καλλιεργήθηκε από εδώ και μέρες, αλλά και χθες τώρα όλη αυτή εδώ η υποδοχή και οι δηλώσεις και το πώς και το θέμα του τουρκικού τύπου του 2015. Δυστυχώς ξέρει καλύτερα από μένα πώς λειτουργεί η πολιτική επικοινωνία και δύσει οι διεθνείς σχέσεις, πώς το ένα φέρνει το άλλο.
0: Θέλω να κλείσω με ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτά που μας μεταφέρεις είναι αυτά που θα ακούσουμε και σε λίγο καιρό, δηλαδή αφού τελειώσει η μέρα θα είναι γεμάτη. Αυτό που δεν είδαμε εμείς όλες αυτές τις μέρες ήταν η σύλληψη πολλών ακτιβιστών, οικολόγων και κυρίως πολλών δημοσιογράφων το τελευταίο διήμερο. Ένα σχόλιο δικό σου θα ήθελα.
1: Εννοείται εδώ το πλαίσιο για την πόλη της Άγκυρας ή είναι γενικότερα
0: στην Άγκυρα.
1: Για τον ΝΑΤΟ, ναι, εδώ εντάξει, κοίταξε να δεις. Εδώ, εγώ προσπάθησα αυτό το απόγευμα, είχα κενό 6:30 να βγω να τρέξω στο κέντρο και δεν μπόρεσα. Δηλαδή, μπόρεσα, αλλά πήγαινα πάνω κάτω γιατί είναι όλοι δρόμοι κλειστοί. Μιλάμε για παραπάνω από 55.000 αστυνομικούς, μιλάμε για μέτρα καταστολής, συλλήψεις όπως διάβασα και εγώ ακόμα και εξεχόντων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της Τουρκίας. Εντάξει, είναι μια κατάσταση παροξισμού θα έλεγα εγώ, την οποία θα έπρεπε κανονικά να βλέπουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι να σου θυμίσω πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκαν εδώ κατά σειρά η κυρία Κάλλας, είπα τις πρόσωπες και δύο από τους κορυφαίους ανθρώπους. Στην Τουρκία χωρίς να κάνω κάποιο σχόλιο για το τι συμβαίνει στα ζητήματα του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Αυτό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε να πούμε είναι ότι πλέον και η Ευρώπη βλέπει την Τουρκία έχει ξεχωρίσει λίγο το ενταξιακό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πλαίσιο της διαδικασία από το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ως ένας σοβαρός γεωπολιτικός εταίρος και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα το δούμε να αναπτύσσεται και τα επόμενα χρόνια.
0: Και εγώ να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη χρήσιμη συνομιλία. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Ξέρω ότι θα έχεις πολύ δουλειά σήμερα. Να είσαι καλά.
1: Εγώ.
0: Γεια χαρά.

0: η εξαιρετική μουσική σε μια εξαιρετική συνεργασία Βασιλική Παπαγεωργίου μαζί με τον του Κολκάνσε σαν ένα τραγούδι που έχει το τίτλο «Αχ, αγέρα». Σε δίκλωση η εκδοχή με αφορμή και την σύνοδο που πήγαμε μια βόλτα μέχρι την Άγια για να συναντήσουμε εκεί τον Πιέρο Τζανετάκο και να μας δώσει και το κλίμα αλλά και το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Και να ξαναεπιστρέψουμε στα της περιοχής μας, πάμε μια βόλτα στην περιφέρεια ενότητα της Καβάλας. Εκεί έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επαγγελματών Βιοτεχνών και Εμπόρων της Καβάλας, τον κύριο Χατζηχρήστο Θεόδωρο, ο οποίος μετά από πολλά παράπονα των ανθρώπων της εργασίας αναγκάστηκε να κάνει μια επιστολή προς το Δήμο Καβάλας για τα πολλά γραφιά κρατικά εμπόδια και καθυστέρηση στα έγγραφα που έχουν. Ο ίδιος λέει ότι πέρα του Γκόβ δεν έχει αλλάξει και τίποτα στην γραφειοκρατία και κυρίως στους Δήμους. Να τον ακούσουμε.
1: Είχαμε δεχθεί παράπονα τις προηγούμενες μέρες από συναδέλφους που είχαν πάει στο Δήμο Καβάλας να διεκπαιρεώσουν κάποια αιτήματα εκεί πέρα και αυτό που προέκυψε ήταν ότι θα έπρεπε κάποιος από την υπηρεσία που πήγε στο Α κτίριο να πάει στο Β κτίριο για να πρωτοκολλήσει το αίτημά του, να το αφήσει εκεί πέρα και μετά υπηρεσιακά να πάει στην υπηρεσία που πήγε στην αρχή. Και με αφορμή αυτό έγινε αυτή η επιστολή ώστε να υπάρξουν διορθώσεις, θα έλεγα, ή βελτιώσεις στο σύστημα πρωτοκόλλησης, ώστε να μην χρειάζεται κάποιος να κάνει όλα αυτά εδώ σε μια εποχή που καλπάζει η τεχνολογία και τα ψηφιακά. Έχουμε δει συνεχώς η κεντρική διοίκηση να μας λέει ότι είμαστε σε μια ψηφιακή επανάσταση. Πλέον μπορείς να κάνεις μια επέμβαση δήλωση μέσα από έναν υπολογιστή, μπορείς να κάνεις ακόμα και μια εγχείρηση από το ένα άκρο του κόσμου στο άλλο μέσα από ένα υπολογιστή. Δεν είναι δυνατόν να χρειάζεται στο Δήμο Καβάλας να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία για να πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου. Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο και ότι πρέπει να γίνει άμεσα, να γίνουν άμεσα ενέργειες ώστε αυτό το πράγμα να τελειώσει. Και πέρα από τον κόμμα κάτι άλλο δεν έχει αλλάξει και πρέπει άμεσα και γρήγορα να γίνουν αλλαγές ώστε να υπάρξει και εξυπηρέτηση για τον πολίτη αλλά και να μειωθεί και το κόστος όλου αυτού του συστήματος που αναγκάζεται κάποιος να διατηρεί.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Χατζηχρήστος Θεόδωρος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματίων των Βιοτεχνών και Εμπόρων της Καβάλας για τις πολλές και μεγάλες καθυστερήσεις στο Δήμο Καβάλας από την πλευρά των γραφειοκρατικών εμποδίων. Και όπως είπε, πέρα από το ΓΟΒ, γύρω από αυτά τα θέματα, δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα από ό,τι φαίνεται. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Βασιλική Παντελίδου, είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Φίλων Πινακουθήκης με τα νεοβυζαντινών οικαστικών τεχνών Ιωάννης Μητράκας. Θυμίζουμε ο αυτοδίδακτος ζωγράφος με καταγωγή από τον Ευρωεπή και σε ηλικία 90 ετών. Μεγάλη θλίψη και στην περιοχή του Εύρου αλλά και στην χώρα. Σήμερα είναι η εξόδιος ακολουθία του στην Αθήνα. Να ακούσουμε τι είπε για τον Γιάννη Μητράκα η Βασιλική Παντελίδου και τις αναμνήσεις που έχει κρατήσει από αυτόν.
2: Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικά και πολύ αληθινά τα όσα αναφέρεις τώρα για τον Ιωάννη Μητράκα, τον άρχοντα της Θράκης, τον άρχοντα γεωγράφο του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Mm-hmm. Η απώλεια του Γιάννη Μητράκα είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια, mm-hmm. όχι μόνο για την Αλεξανδρούπολη, αλλά για ολόκληρη τη Θράκη και τον ελληνικό πολιτισμό. Το 2022 ξεκίνησε η προσπάθεια για την δημιουργία πινακοθήκης. Mm-hmm. Με την μεγάλη θέληση του, σεβόμενη τη θέληση και τη θυμία του δημιουργού, ναι. Να υπάρξει ένας χώρος που θα φιλοξενήσει το έργο του. Mm-hmm. Περίπου ένα χρόνο κάνουμε το Σεπτέμβριο που γίνανε τα εγκαίνια της Πινακοθήκης.
3: Ναι, ναι.
2: Λιγότερο από χρόνο δηλαδή έχουμε.
3: Ακριβώς.
2: Και πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν έτοιμη και στημένη η έκθεση, mm-hmm. από τα χέρια του ίδιου του δημιουργού με την αρρωγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον ίδιο η πινακοθήκη που ήταν και ένα όνειρο ζωής δεν ήταν ένα προσωπικό επίτευγμα. Ήταν ένα δώρο προς την κοινωνία.
3: Ακριβώς.
2: Ένα σπίτι για το έργο του. Αλλά κυρίως ένας χώρος ανοιχτός στους ανθρώπους, στα παιδιά, στους νέους δημιουργούς και σε κάθε επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει την τέχνη και την ιστορία αυτού του τόπου. Το μεγάλο πάθος του και η μεγάλη αγάπη του για την μετανεοβυζαντινή τέχνη το έβλεπες μέσα στο βλέμμα του, δηλαδή σπιρτάδα όταν τον άκουγες να μιλάει και να λέει για την για τη ζωγραφική για το για τα έργα του που αφηγούνται μέσα από το χρωστήρα του τον θρακικό πολιτισμό.
3: Μάλιστα.
2: Για την τεράστια αγάπη του για τη Θράκη που τον διαπερνούσε σε κάθε ρανίδα του αίματός του. Ήταν αυτά που μου έχουν μείνει πραγματικά και ήταν συγκλονιστικά.

0: Είναι μια επέτειος.
1: Μας ακούτε?
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι χάσαμε λίγο την εικόνα. Ακούσαμε το τραγούδι και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μιχάλη Τσέπελη. Είναι ο αντιδήμαρχος πολιτισμού. Ετοιμάζεται η πόλη της Ξάνθης για τις γιορτές παλιάς πόλης. Έχει κυκλοφορήσει και επισήμως η αφισούλα έτσι όπως τα έχουνε. Γιορτάζουμε τα πολλά χρόνια. Από το 1991 έχουν ξεκινήσει οι γιορτές της παλιάς πόλης και νομίζω σαν χτες θυμάμαι την έναρξη των εκδηλώσεων αυτών. Πάμε να δούμε τι ετοιμάζει σε αυτή την γιορτινή ατμόσφαιρα ο Δήμος Ξάνθης για την επόμενη περίοδο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, τι κάνετε?
1: Όλα καλά, εσείς? Νομίζω εσείς είστε πλέον οι άνθρωποι που ετοιμάζετε τα ωραία πράγματα και εμείς περιμένουμε να δούμε τι έχετε ετοιμάσει από πρώτο χέρι και από την πρώτη ψυχή της ομάδας, τον πρώτο βιολί.
0: Όπως είπατε και εσείς, πριν λίγες μέρες, πριν δύο μέρες κυκλοφόρησε η επίσημη αφίσα για τις φετινές γιορτές παλιάς πόλης. 30 Αυγούστου με 5 Σεπτεμβρίου θα η παλιά πόλη φοράει πάλι τα γιορτινά της. Ως Δήμος ετοιμάζουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα για ακόμη μια χρονιά. Ένα πρόγραμμα το οποίο με τις εκδηλώσεις που έχουν ετοιμάσει και οι πολιτιστικοί και γελαογραφικοί σύλλογοι για αυτή τη βδομάδα, για αυτές το εν όψη το φεστιβάλ, συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που θα μπορέσει σε λίγες μέρες, πιστεύω από εβδομάδα, αν όχι αυτή τη βδομάδα, από εβδομάδα, ο κόσμος να έχει την ευκαιρία να δει αναλυτικά το πρόγραμμα και να μπορέσει να επιλέξει που και ποια μέρα θα έρθει να επισκεφτεί την παλιά πόλη και την πόλη της Ξάνθης.
1: Έχουν κλείσει όλες οι εκδηλώσεις ή είμαστε ακόμα σε λεπτομέρειες?
0: Όλα είναι έτοιμα, όλα είναι έτοιμα. Είμαστε στη φάση το οποίο το πρόγραμμα είναι στο γραφίστα ώστε να πάει μετέπειτα στο τυπογραφείο. Είμαστε στην τελική φάση, είμαστε στην τελική ευθεία. Από μεριάς του Δήμου και τη Διεύθυνση Πολιτισμού όλες οι απαραίτητες ενέργειες είναι στο τελικό στάδιο και πιστεύουμε ότι για ακόμη μια χρονιά η πόλη της Ξάνθης θα γεμίσει, τα ισοκάκια της παλιάς πόλης θα γεμίσουν και όπως βλέπουμε και στο πόστερ το φετινό, όπως το έχει δει, αν το έχει δει και ο κόσμος, στο κέντρο της αφίσας δεσπόζει μια μορφή που χορεύει. Δεν είναι κάποιος συγκεκριμένος χορευτής, αλλά είναι ο άνθρωπος της παλιάς πόλης, είναι ο επισκέπτης, είναι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, είναι οι εθελοντές, είναι όλος αυτός ο κόσμος που αυτές τις ημέρες θα βρίσκεται στις γιορτές παλιάς πόλης, θα βρίσκονται και θα περιπλανιούνται στα σοκάκια και στα πλακόστρωτα της παλιάς πόλης. Οι γιορτές παλιάς πόλης είναι ο δεύτερος μεγάλος θεσμός της Ξάνθης, ένας θεσμός που κρατάει 35 χρόνια και είναι αυτός που δείχνει τις ομορφιές και τη φιλοξενία της Ξάνθης και των κατοίκων της και συγκεκριμένα της παλιάς πόλης.
1: Νομίζω ότι μας έχετε συνηθίσει σε πολύ καινούργια πράγματα που κάνετε. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι καινούργιο στις φετινές γιορτές, κάτι που δεν έχει δοκιμαστεί ή δοκιμάστηκε και είχε πολύ επιτυχία και θα μείνει φέτος?
0: Έχουμε και καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες, καινούργιες σκέψεις, όπως είναι μια παράσταση δρόμου, ένα θεατρικό δρόμενο στον δρόμο μέσα στα σοκάκια της παλιάς πόλης, το οποίο θα γίνει για πρώτη φορά. Όπως επίσης αναβαθμίζουμε συνεχώς τις ξεναγήσεις. Ξέρετε, και ξεναγήσεις τα προηγούμενα χρόνια ήταν 5 ημέρες, μία διαδρομή μέσα στα σοκάκια της παλιάς πόλης. Πλέον έχουμε φτάσει αισίως οι γιορτές παλιάς πόλης στο πλαίσιο των γιορτών παλιάς πόλης οι ξεναγήσεις να είναι καθ' όλη τη βδομάδα των γιορτών παλιάς πόλης, καθώς επίσης να είναι δύο διαφορετικές διαδρομές, δύο διαφορετικές ξεναγήσεις βιωματικού, θεματικού χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν η μία ξενάγηση έχει να κάνει με τη γευσυγνωσία και με τα τοπικά προϊόντα της Ξάνθης, που σημαίνει ότι οι επισκέπτες που θα πάρουν μέρος σε αυτή τη ξενάγηση θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τοπικά προϊόντα της πόλης μας. Και η δεύτερη ξενάγηση, κάτι η οποία θα βγει φέτος για πρώτη φορά, φέρνει την τέχνη και τον πολιτισμό τότε και σήμερα και αυτή είναι μια διαδρομή η οποία είναι διαδραστική με το κοινό, στην οποία συνεργαζόμαστε και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Απόδραση, αλλά και με το Dance Lab Αντίθεσης, στην οποία θα δούνε μέσα στη περιπλάνησή τους, μέσα στη ξενάγηση της Γιορτής Παλιάς Πόλης, θα δούνε χορευτές, θα δούνε σκητσογράφους, θα δούνε απαγγελία ενός ποιήματος. Και μιας και αναφέρω και την απαγγελία ενός ποιήματος, η απαγγελία ενός ποιήματος θα είναι στο τέλος της ξενάγησης και το ποίημα φυσικά θα είναι από το Να ήμουν στο Θανάση Μουσόπουλου, όπου με αυτόν τον τρόπο θα κλείνει και η συγκεκριμένη ξενάγηση.
1: Νομίζουμε τιμούμε και τη μνήμη του Θανάση Μουσόπουλου με αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Επίσης να πούμε ότι μερικά από τα ονόματα που πρόκειται να φιλοξενήσουμε στην κεντρική σκηνή των γιορτών Παλιάς Πόλης, στην πλατεία Μητροπόλεως, είναι η δικιά μας η Νίνα Ιμαζάνη, που την ακούσαμε πριν από λίγο, είναι η Νατάσα Υποφίλιου, η Μαρίνα Ισπανού, η Ελεονόρα Ζουβανέλη, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Έχουμε τη βραδιά λαογραφίας με το συγκρότημα Μπάντα Τέτοια από την πόλη μας, από την πόλη της Ξάνθης, όπως επίσης και τους Μπικοβίνους, ακόμη ένα σχήμα από την πόλη της Ξάνθης. Δίνουμε βήμα στα παιδιά της Ξάνθης, θέλουμε να τα βοηθάμε και να τα στηρίζουμε και επίσης συνεχίζουμε την αναβάθμιση της νεανικής σκηνής απέναντι από την ΔΕΗ, για όσους έχουν εικόνα την πόλη της Ξάνθης. Και φυσικά εκεί πέρα φιλοξενούμε μουσικά οδεία, μουσικά εργαστήρια της πόλης μας, αλλά και τις Χιαδαρέσες. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, αν ξεκινήσουμε να τις απαριθμούμε θα είναι πάρα πολλές. Σύντομα πιστεύω θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή σε πρώτη φάση το πρόγραμμα των Γιορτών Παλιάς Πόλης, το αναλυτικό πρόγραμμα. Και νομίζω ότι για ακόμη μια χρονιά η πόλη της Ξάνθης θα δείξει πόσο αγαπά και πόσο κοντά είναι στο κομμάτι του πολιτισμού, αλλά και πόσο πολύ υπάρχει το κομμάτι του εθελοντισμού και της συνέργειας και της συνεργασίας μεταξύ Δήμου, πολιτιστικών συλλόγων, λαογραφικών συλλόγων, εθελοντών. Όλοι μαζί εργαζόμαστε ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα άρτιο αποτέλεσμα και να αναδείξουμε τις ομορφιές της πόλης μας.
1: Εμείς κατάμε τις τελευταίες μαγικές λέξεις που είπατε. Συνέργεια, συνεργασία, εθελοντισμός. Είναι τρία πράγματα που πονάει η χώρα και χωράμαστε να ακούμε από σας ότι εδώ τουλάχιστον στο Δήμο της Ξάνθης λειτουργεί αυτό όσο μπορεί στην τελειότητα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την χρήσιμη συνομιλία. Αν υπάρχει κάποιο μήνυμα που θα θέλατε να δώσετε στον κόσμο να προετοιμαστεί από τώρα για τις γιορτές της Παλιάς Πόλης.
0: Εγώ να ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο όσο μας έμεινε, μιας και είμαστε στις αρχές του Ιουλίου, έχουμε ακόμα μπροστά μας. Και να πω ότι σας περιμένουμε τους ακροατές μας, όλους όσους μας ακούνε, 30 Αυγούστου μέχρι και 5 Σεπτεμβρίου να έρθουν στην πόλη της Ξάνθης, να έρθουν στις γιορτές Παλιάς Πόλης.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή τη χρήσιμη συνομιλία. Να είστε καλά και καλή δύναμη να έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, να είστε καλά.
1: Και εμείς λέμε να ακούσουμε τι άλλο, θα ακούσουμε ανθρώπους που θα είναι στις γιορτές της Παλιάς Πόλης. Πάμε να συναντήσουμε την Νατάσα Μποφιλίου μαζί με τον εξαιρετικό Πάνο Μπλάχο σε ένα τραγούδι που έχει το τίτλο «Πιστεύω», ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια της τελευταίας σοδιάς στην ελληνική μουσική σκηνή.

Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε σε αυτό το πρώτο μέρος, σε λίγο το δελτίο, και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί στο περιφερειακό. Γεια σας για την ώρα.

Μητσοτάκη, το οποίο έχει διαλέξει η Ήρα Παναδίδου, σας αφήνουμε. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Γιάννη Πρίντη ρυθμίσαν τον ήχο. Η Βασιλική Κολτσίδη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως το μνημόνιο συνεργασίας με το Ιράν έχει τελειώσει μετά από μία σειρά επιθέσεων που πυροδότησαν νέο κύκλο εντάσεων στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανέφερε στη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Μάρκ Ρούτε. Οι δηλώσεις του έρχονται σε μία περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβίες των δεσμών και με τον κίνδυνο νέας κλιμάκωσης να παραμένει ανοιχτός. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την ηγεσία του Ιράν, που τους χαρακτήρισε ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του με το ΝΑΤΟ, ενώ στρέφει τα πυρά του στην Ισπανία, δηλώνοντας ότι θα μπορούσε να κόψει όλο το εμπόριο με τη χώρα λόγω της διαφωνίας για τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ξοδεύουν τόσα πολλά χρήματα για να προστατεύσουν αυτές τις χώρες από τη Ρωσία, αλλά δεν παίρνουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανήλθε στο ζήτημα της Γρυλανδίας, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση μεγάλο πρόβλημα, καθώς επανειλημμένα είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τον έλεγχο της ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας, προκαλώντας αντιδράσεις από την Κοπεχάγη και άλλους Ευρωπαίους συμμάχους. Κοντά στο 6% η άνοδος του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Είμαστε υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Αυτονομίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφηξή του στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας για τη δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα ήδη συγκαταλέγεται στην πρώτη πεντάδα των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν ήδη από το 2006 επιτύχει το στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυγός αμυντικές δαπάνες, είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Αυτονομίας δεν είναι ανταγωνιστική του ΝΑΤΟ, αλλά ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνος που θα ενισχύσει τους συμμάχους. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν σχετικά με τα F-35 και τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέφυγε να τις σχολιάσει ευθέως, υπογραμμίζοντας ότι μια αμυντική συμμαχία όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να βασίζεται στην αρχή της καλής γειτονίας. Αναφερόμενο στη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι συζητήσεις διεξάγονται με βασικό αντικείμενο τον επιμερισμό των αμυντικών βαρών μεταξύ των συμμάχων, υπενθυμίζοντας ότι ήδη από την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνά τους. Αναφέρθηκε επίσης σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα να αντέξει η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το κόστος διαβίωσης και η ακρίβεια απασχολεί όλες τις χώρες της Ευρώπης, επεσήμανε. Στην Άγκυρα, στο μεταξύ, μεταβαίνει σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η τουρκική προκλητικότητα δεν αποτυπώνεται πουθενά στα κείμενα της συμμαχίας. Η αξιοπιστία ενός συμμάχου δεν μετρείται μόνο στις πληρωμές που εμείς αγοράζουμε όπλα. Εμείς ταυτόχρονα ενισχύουμε τη θωράκιση και είναι θετικό, ξαναλέω, τόνισε στο σταθμό μας ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει, είπε, αυτή την ικανότητα τη μετατρέπουμε και σε επιρροή. Εμείς φαίνεται, ενώ εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή των δαπανών, είμαστε στην τελευταία γραμμή των αποφάσεων, ανέφερε. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα που παραμένουν στα τελωνία προανήγγειλε μέσω του Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς λόγω αλλαγής πολιτικής και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα. Ο κ. Μαρκόπουλος διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες και ότι το πρόβλημα θα λυθεί. Για την ακρίβεια, ο υφυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα με το μεγαλύτερο πληθωρισμό, ζητώντας να μην υπάρχει λαϊκισμός στη σχετική συζήτηση. Επεσήμανε παράλληλα ότι η αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στη χώρα φτάνει το 2,7%, δηλαδή, όπως είπε, σε επίπεδο υπερδιπλάσιο από εκείνο της Ευρωζώνης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που έχει καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλήση συγκεκριμένων προσώπων. Μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος έκανε λόγο για μεγάλο σκάνδαλο και κατηγγείλει συναλλαγή μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα, σημειώνοντας ότι αφού η Νέα Δημοκρατία το γνώριζε ότι ο Τσίπρας χρηματίστηκε, γιατί δεν το έλεγε τόσα χρόνια.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά, αίθυρος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες το απόγευμα στα επιρροτικά ορεινά από 23 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Let's play.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 8η ημέρα του Ιουλίου, Τετάρτη, σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν και τρέχουν ανά τον κόσμο, στην χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ότι είναι η Σιατκαβάλα, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σάμι Καραμπουλιοκούλου, στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάντα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρεσκέρδας και στην ΕΡΤ Σερών. Και λίγο πριν πάμε να συναντήσουμε τους συναδέλφους, να πούμε 2-3 πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον από τον υπόλοιπο κόσμο. Στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πτώση καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. 76 και κάτι πλέον το βαρέλι του πετρελαίου μετά τα χτυπήματα των Αμερικανών στους Ιρανούς, 80 περίπου ήταν, και άλλα τόσα χτυπήματα έχουν πραγματοποιήσει και οι Ιρανοί σε αμερικάνικους στόχους στη Μέση Ανατολή. Και εκεί που λέγαμε ότι έχει ηρεμήσει η κατάσταση, φαίνεται ότι οι αψιμαχίες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν. Στη διπλανή Τουρκία έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί πλέον το διακύβευμα είναι η συνοχή της δυτικής τάξης των πραγμάτων, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Αμερικανούς. Ο κ. Τραμπ είχε δηλώσει έτσι και όπως ευχότανε πως την σύνοδο αυτή, την απογοήτευσή του για το ότι δεν το στήριξαν οι Ευρωπαίοι στη Μέση Ανατολή έτσι όπως έχουν τα πράγματα, μαζί με τις πολλές προσωπικότητες που βρίσκονται εκεί. Είναι και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε και δήλωση. Η Συμμαχία απαιτεί αρχές της καλής γειτονίας. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απειλή πολέμου. Για να θυμίσουμε, το Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε σε φόρουμ στην Άγκυρα την επένδυση περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα 5 χρόνια σε συστήματα αντιδρόνς, το οποίο εμπλέκονται και πάρα πολλές αμερικάνικες εταιρείες, προσπαθώντας να χρυσώσει λίγο το χάπι γύρω από το ποσοστό των χρημάτων που θα πρέπει να δαπανίσουν οι ευρωπαϊκές χώρες για τη δική τους την άμυνα. Και μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου από χτες είναι ότι βρέθηκε ένα κύκλωμα και εξαρθρώθηκε ένα δίκτυο που είχε πουλήσει περίπου 200.000 πλαστά προφυλακτικά στην Ευρώπη. Γίνεται χαμός με αυτή την είδηση και έχει ενδιαφέρον. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το ξέσπασμα του Ιμπόλα στη χώρα παραμένει σε φάση ταχύτατης εξάπλωσης. Είναι η δήλωση που έρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και ανησυχεί τον κόσμο. Και στη δική μας την χώρα, να θυμίσουμε ότι έχουμε και την παράταση για την τελική πληρωμή των νέων γεωργών του 2021. Θα πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τη Ρένα Πανταζόγλου. Ένα καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσω με το αίτημα που υπάρχει Καβάλα και Σαμοθράκη κοινό αίτημα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση. Ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Τουριστικού Εγκαταλειμμάτων Σαμοθράκης έστειλαν κοινή επιστολή σε περιφέρεια, δήμους και βουλευτές των δύο νομών, ζητώντας μετά τη λήξη της πρώτης πρόσκλησης το Μάη του 2026 να υπάρξει νέα πρόσκληση αρχές Σεπτεμβρίου για την γραμμή για το αίτημα ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας-Σαμοθράκης. Οι δύο σύλλογοι καλούν τους τοπικούς φορείς και τους βουλευτές να πάνε στην Αθήνα για αυτοπρόσωπη παρέμβαση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και το ΣΑΣ, ασκώντας συντονισμένη πίεση. Από εκεί και πέρα, έχουμε από το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου της Ελλάδας μια γεωτεχνική τοποθέτηση σχετικά με τις εκτεταμένες ζημιές που καταγράφονται σε αμπελοκαλλιέργειες του Δήμου Παγκαίου και του Δήμου Αμφίπολης από προσβολές περονόσπορου κατά την καλλιεργητική περίοδο 2026. Μιλάμε για τις δημοτικές ενότητες Ορφανού, Πιερέων και Ελευθερών, καθώς και από το Δήμο Αμφίπολης Σερών, τις δημοτικές ενότητες Παλαιοκόμης και Ροδολίβους. Τι ζητά έχοντας κάνει αυτή την τοποθέτηση και την έκθεση το ΓΕΟΤΕ, επιτόπια καταγραφή και τεχνική αξιολόγηση των ζημιών στις αμπελοκαλλιέργειες των δύο Δήμων, Παγκαίου και Αμφίπολης, τη συσχέτιση των ζημιών με τα μετεωρολογικά δεδομένα της περίοδου Μαΐου-Ιουνίου, την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι καιρικές συνθήκες περιόρισαν αντικειμενικά την αποτελεσματικότητα των συνήθων φυτοπροστατευτικών μέτρων και την εξέταση της δυνατότητας κατ' εξαίρεση οικονομικής στήριξης των πληγέντων παραγωγών μέσω του κατάλληλου εθνικού ή ενωσιακού πλαισίου. Να πούμε ότι είχαμε μία σύλληψη μιας γυναίκας στην Καβάλα. η οποία ουσιαστικά αποτελούσε μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης που τηλεφωνούσαν σε πολίτες και τους απειλούσαν με τη σωματική τους ακαιρεότητα ζητώντας χρήματα. Η γυναίκα αυτή έκανε την αστυνομικό και τους έπειθε να αφήσουν χρήματα σε συγκεκριμένα σημεία πίθεν για να τη βοηθήσουν να συλλάβει τους εκβιαστές. Τελικά η παθούσα αντιλήφθηκε την απάτη, ειδοποίησε την αστυνομία και έγινε συντονισμένη επιχείρηση που συνελήφθη η γυναίκα και αναζητούνται συνεργοί της. Θα σας πω ότι ξεκινάει σήμερα, κλείνοντας το αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, το Φεστιβάλ Φιλίππων, με μια συναυλία Καμεράτα Junior του Διπεθέ και της Ορχήστρας Νέων Φίλων της Μουσικής, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ Φιλίππων από σήμερα μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου, με συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Δεν θα σας πω για την ίδια που θα είναι το Σαββατοκύριακο, θα σας το πω την Παρασκευή με την Καρδιοφιλιά Καραμπέτη Σαμίου.

0: Νομίζω ότι καταφέραμε να λύσουμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα που είχαμε. Σήμερα είμαστε στο φτερό του Καρχαγιά με τη τεχνολογία, αλλά επίμονα το κυνηγάμε και νομίζω ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, εκεί στην Οριστιάδα, να δούμε τι γίνεται και τι έχουμε στην περιοχή αυτή για τη σημερινή μέρα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς από την Οριστιάδα, από τον Εύρο. Με μία επιστολή ξεκινώ που έστειλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαθάς, σε όλες τις περιφέρειες αλλά και στα λιμενικά ταμεία και στους δήμους για τη δημιουργία ενός ισχυρότερου πλέγματος βιοασφάλειας σε περιοχές που ο κίνδυνος είναι αυξημένος, ώστε να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματική η πρόληψη και η αποτροπή της διασποράς επιζωοτιών. Θα δοθεί έμφαση ιδιαίτερη σε κρίσιμα σημεία εισόδου και διακίνησης ζώων, ζωοτροφών και γάλακτος και σε λιμάνια, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Λέσβο και στον νομό μας, στον Εύρο, που λόγω της θέσης που έχουμε απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας για την αποτροπή εισόδου και διασποράς επιζωοτιών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου προβλέπεται η εγκατάσταση επιπλέον αψίδων στον νομό μας, τάφρων και ταπίτων απολίμανσης σε σημεία που θα υποδείξουν οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι και θα πρέπει να υποβάλουν και την αναλυτική εκτίμηση κόστους όλων αυτών των παρεμβάσεων που θα προτείνουν. Δεν μπόρεσα να ακούσω όλη την παρουσίαση που έκανε η Ρένε Πανταζόγλου. Δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε αυτήν την επιστολή των εκπροσώπων των τουριστικών καταλυμάτων Σαμοθράκης και Καβάλας.
0: Με αυτή ξεκινήσαμε.
1: Με αυτήν. Οπότε το προσπερνάμε λοιπόν, εφόσον το θέμα είναι κοινό ανάμεσα στο νησί μας και στην Καβάλα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης μεταξύ Σουβλίου και του οικισμού Γιαννούλης. Αυτό το σημείο που υπέδειξε η εταιρεία, σε αυτό και εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ο αυτόματος πύρο μετεωρολογικός σταθμός που έστησε η ομάδα FLAME, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. 14 είναι αυτή η σταθμή, ανάμεσα τους και το Σουφλί, αλλά και στη Ροδόπη, στο νομό σας, όπου έχει εγκατασταθεί εκεί, στην ορεινή Ροδόπη, ένας ακόμα σταθμός. Οι μετρήσεις καταγράφουν θερμοκρασία, υγρασία ατμόσφαιρας και νεκρής καύσιμης ύλης, άνεμο και άλλες παραμέτρους, από τον υπολογισμό των οποίων προκύπτει ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς.

0: του θεάτρου που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Ορεστιάδα από τις 29 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου στο Υπαίθριο Θέατρο της πόλης. Πολύ μεγάλος ο αριθμός. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν βέβαια από την Επιτροπή και θα καταλήξουν σε 6 ομάδες που θα διαγωνιστούν στο φετινό φεστιβάλ. Να θυμίσω ότι η Ναυτική Εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη συνεχίζεται από την Κυριακή που ήταν η πρώτη μέρα έναρξης των εκδηλώσεων. Σήμερα έχουμε τις μπλε διαδρομές στην παραλιακή λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης στις 7 το απόγευμα, εκεί μπροστά από την πρώτη τράπεζα της Ελλάδος, με έκθεση ζωγραφικής με την επωνυμία «Μπλε διαδρομές», μια οικαστική περιπλάνηση στη θάλασσα από τον Οικαστικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Έχουμε beach yoga στην παραλία του ΕΟΤ στις 7.30 το απόγευμα. Έχουμε ναυτοπροσκοπική έκθεση στις 7.30 επίσης το απόγευμα στην αποθήκη νούμερο 1 Γεώργιος Αλεξανδρής. Ταξίδι στον αθλητισμό, διασκεδάζομαι τους κύκλοπες στις 7.30 το απόγευμα στην παραλιακή οδό μπροστά από το κτίριο του Νομαρχείου. Έχουμε και κοπηλασία με τη δεκάκοπη Λέμβο Ολυμπιάδα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 8.30 το βράδυ, μέσα στο παλιό λιμάνι της πόλης δηλαδή, από τους προσκόπους. Και πάμε πικ-πονγκ πάλι στην παραλιακή οδό μπροστά από το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος 8.30 και έντεχνη παραδοσιακή κριτική μουσική με το συγκρότημα Τέλεια στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Φάρου. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις και ποικίλες στην Ναυτική Εβδομάδα της Αλεξανδρούπολης. Σήμερα είναι τελευταία μέρα της έκθεσης της Ελένης Πεχλιβάνη με τίτλο «Το κομμένο καβάκι», όπου περιλαμβάνει μικρές ιστορίες για τις γυναίκες της Θράκης. Στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης η έκθεση αυτή. Και να κλείσω με τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, όπου πυκνώνει το προμοτάρισμα της Λευκής Νύχτας που έχει προγραμματιστεί για την 5-6 Αυγούστου. 13η διοργάνωση για φέτος, η Λευκή Νύχτα για την Αλεξανδρούπολη. Έλληνες και ξένοι από τις γειτονικές χώρες, τουρίστες δηλαδή, που θα συνδυάσουν την ψυχαγωγία με τις αγορές. Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά εκείνη τη βραδιά μέχρι τα μεσάνυχτα με ειδικές προσφορές και τιμές, ενώ σε πολλά σημεία του εμπορικού κέντρου θα λειτουργούν μουσικές σκηνές και θα πραγματοποιούνται διάφορα δρόμενα. Αυτά από την ΕΡΤ Ορεστιάδας.
1: Πάντως, πολλή κινητικότητα, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Νομίζω ότι δεν έχει κανείς παράπονο από όλα αυτά που γίνονται σε εκείνη την περιοχή. Το θέμα είναι να έχουν το χρόνο και να τα απολαύουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και εμείς λέμε να πάρουμε λίγο τη μουσική γέφυρα και να πάμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Let's play.

0: Και νομίζω ότι τώρα μπορούμε να πάμε στην Παιδεία και Ενότητα των Σεβών, όπου εκεί μας περιμένει με πολύ χαρά και υπομονή η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ευχάριστα νέα και ολόφρεσκα την επικοινωνία μας, καθώς πριν από λίγο ανακοινώθηκε η έγκριση της χρηματοδότησης ποσού 3,4 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για την διευθέτηση τμήματος του Χυμάρου Ευκαρπίας του Δήμου Βυσσαλτίας. Μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και ουσιαστικά αποτελεί και την συνέχεια ενός ήδη σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου για την περιοχή μας μετά τη διευθέτηση του Χυμάρου των Αγίων Αναργύρων προϋπολογισμού 5,3 εκατομμυρίων ευρώ για το οποίο κάναμε λόγο την προηγούμενη εβδομάδα. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αναφέρονται στη διευθέτηση τμήματος υδατορέματος που διασχίζει τον οικισμό Ευκαρπίας της Δημοτικής Ενότητας Στραγίλου στο Δήμο Βυσσαλτίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο Χύμαρος αντιμετωπίζεται ως 5 ξεχωριστά τμήματα: ανατολικός κλάδος που ονομάζεται τμήμα 3, δυτικός κλάδος που ονομάζεται τμήμα 2, το κομμάτι του Χυμάρου

0: την έξοδο του κυβωτίου στην επαρχιακή οδό που ονομάζεται τμήμα 1 και τα κυβώτια 1 και 2. Τώρα τι σημαίνει αυτό, ενδεικτικά να σας πω, μιλάμε για μεγάλες αποστάσεις. Το τμήμα 3 έχει μήκος πάνω από 240 μέτρα και παρατηρείται ιδιαίτερως αυξημένη καλαμώδης βλάστηση. Θα γίνει διαπλάτηση δισκίτη σε όλο το μήκος, ενώ λόγω της έντονης κλίσης του πυθμένα θα κατασκευαστούν δύο κατακόνδια αποσυρματοπλέγματα κυβώτια ύψους που θα ξεπερνούν το 1,5 μέτρο. Το έργο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή. Πριν από μερικά χρόνια πραγματικά είχε πλημμυρίσει όλη η Ευκαρπία με σημαντικές καταστροφές σε καταστήματα και οικίες της περιοχής και βέβαια στον ευρύτερο κάμπο της Βυσσαλτίας. Η θωράκιση της περιφερειακής μας ενότητας απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν είναι για μας λόγια αλλά πράξεις, δήλωσε πριν από λίγο ο Αντιπεριφερειάρχης Ερών, ο κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι με στοχευμένα τεχνικά έργα, διαπλατήσεις και επενδύσεις της Κήτης, προστατεύεται ο οικισμός, οι αγροτικές υποδομές και οι περιουσίες των συμπολιτών μας, αξιοποιώντας παράλληλα στο έπακρο τους πόρους του ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, συνεχίζουμε να υλοποιούμε έναν συγκροτημένο στρατηγικό σχεδιασμό που βάζει σε πρώτο πλάνο την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής σε κάθε γωνιά του νομού μας. Αυτές είναι οι δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Ερών. Συνεχίζω τα καλά νέα και τα καλά νέα έρχονται από τον χώρο του αθλητισμού και της παιδείας, καθώς έχουμε διεθνής και πανελλήνια διάκριση για δύο νέους των Σερών. Πρόκειται για τον Νίκο Κολόμβο, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος στην Ελλάδα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Διεθνή Διαγωνισμό Αστρονομίας και Αστροφυσικής και για τον Νικόλαο Σερέτη, που κατέκτησε τον τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού Μαθητών. Τα συγχαρητήρια φυσικά είναι απόλυτη τοπική κοινωνία, καθώς μιλάμε για πολύ σημαντικές διακρίσεις. Αξίζει να σας πω ότι για τον Νίκο Κολόμβο, πέρα από τις διακρίσεις που σημείωσε τα προηγούμενα χρόνια, αναδείχθηκε πρώτος στην Ελλάδα, κατατασσόμενος στο ανώτερο 7% των περίπου 9.100 συμμετοχόντων από όλο τον κόσμο. Επιτυχία που αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς ο διαγωνισμός καλλιεργεί την επιστημονική σκέψη μετά από την επίλυση απαιτητικών προβλημάτων στην αστρονομία και την αστροφυσική και συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες μαθητές και φοιτητές αυτός ο διαγωνισμός από ολόκληρο τον κόσμο. Όσον αφορά τη διάκριση του Νίκου Σερέτη, ενός μαθητή της πρώτης τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Σερών, αυτός και αν έχει σημειώσει σημαντικές νίκες στο ενεργητικό του παρά την νεαρή ηλικία του, φέτος αποδείχθηκε πρωταθλητής Ελλάδος στο 37ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Σκακιού Μαθητών που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ενώ και τα προηγούμενα χρόνια είχε πολύ σημαντικές διακρίσεις στην κατηγορία του. Τα συγχαρητήρια είναι από όλη την τοπική κοινωνία και σχετική αναφορά κάνει σήμερα με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ερών. Προημερών σας είχα πει για την ακαταλληλότητα του νερού στην Παλαιοκόμη, αν θυμάστε. Η Παλαιοκόμη είναι μια κοινότητα στο Δήμο Αμφίπολης, καθώς εκεί κρίθηκε ότι το νερό της περιοχής περιέχει νητρικά, τα οποία δεν διασφαλίζουν την υγεία των πολιτών και απαγορεύτηκε η κατανάλωση του νερού και για πόση και για μαγείρεμα. Οι νέες αναλύσεις έρχονται να δείξουν ότι το νερό είναι πλέον κατάλληλο και μπορούν πλέον άφοβα να χρησιμοποιούν το νερό της βρύσης τους οι κάτοικοι της περιοχής. Ένα μεγάλο πρόβλημα που έχει η Περιφερειακή Ενότητα Σερών, δεν ξέρω για τις δικές σας, αλλά εμείς επειδή έχουμε και εκτεταμένες οριζοκαλλιέργειες, είναι τα κουνούπια το καλοκαίρι. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερών, με κεντρικό σύνθημα «Επαγρυπνώ και προφυλάσσομαι», δημιούργησε ένα ενημερωτικό βίντεο με χρήσιμες οδηγίες για την πρόληψη των τσιμπημάτων των κουνουπιών. Τι πρέπει να κάνουμε, που πολλές φορές όλοι το γνωρίζουμε, αλλά το ξεχνάμε. Μέσω αυτού του βίντεο, λοιπόν, συνιστάται η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από αυλές, μπαλκόνια και κάθε εξωτερικό χώρο, η αποφυγή του υπερβολικού ποτίσματος και της χρήσης αυτόματο ψεκασμού όπου δεν είναι απαραίτητος, η τοποθέτηση σιτών σε πόρτες και παράθυρα, καθώς και η χρήση κατάλληλων εντομοποθητικών προϊόντων. Στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών από την Αναπτυξιακή Εταιρεία, στη συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και στους Δήμους Σερών, Βυσσαλτίας, Ηράκλειας, Σιντικής, Εμμανουήλ Παπά, Νέα Ζύχνης και Αμφίπολης. Ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με μια γιορτή. Με μια γιορτή για το καλοκαίρι, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίνησης και Φύλων θα ξεφαντώσει σήμερα στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κίνησης στις 9 το βράδυ. Με το γλέντιο αυτό, οι κάτοικοι της περιοχής, οι φίλοι τους και όσοι θέλουν να τους επισκεφθούν θα καλωσορίσουν με χάλκινα ηχοχρώματα το καλοκαίρι και θα γλεντήσουν μέχρι ότου αντέξουν οι δυνάμεις τους. Θα λειτουργεί και ηλικείο με φαγητό, ποτό και όποιος θέλει να συμμετέχει, το μόνο που έχει να πάρει μαζί του είναι την καλή του διάθεση.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Γι' αυτό υπάρχει και το καλοκαίρι, για να μπορέσουμε να συναντήσουμε ανθρώπους, να χορέψουμε και να χαλαρώσουμε και λίγο όσο αντέχουμε, όσο πάει. Και εμείς λέμε σιγά-σιγά, αφού ακούσαμε όλους τους ανθρώπους να μεταφέρουν τα νέα από τις δικές τους περιφερειακές ενότητες, να ακούσουμε και ένα τραγούδι για αυτό το μήνα, για αυτό το μήνα που πλέον είναι η 8η ημέρα και είναι στην καθημερινότητά μας.

0: Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ταξιδέψουμε με ανθρώπους που έχουν να πούν πολλά πράγματα. Σήμερα λέμε το ταξίδι μας να είναι λίγο πιο μακρινό, να ξεφύγει από τις περιφερειακές ενότητες που έχουμε συνηθίσει να πάμε. Όλη η προσοχή του κόσμου είναι στραμμένη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, έτσι όπως στέκει και για τη σημερινή ημέρα, και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Το μεσημέρι θα δώσει εκεί ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Σκούτε, μια συνέντευξη, και στις 4 έχει προγραμματιστεί, αφού έχουν τελειώσει όλες οι εργασίες, μια συνέντευξη του κ. Τραμπ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν, αν θα γίνουν και τα δύο και με ποιον τρόπο θα γίνει και τι θα πει κυρίως το δεύτερο. Εμείς συναντήσαμε τον Πιέρο Τζανετάκου, που αυτή την ώρα βρίσκεται στην Ολομέλεια της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, να μας μεταφέρει λίγο το κλίμα και τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Να τον ακούσουμε κιόλας.
1: Κλίμα, νομίζω ότι πρέπει να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα. Εντάξει, χθες κυριάρχησε η επικοινωνιακή αυτή καταιγίδα, αν μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, της παρουσίας του Αμερικάνου Πρόεδρου εδώ στην τουρκική πρωτεύουσα και της μεγαλεπίβολης υποδοχής που του επεφύλαξε ο κύριος Ερντογάν και όσα φυσικά υπόθηκαν για τα F-35, που αν με ρωτάς τη δική μου άποψη είναι λίγο αντιφατικά, είναι λίγο διφορούμενα, όπως συνηθίζει να κινείται ο κύριος Τραμπ κατά τη διάρκεια και αυτής της προεδρίας του. Είπε ναι, μεν σκεφτόμαστε να δώσουμε το F-35, πρέπει να έρθουν οι κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Άγκυρα. Παρ' όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα είχαμε ακούσει και πέρσι πριν από περίπου ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, στο Λευκό Οίκο, και από τότε μέχρι σήμερα δεν είναι και πολλά αυτά που έχουν γίνει. Η μεγάλη εικόνα όμως, αμήν, νομίζω έχει να κάνει με το μέγα ζητούμενο της Συνόδου αλλά και γενικώς της εποχής για τη Δυτική Συμμαχία, που είναι η διατήρηση της συνοχής της. Ο κύριος Τραμπ, αν κανείς είχε αμφιβολίες για το πώς τη διάθεση με την οποία θα έφτανε στην Τουρκία όσον αφορά τους Ευρωπαίους συμμάχους του, τα ξεκαθάρισε από μόνος του, λέγοντας στο πλευρό του κυρίου Ερντογάν, στρέφοντας τα βέλη του κατά τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ιταλία. Αιτία πλέον είναι η βασική αιτία η μη συμμετοχή των Ευρωπαίων στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Είπε ο κύριος Τραμπ ότι έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια δισεκατομμύρια για την στήριξη της Ευρωπαϊκής Άμυνας, και όταν ζητήσαμε εμείς στήριξη οι Ευρωπαίοι δεν ήταν εκεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στην Ολομέλεια είναι να βρεθούν παιδεία συγκλήσεων. Ένα από αυτά είναι οι αμυντικές δαπάνες, όπου με εργώδεις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας, του κ. Ρούτε, έχει υπάρξει χειροπιαστή αύξηση από τους εταίρους. Ο στόχος είναι στο 5%, αυτό είναι ακόμα μακρινό, αλλά σταδιακά.
0: Νομίζω ότι ο Ρούτε ανακοίνωσε και 40%, έτσι.
1: Άρα αυτό είναι το δεύτερο. Έγιναν οι συμφωνίες του 40 δισεκατομμυρίων με τον ΝΑΤΟ να μπαίνει ενεργά στο χώρο της αγοράς drone και της αεράμυνας. Και αυτό, επειδή εμπλέκονται και οι αμερικανικές εταιρείες στις εξαγορές, είναι κάτι το οποίο έτσι ενδιαφέρει την αμερικανική διοίκηση και τον κύριο Τραμπ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το μεγάλο ερώτημα έχει να κάνει με τους ίδιους τους Ευρωπαίους και το αν αυτοί είναι ή τέλος πάντων θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα σε θέση να πάρουν τα ενία της συλλογικής άμυνας τους. Είναι πολλά τα διλήμματα τα οποία θα πρέπει να απαντήσει η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Τι θα κάνει στον πόλεμο της Ουκρανίας εφόσον αυτό τελειώσει και πώς θα αντιμετωπιστεί μια νέα πιθανή ρωσική απειλή. Ποια θα είναι η παρουσία της Ευρώπης στη Μέση Ανατολή. Ξέρεις όλη τη συζήτηση για το στενά του Ορμούζ και την ανάπτυξη ενδεχομένως μια ναυτική δύναμη εκεί με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων. Ένα θέμα το οποίο το έφερε σήμερα προσεχόμενο εδώ στη Σύνοδο ο κ. Ρούτε. Τι θα γίνει με το ρόλο της Τουρκίας σε αυτή την σχεδιαζόμενη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας. Είναι πολλά, είναι ενδιαφέροντα. Δούμε ούτως ή άλλως, δυστυχώς, θα μπορούσε κανείς να πει, σε μια εποχή όπου η γεωπολιτική, η διπλωματία και η άμυνα είναι ξανά στην πρώτη γραμμή. Είναι μέσα στο δύο πολέμων, άρα είναι πολλά τα διακυβεύματα και δεν ξέρω αν η Ευρώπη, τουλάχιστον στο σχήμα αυτό των 27, είναι σε θέση να ανταπεξέλθει αυτή τη πολύ μεγάλη πίεση που δέχεται, τόσο λόγω των εξελίξεων, όσο και ειδικότερα επειδή ο βασικός εταίρος στην άμυνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνονται για τις ημέρες να κάνουν πολλά βήματα πίσω από την επίκεντρο της άμυνας της Δυτικής Συμμαχίας.
0: Σήμερα τώρα ξεκινάει η Ολομέλεια. Πότε κλείνουν οι εργασίες για να έχουμε και την τελική εικόνα? Τι ώρα σήμερα περίπου?
1: Ο κύριος Ρούτε έχει φροντίσει θα μην είναι μια ολιγόρη σύνοδος, γιατί όπως ξέρεις καλά, όσο πιο λίγα λέμε και όσο πιο λίγα κρατάει μια τέτοια συνεδρίαση, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να καταγραφούν εντάσεις. Προγραμματισμένο είναι να ξεκινήσει σε λίγη ώρα, μπορεί να ξεκινήσει ήδη η τοποθέτηση του κύριου Ρούτε, μετά θα μιλήσει ο κ. Ερντογάν, μετά κλείνουν οι πόρτες και 3 η ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι η ώρα που θα δοθεί η συνέντευξη τύπου από τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας. Άρα μιλάμε για περίπου 1-3 ώρο εντός της αίθουσας. Και από εκεί να δούμε τι θα βγει με βάση διαρροές πια. Δεν νομίζω να είναι κάτι πάντως τόσο εξωπραγματικό. Συμφωνία θα υπάρξει και την Ουκρανία για την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας με περίπου 70 δισεκατομμύρια. Και ενδεχομένως ένα περίγραμμα για το πολιτικό πλαίσιο, όσο πιο λίγα λόγια γίνεται για την ανάγκη διατήρηση της συνοχής και των δυνατοτήτων ασφάλειας της Δυτικής Συμμαχίας. Και εκεί είμαστε. Υποτίθεται ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα 4,5 ώρα θα δώσει και ο κύριος Τράμπνερ στην Δευτήπου. Μένει λίγο να το δούμε αυτό, γιατί αν είναι όντως θα είναι και το κερασάκι στην τούρτα. Και κρατάμε φυσικά και την απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη προσερχόμενος και αυτός εδώ στη Σύνοδο, γιατί ήταν μέρος της απάντησης και όχι της δήλωσης την οποία έκανε. Για την Τουρκία, για τα F-35 και τη συζήτηση αυτή, έφεσε για ακόμα μια φορά, δεύτερη φορά, να σου το θέμα του Χάζου Μπέλη. Στην Άγκυρα είπε ότι δεν νοείται η διατήρηση της συνοχής και των αρχών της καλής γειτονίας εντός μιας συμμαχίας από τη στιγμή που μια χώρα, κράτος μέλος, διατηρεί απειλή πολέμου έναντι της Ελλάδας, η Τουρκία δηλαδή, σε περίπτωση που η Ελλάδα αυτή προχωρήσει στην επέκταση των χωρικών υδάτων της. Το κρατάμε και αυτό, διότι νομίζω δεν έχω δει και τα ελληνικά μέσα, φαντάζομαι αυτό είναι τώρα που παίζει.
0: Αυτό είναι στην επικαιρότητα τώρα, ναι.
1: Είναι αλήθεια, εντάξει. Για να το πούμε όλο, δεν θα μπορούσε κύριε Μητσοτάκη να μην απαντήσει το κλίμα που καλλιεργήθηκε από εδώ και μέρες, αλλά και χθες τώρα όλη αυτή εδώ η υποδοχή και οι δηλώσεις και το πώς και το θέμα του τουρκικού τύπου 2015. Δυστυχώς ξέρει καλύτερα από μένα πώς λειτουργεί η πολιτική επικοινωνία και δύσει τις διεθνείς σχέσεις, πώς το ένα φέρνει το άλλο.
0: Θέλω να κλείσω με ένα τελευταίο σχόλιο. Αυτά που μας μεταφέρεις είναι αυτά που θα ακούσουμε και σε λίγο καιρό, δηλαδή αφού τελειώσει η μέρα θα είναι γεμάτη. Αυτό που δεν είδαμε εμείς όλες αυτές τις μέρες ήταν η σύλληψη πολλών ακτιβιστών, οικολόγων και κυρίως πολλών δημοσιογράφων το τελευταίο διήμερο. Ένα σχόλιο δικό σου θα ήθελα.
1: Εννοείται εδώ το πλαίσιο για την πόλη της Άγκυρας ή είναι γενικότερα
0: στην Άγκυρα.
1: Για τον ΝΑΤΟ. Ναι, εδώ εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ προσπάθησα αυτό το απόγευμα, είχα κενό 6:30 ώρα να βγω να τρέξω στο κέντρο και δεν μπόρεσα. Δηλαδή μπόρεσα, αλλά πήγαινα πάνω κάτω γιατί είναι όλοι δρόμοι κλειστοί. Μιλάμε για παραπάνω από 55.000 αστυνομικούς, μιλάμε για μέτρα καταστολής, συλλήψεις όπως διάβασα και εγώ ακόμα και εξεχόντων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της Τουρκίας. Εντάξει, είναι μια κατάσταση παροξισμού θα έλεγα εγώ, την οποία θα έπρεπε κανονικά να βλέπουν και οι Ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι να σου θυμίσω πριν από λίγες μέρες επισκέφτηκαν εδώ κατά σειρά η κυρία Κάλλας, είπα τις πρόσωπους και δύο από τους κορυφαίους ανθρώπους. Στην Τουρκία χωρίς να κάνω κάποιο σχόλιο για το τι συμβαίνει στα ζητήματα του κράτους του Δικαίου στην Τουρκία. Αυτό που δεν μπορούμε να αποφύγουμε να πούμε είναι ότι πλέον και η Ευρώπη βλέπει την Τουρκία έχει ξεχωρίσει λίγο το ενταξιακό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πλαίσιο της διαδικασία από το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ως ένας σοβαρός γεωπολιτικός εταίρος και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα το δούμε να αναπτύξει και τα επόμενα χρόνια.
0: Αυτά έχει μεταφέρει ο Πιέρος Ζανετάκος πριν από λίγο εδώ από την Ολομέλεια στην Αγκυρά τη Συνόδου της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ. Ζεστά τα θέματα. Σήμερα έχει πολύ κινητικότητα η όλη διαδικασία και θα δούμε και τις δύο συνεντεύξεις για να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας. Να γυρίσουμε εμείς ατοπικά, να πάμε στην περιφερειακή ενότητα της Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε το πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Καμπάλας, τον Γιώργο Γαμμένο. Μπορεί η φετινή σεζόν να κλείνει περίπου για τους νομικούς και για τα δικαστήρια, καθώς μπαίνουμε σε θερινή περίοδο, αλλά έχουμε κάθοδο του Διοικητικού Συλλόγου του Δικηγορικού Συλλόγου της Καμπάλας στην Αθήνα, στην Αυριανή ημέρα. Το γιατί θα μας πει ο κ. Γαμμένος.
2: Έχουμε διαδικασίες οι οποίες είναι τα ασφαλιστικά, είναι τα αυτόφορα, είναι διάφορες διαδικασίες οι οποίες εκτελούνται κανονικά. Δεν έπεται ότι επειδή είναι καλοκαίρι δεν γίνονται αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Απλά στην αρχή κάθε έτους, κάθε δικαστικό έτος, το Σεπτέμβριο δηλαδή, βγαίνουν οι υπηρεσίες και τα δικαστήρια, οι τακτικές δικάσιμοι που λέμε, μέχρι τις 30 Ιουνίου. Ιούλιο και Αύγουστο και στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου είναι τα τμήματα διακοπών, στα οποία οι δικάσιμοι είναι πολύ περιορισμένοι. Δηλαδή είναι μία-δύο δικάσιμοι τον Ιούλιο, μία δικάσιμος τον Αύγουστο και αφορούν πολιτικές και ποινικές υποθέσεις. Κατά τα λοιπά, η λειτουργία εξακολουθεί να υπάρχει όπως είναι. Εμείς τώρα ως δικηγορικός σύλλογος έχουμε προγραμματίσει την Πέμπτη στις 9 του μηνός να μεταβούμε στην Αθήνα προκειμένου να επισκεφτούμε τον νέο πρόεδρο και τον νέο εισαγγελέα του Αριουπάγου για να θέσουμε ζητήματα τα οποία αφορούν τους δικηγορικούς συλλόγους εδώ της περιοχής μας, δηλαδή του εφετείου Κομωτινής. Καθώς επίσης θα επισκεφτούμε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να θέσουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν εδώ με τοπικά θέματα στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας που έχουμε με τον Υπουργό τον κύριο Φλωρίδη και με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον κύριο Παπαστεργίου, με τον οποίο έχουμε συνεχή επαφή για τα θέματα του κτηματολογίου. Πρέπει να γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι το κτηματολόγιο υπάγεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αυτοί είναι αρμόδιοι για τα θέματα του. Επειδή παρατηρούμε κάποια ζητήματα όσον αφορά την ταχύτητα διεκπαιρέωσης υποθέσεων στο κτηματολόγιο λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας που υπάρχει, αρκεί να σας πω ότι μόνο στην Καβάλα, στο κτηματολογικό γραφείο Καβάλας, υπάρχουν καθημερινά τόσες υποθέσεις όσες υπάρχουν σε όλα τα υπόλοιπα κτηματολογικά γραφεία της εφετειακής μας περιφέρειας, δηλαδή των πέντε νομών, Δράμα, Καβάλα και Θράκη. Οπότε απαιτείται μία ενίσχυση έτσι, εδώ του κτηματολογικού γραφείου και πάνω σε αυτό το ζήτημα θέλουμε να μιλήσουμε με το Υπουργείο για να βρεθεί λύση να προχωρούν υποθέσεις και να μην υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες δημιουργούν ζητήματα και ως προς τα δάνεια τα οποία θέλει να πάρει κάποιος συμπολίτης για να αγοράσει σπίτι, στις μεταβιβάσεις των ακινήτων, στις αποδοχές κληρονομιάς, είναι δηλαδή καθημερινά ζητήματα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Γιώργος Γραμμένος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, οι οποίοι αύριο θα είναι στην Αθήνα με αφορμή και με επίκεντρο κυρίως το κτηματολογικό γραφείο στην Καβάλα, που έχει πάρα πολλές υποθέσεις που δεν διεκπαιρεώνονται στον χρόνο που πρέπει. Και από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας θα γυρίσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Να πούμε ότι δόθηκε επιτέλους μετά από 24 χρόνια σε 18 από τους 30 δικηγούς επαγγελματίες της Ξάνθης το τοπογραφικό και τα ποσοστά που δικαιούνται επί του οικοπαίδου του πρώην Ευγοστασίου Δερασιλεύκη. Μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από 24 χρόνια. 24 χρόνια αγωνίστηκαν οι άνθρωποι για να πάρουν αυτά τα οικόπεδα. Τα προβλήματα δεν έχουν σταματήσει και από τους πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης είναι και ο κ. Ιωάννης Ιούτας. Να τον ακούσουμε για αυτή την υπόθεση.
3: Σήμερα φωνάξαμε τους επαγγελματίες οι οποίοι ήρθανε να τους δώσουμε το τοπογραφικό τους που πήραν οικόπεδο, γιατί η έκταση αυτή είναι από εδώ από μπροστά μέχρι τα πεύκα, μέχρι κάτω 90 στρέμματα, που πήρε ο καθένας οικόπεδο, τα περισσότερα είναι εξαδιαιρέτου και να τους δώσουμε μία κατάσταση ποσοστά επί του οικοπέδου που πήρε ο καθένας. Σήμερα κλείνει ο πρώτος κύκλος αυτής της προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από 24 χρόνια. Εδώ τα οικόπεδα. Καταρχήν αυτό το μέρος από την άσφαλτο μέχρι εδώ και μέχρι τα δέντρα και μέχρι κάτω εκεί 90 στρέμματα έπρεπε ο Δήμος να τα έχει στοπεδωμένο. Επί ένα χρόνο μιλάμε με το Δήμο Ξάνθης, αυτή την παιδική χαρά που λέγεται Δήμος Ξάνθης, ενώ έχει πάρει από αυτούς τους ανθρώπους 350.000 ευρώ, τα πούλησε, δεν τα χάρισε, πήρε 350.000 ευρώ και δεν μπορεί να έρθει να ισοπεδώσει αυτά τα οικόπεδα, να πάνε οι άνθρωποι να βρούνε τα οικόπεδά τους. Αυτά τα δέντρα είναι οικόπεδα. τα οποία ο Δήμος πήρε λεφτά από αυτούς τους ανθρώπους εδώ, τους μερακαματιάριδες. Και δεν μπόρεσε να ισοπεδώσει να βρουν άνθρωποι τα οικόπεδά τους. Εδώ και ένα χρόνο. 30 περίπου.
4: Ωραία. Και με δεδομένο ότι έχουν πέσει οι υπογραφές και γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα, μπορούν να μπουν μέσα και να φτιάξουν αυτό που θέλουν?
3: Ναι, τα οικόπεδα είναι δικά τους. Μπορεί κάποιοι αύριο μεθαύριο να βγάλουν οικοδομική άδεια να βρει το οικόπεδο του και να χτίσει. Mm-hmm. Όμως, ο Κακομοίρης, ο Δήμος Ξάνθης, δεν μπόρεσε να κάνει ένα δρόμο να μπουν οι άνθρωποι να βρουν τα οικόπεδά τους. Ένα δρόμο. Με χώμα, όχι με άσφαλτο. Ένα δρόμο. Είναι απίστευτο το πράγμα που γίνεται στην Ξάνθη. Mm-hmm. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει κάπου στην Ελλάδα. Δεν γίνεται το 2026 να παραδίδουμε οικόπεδα πληρωμένα οι άνθρωποι από τον ιδρώτα τους σε αυτή εδώ την κατάσταση. Να μην μπορεί ο Δήμος να κάνει ένα δρόμο. Να μην μπορεί ο Δήμος να φέρει μηχάνημα να το ισοπεδώσει. Να πάνε να βρουν οι άνθρωποι τα οικόπεδά τους. Τώρα τι να δείξω εγώ, εκεί στα δέντρα, ότι έχει ένα οικόπεδο και από κάτω είναι άλλο και από πάνω είναι άλλο. Mm-hmm. Σήμερα θα πάρω τα χαρτιά τους, τελειώνει η υπόθεση και μετά. Όσοι έχουν λεφτά μπορούν να ξεκινήσουν να χτίσουν. Mm-hmm. Θα φέρουν το υπογράφο, θα βρουν το οικόπεδό τους, θα χτίσουν. Mm-hmm. Όμως, επειδή δεν υπάρχουν χρήματα σε όλους, και αν ξεκινήσει να χτίσει ένας εδώ, και ένας εκεί, και ένας πιο πέρα, και ένας παραπέρα, και ανάμεσα τα οικόπεδα θα είναι, μέσα στα χόρτα και μέσα στα δέντρα που θα ξαναβγούνε, εδώ θα γίνει ένα πράγμα απαράδεκτο. Δεν θα είναι αυτό βιοτεχνική περιοχή και δεν θα είναι το όραμα που είχα και έχω στο μυαλό μου για τους επαγγελματίες Ξάνθης. Θέλω, θα προσπαθήσω να τους πείσω όλοι μαζί, να βγάλουν τα χαρτιά τους, να μπουν σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ ή Λίντερ ή αναπτυξιακό νόμο και να φτιάξουμε εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 ομοιόμορφα βιομηχανικά κτίρια. 18 είναι τα οικόπεδα. Και εκεί μέσα να μπουν σε κάθε κτίριο 2 επιχειρήσεις, 1 επιχείρηση, 3 επιχειρήσεις. Το όραμά μου, το οποίο δεν πιστεύω να προλάβω να το...
0: Αυτά. Έχει πει ο κύριος Σιούτας, 24 χρόνια περίμενε ο άνθρωπος για να παραλάβουν τα οικόπεδα. Τώρα, αν θα γίνουν όλα τα υπόλοιπα με τον τρόπο που πρέπει και στον χρόνο που πρέπει, μένει να το δούμε. Πάμε τώρα προς το Δήμο του Παγκαίου στις Καβάλες, Περιφερειακή Κέντρα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Χρήστο Μποσπότη. Είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας του Δήμου Παγκαίου για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι στην τελευταία δημοσκόπηση ο Δήμος του Παγκαίου ήταν πολύ ψηλά στις προτιμήσεις του κόσμου για τη δουλειά, για τα έργα που προσφέρει, αλλά και επίσης έχουν καταφέρει να βγουν και μια φόρμουλα για το πώς θα λειτουργήσουν αυτό το καλοκαίρι όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας.
5: Αυτή ήταν μια μεγάλη έρευνα ενός πολύ μεγάλου site που ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση, το αυτοδιοίκηση.gr, όπου μετήχαν γύρω στις 20.000 άτομα. Και τα αποτελέσματα βγήκαν χθες και κατατάσσουν τον Δήμαρχο Παγκαίου, τον Φίλιππο τον Αναστασιάδη, και τον Δήμο Παγκαίου στην τέταρτη θέση με κριτήριο την επιτυχία των δράσεων του Δήμου Παγκαίου. Είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί. Βέβαια, εμείς ξέρουμε ότι δουλεύουμε, ξέρουμε τι κάνουμε. Αυτό είναι μια αναγνώριση των προσπαθειών, αναγνώριση εκ μέρους των δημοτών, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και μας δείχνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και σε αυτό το δρόμο θα συνεχίσουμε. Αυτό έχει να κάνει με το που γίνεται πλέον σε όλη την Ελλάδα, όπου κάποιοι θα θέλαν να βάλουν να σταματήσει ο παραδοσιακός τρόπος λειτουργίας των πανηγυριών. Πέραν τούτου, εμείς με την νομική υπηρεσία του Δήμου, με το Γραφείο Καταστημάτων του Δήμου Παγκαίου, ψάξαμε όλη την νομοθεσία και βρήκαμε ότι υπάρχει φόρμουλα την οποία ήδη εμείς εφαρμόζουμε. Σε αυτό βοήθησε και μια τελευταία τροπολογία του Απριλίου που έκανε η κυβέρνηση, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους πολιτιστικούς συλλόγους με απόφαση του Δήμου να παραχωρούνται θέσεις προσωρινού στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, όπου να ασκούν τη δραστηριότητα του να πουλάνε τρόφιμα και ποτά. Έτσι λοιπόν, εμείς χαρτογραφήσαμε όλα τα πανηγύρια του καυγηριού μας, πήραμε μια απόφαση με την οποία δημιουργούμε αυτές τις θέσεις υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, και από εκεί και πέρα ο κάθε σύλλογος, ένα αίτημά του προς την υγειονομική υπηρεσία της περιφέρειας, θα πρέπει να ζητήσει να γίνει αυτοψία του χώρου στον οποίο θα έχει τις προσωρινές έτσι, εγκαταστάσεις ψησίματος, παρασκευής του φαγητού και διάθεσης των ποτών και των φαγητών, τα ψυγεία και όλα αυτά. Και έχοντας αυτήν πλέον την αυτοψία από την Διεύθυνση Υγείας, θα μπορεί να δραστηριοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα και θα συνεχίσουν τα γνωστά πανηγύρια να λειτουργούν με τον τρόπο που τόσα χρόνια ξέρουμε και βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση, ειδικά οι νέοι άνθρωποι, να τα αγκαλιάζουν. Βλέπουμε χιλιάδες νέα παιδιά κάθε χρόνο στα πανηγύρια και αυτό μας ικανοποιεί. Και πέραν τούτου, βλέπουμε τα νέα τα παιδιά να πηγαίνουν στα πανηγύρια, να γλεντάνε με λίγα λεφτά, χωρίς ιδιαίτερο χρήμα, και πάνω απ' όλα να χορεύουν τους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Αυτό εμένα με ικανοποιεί, ότι τα νέα παιδιά ξέρουν να χορεύουν τους παραδοσιακούς χορούς μας. Είτε είναι ποντιακά, είτε είναι θρακιώτικα. Και αυτό έτσι μας γεμίζει αισιοδοξία ότι η παράδοση έχει γερές ρίζες σε αυτή τη χώρα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου, πάγκε ο κ. Χρήστος Ποσπότης. Αφού βήκαν και τη φόρμουλα το πώς θα λειτουργήσουν οι σύλλογοι, ήταν το μεγάλο θέμα το προηγούμενο μήνα για το τι θα κάνουν αυτό το καλοκαίρι. Εμείς λέμε να περάσουμε από την Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης. Είχαμε την πρώτη εκδήλωση γνωριμίας, διαβούλευση και επίσημη εκκίνηση της μελέτης για την εκπόληση της πολιτιστικής στρατηγικής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε αυτή την εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων του πολιτισμού, επιμελητηριών, πολιτιστικών οργανώσεων και συλλογικών φορέων από το σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και θα μπορούσε να λείψει από αυτή την εκδήλωση και ο διευθυντής του Μεγάλου Μουσικής της Κομοτηνής, ο κ. Πασκάλης Ξανθόπουλος, για να δούμε και για να έχει και μια εικόνα για το ποιοι άνθρωποι κάνουν και τι άλλο μπορούν να κάνουν και την επόμενη περίοδο. Να ακούσουμε τη δική του την εκτίμηση για την συνάντηση αυτή, μια και θα χρειαστούν και αρκετές συναντήσεις για να διαμορφωθεί έτσι στρατηγική πολιτισμού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ήδη μια μονάδα που έχει δημιουργήσει η περιφέρεια για την ολοκλήρωση μιας τέτοιας στρατηγικής για την περιφέρεια, για μια πολιτιστική ταυτότητα θα λέγαμε της περιφέρειας, και έχει ξεκινήσει ήδη με την διαχείριση των δύο κτηρίων, του Μεγάρου και του Πολυχώρου. Τώρα είναι πολύ σημαντικό, και όπως μετέφεραν και οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί, ότι αυτά έπρεπε να έχουν γίνει ήδη πολύ καιρό πριν. Έχουν γίνει πολλά βήματα και πολύ καιρό πριν, όπως πρόσφατα είχαμε παρακολουθήσει τα πολιτιστικά master plan που μας παρουσίασε το Υπουργείο Πολιτισμού για την περιφέρειά μας. Όμως αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ξεκινάει μια όχι απλά καταγραφή, μια δημιουργία, εκπόνηση, μια μελέτη για την πολιτιστική στρατηγική της περιφέρειας, η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Και αν κρίνω πάλι και από τα λεγόμενα και των ανθρώπων που ήταν εκεί, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η στρατηγική τόσο στον τουρισμό όσο και σε άλλους τομείς έχει πάει ήδη πάρα πολύ καλά που εφαρμόστηκε. Τώρα προφανώς ήρθε και η σειρά η δική μας όσον αφορά τον πολιτισμό, και ακόμα ειδικότερα φαντάζομαι σταδιακά και στις τέχνες. Έχει σχηματίσει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Είναι ένα γραφείο που έχει αναλάβει ουσιαστικά την εκκίνηση όλης αυτής της μελέτης και τη συνεργασία και με τους φορείς που θα γίνει. Έγινε μια πρώτη συνάντηση που ήταν πολύ γενική, μια γνωριμία κατά κάποιο τρόπο, και φαντάζομαι θέλουν και οι άνθρωποι που θα δουλέψουν στην οργάνωση να δουν με ποιους έχουν να κάνουν, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τι στοιχεία θα πρέπει να αναζητήσουν. Οπότε μετά θα εκπονηθεί ένα πλάνο όπου σε κάθε περιφερειακή ενότητα θα συναντήσουν εκπροσώπους από τις πολιτιστικές παραγωγές για να μπορούν να οργανώσουν αυτό το μοντέλο που θα αναπτύξει για την πολιτιστική στρατηγική της περιφέρειας. Κοιτάξτε, το χρονοδιάγραμμα ήταν ότι ως το τέλος του έτους θα πρέπει ουσιαστικά να έχουμε μια πρώτη εικόνα, αλλά είναι σίγουρο ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Τώρα
7: Σίγουρα οι άνθρωποι, το γραφείο, το μελετητικό που έχει τεράστια εμπειρία σε αυτό, μας έχει δείξει και δουλειές του, πιστεύουν ότι τα πράγματα θα κυλήσουν πολύ γρήγορα, όμως νομίζω ότι γνωρίζοντας το τι συμβαίνει εδώ, θα έχουμε μια εικόνα και το τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά έχοντας και μια εικόνα εμείς οι ίδιοι εδώ πέρα, χρειαζόμαστε πάρα πολλές υποδομές. Και νομίζω ότι η πρώτη φάση θα είναι να μπορέσουν να δουν τα χαρακτηριστικά που υπάρχει και να ενταχθούν πολλοί από τους χωρίς σε κάποια προγράμματα, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν υλικοτεχνικές υποδομές και να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες παραγωγές που είναι να γίνουν, στις νέες εκδηλώσεις και στον τρόπο με τον οποίο κανονικά παράγεται μια ενδιαφέρουσα παραγωγή, σύγχρονη παραγωγή. Κοιτάξτε, τους περισσότερους από τους τοπικούς φορείς όσον αφορά τον εδώ τους γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και την δραστηριότητά τους. Αυτό είναι νομίζω ένα από τα βαντάζ που υπάρχουν, που έχουμε. Αυτό που κάνει η στέγη αυτή τη στιγμή είναι παίζει, όπως είχαμε ορίσει, ένα συμπληρωματικό ρόλο, προσπαθώντας να αναλάβει κομμάτια που δεν θα μπορούσαν και δεν είναι και στις αρμοδιότητες άλλων φορέων της περιοχής. Οπότε, επειδή υπήρξε το εργαλείο, ουσιαστικά έρχεται να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες, τις απαιτήσεις που έχει το κοινό για να παρακολουθήσει αντίστοιχες δραστηριότητες. Και σαφώς δεν πρόκειται να εμπλακεί σε καμία από τις διαδικασίες που παράγουν οι υπόλοιποι πολιτιστικοί φορείς εδώ στην περιοχή. Αυτό που έχει όμως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι σαφώς χρειάζονται μοντέλα και άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να οργανώσουν σε βάθος χρόνου μια πολιτιστική στρατηγική η οποία θα δώσει τη δυνατότητα και σε άλλους τομείς να συνεργαστούν, παραδείγματος χάρη τουρισμός, αλλά και υγεία, εκπαίδευση. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εμείς δεν έχουμε τόσο πολύ προσωπικό και νομίζω ότι χρειάζεται πραγματικά μια τέτοια εκπόνηση μελέτης όπως αναφέρθηκε για να μπορεί να υπάρχει ένας συνδυασμός και να έχουμε βέλτιστα αποτελέσματα που ο καθένας περιμένει. Δηλαδή είχε ανθρώπους από τα επιμελητήρια που περιμένουν μέσα από τον πολιτισμό και την οικονομική τους ανάπτυξη. Έχει ανθρώπους που διαχειρίζονται πολιτισμό, που είναι ίσως και οι περισσότεροι, από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες μέχρι τους πολιτιστικούς φορείς, οι οποίοι και αυτοί περιμένουν αντίστοιχα να δουν πώς θα ενταχθούν μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο οργάνωσης. Και βέβαια υπάρχουν και στη συνέχεια πάρα πολλοί καλλιτέχνες, οι οποίοι είναι φορείς παραγωγής πολιτισμού, έτσι, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει με τη σειρά τους να δουν ποια είναι αυτά τα μοντέλα που θα τους βοηθήσουν ώστε να συνεχίσουν να παράγουν όχι με τη δυσκολία που γίνεται σήμερα στην Ελλάδα. Οπότε και αντίστοιχα στη συνέχεια να δούμε πώς μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε με άλλες μονάδες, με άλλους τομείς όπως σας είπα που μπορεί να είναι η υγεία, σαφώς η εκπαίδευση, ο τουρισμός, όπου όλοι περιμένουν αντίστοιχα κάποιο τρόπο με τον οποίο θα αλληλεπιδρούμε και θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Στην Ξάνθη έχει ξεκινήσει το Ινστιτούτο Πιάνου, είναι θερινή ακαδημία και για τους μαθητές έχουν αρχίσει τα μαθήματα, σεμινάρια, ενώ για εμάς το κοινό κάθε βράδυ υπάρχει μια συναυλία. Είναι καλό να μπει κανείς πάλι στη σελίδα της Στέγης Πολιτισμού για να δει και το πρόγραμμα και να κρατήσει και τη θέση που χρειάζεται για να παρακολουθήσει. Και αντίστοιχα την Τετάρτη είναι η εξαναβολή της εκδήλωσης stand-up comedy του Τσουβέλα που θα γίνει στο Μέγαρο εδώ στην Αυλή και να ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλά από τον καιρό για να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις και στην Αυλή όπως είχαμε προγραμματίσει.
0: Και με τι κλείνουμε φέτος για αυτό το μήνα?
7: Αυτός ο μήνας θα κλείσει στην Ξάνθη στο Ντεκέ με μια πολύ όμορφη νομίζω συναυλή από τη νέα ορχήστρα που έχει οργανώσει το Μέγαρο και νομίζω θα είναι έτσι από τα ωραία χαρακτηριστικά της. Ξεκινάει για να στήσει τη δομή της και στο νέο έτος να μας παρουσιάσει εξαιρετικές δουλειές και μεγάλες συνεργασίες. Οπότε όσοι βρεθούν στην Ξάνθη, στο τέλος του μήνα, στις 29, θα παρακολουθήσουν εκεί στο Σέλινο, στο Ντεκέ και του Κλουμπ Μπαμπά μια πολύ όμορφη συναυλία, σεβόμενη το χώρο και τις παραδόσεις εκεί.
8: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
9: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
10: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
9: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
10: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαφούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με τα θέματα της εκπομπής που θα μας απασχολήσουν και να ξεκινήσουμε καταρχήν με την Πάτρα, καθώς έχουμε έτοιμα άρσης του καθεστώτος κράτησης που κατατέθηκε για τον James Δαλαμάγκα, ο οποίος κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ομογενούς του. Το αίτημα έγινε δεκτό υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του 56χρονου στο αστυνομικό τμήμα. Εμείς θα πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος έχει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία ήρθε έπειτα από ένα αίτημα το οποίο είχε καταθέσει η πλευρά της υπεράσπισης του James Δαλαμάγκα, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών. Έτσι λοιπόν, το αίτημα το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Εφετών Πάτρας ήταν για την άρση της κράτησης του James Δαλαμάγκα. Αίτημα το οποίο έγινε δεκτό και αναμένεται ίσως και σήμερα κιόλας ο 56χρονος να βρεθεί εκτός φυλακής και να επιστρέψει στο σπίτι του, στο Άλσος Αιγίου, όπου και θα παραμείνει μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας για το αίτημα το οποίο έχει κατατεθεί από τις Αυστραλιανές αρχές περί έκδοσής του στην μακρινή αυτή χώρα. Εφόσον λοιπόν γίνει δεκτό το αίτημα από το Συμβούλιο Εφετών, τότε ο James Δαλαμάγκα θα μεταφερθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί ως κατηγορούμενος για την δολοφονία ενός άλλου Έλληνα ομογενής στην περιοχή του Σίδνεϊ το 1999. Ωστόσο, ο James Δαλαμάγκα δεν κατηγορείται για κάτι στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, και σε περίπτωση που το αίτημα δεν γίνει δεκτό, τότε θα αφαιθεί ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα, στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, καθώς έχουν προκύψει στην υπόθεση, από όσο φαίνονται, νέα στοιχεία. Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για το διπλό φωνικό στο Αίγιο με θύματα μία 54χρονη μητέρα και το γιο της, την ώρα μάλιστα που ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης, που θεωρούνταν μάλιστα και ο βασικός ύποπτος για το έγκλημα, παραμένει προφυλακισμένος.
1: Ακριβώς. Η υπόθεση όμως έχει περάσει στα χέρια του ελληνικού FBI, το οποίο έχει πάρει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, και οι έμπειροι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν και το ενδεχόμενο να μην είναι τελικά ο Ιταλός ο δράστης του διπλού φωνικού. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας του γιου από την ίδια του τη μητέρα και στη συνέχεια η ίδια να προχώρησε σε αυτοχειρία. Εξετάζεται λοιπόν αυτό το ενδεχόμενο, αν ισχύει, και αυτό γιατί σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν από την νεκροψία οι αστυνομικοί, δεν διακρίνεται κάποιο χτύπημα με μαχαίρι στην πλάτη της γυναίκας όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, με αποτέλεσμα να κερδίζει πόντους, αν θέλετε, η εκδοχή του Ιταλού ότι συνέβησαν τα πράγματα με αυτήν την αλληλουχία. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, λέει ότι δεν άκουσε τίποτα, δεν έχει καμία σχέση με το φωνικό, και πλέον και η έρευνα της αστυνομίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο να έχουν συμβεί με αυτή την σειρά τα πράγματα σχετικά με τον θάνατο των δύο ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε εμείς ευθύς αμέσως να συνομιλήσουμε με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων. Καθώς, όπως φαίνεται, κύριε Λέων, καλό σας μεσημέρι καταρχήν.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Από όσο φαίνεται, αυτή η υπόθεση εξελίσσεται σε θρίλερ για γερά νεύρα. Σύμφωνα έτσι με τα στοιχεία και όπως ακούσαμε και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά, εξετάζουν οι αστυνομικοί του FBI τα νέα ευρήματα μάλλον από την νεκροψία, για να δούνε αν τελικά βγαίνει κάποιο συμπέρασμα. Από όσο φαίνεται δεν εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο, χωρίς όμως να είμαστε και 100% σίγουροι, είναι κάτι το οποίο είναι αντικείμενο έρευνα των αστυνομικών. Εσείς πώς τα βλέπετε όλα αυτά, τι πιστεύετε?
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε ότι μία ιατροδικαστική εξέταση ολοκληρώνεται με το πέρας όλων των εξετάσεων και με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε κάποια στοιχεία ή κάποιο στοιχείο μεμονωμένα, πιθανά να οδηγούμαστε σε σφάλματα τα οποία με το που θα έχουμε την πλήρη εικόνα να γίνονται εύκολα αντιληπτά ακόμα και από τον άνθρωπο που αρχικά έκανε το σφάλμα. Άρα, τι θέλουμε να πούμε. Ουσιαστικά, σε αυτή την υπόθεση προφανώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία πληθώρα στοιχείων. Έχουν γίνει ορθά αρκετά πράγματα, τουλάχιστον από αυτά που έχουν δημοσιευθεί. Έχει γίνει μια πλήρη ιατροδικαστική διερεύνηση, έχει γίνει αυτοψία του χώρου, έχουν παρθεί δείγματα και ουσιαστικά από βαλιστικής απόψεως και από ιατροδικαστικής απόψεως. Οπότε νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε μια πραγματικά πλειάδα στοιχείων τα οποία εκεί θα κληθεί ο ιατροδικαστής και φυσικά και οι προανακριτικές αρχές να τα βάλουν κάτω, να τα βάλουν με τη σειρά σωστά και να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε σε αυτή τη φάση τίποτα. Δεν μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε και κάποιο σενάριο. Προφανώς θα πρέπει, ξαναλέω, να περιμένουμε. Για παράδειγμα, τα τραύματα που έχει δει ο ιατροδικαστής αρχικά στην νεκροψία, νεκροτομή, του δίνουν μια πρώτη εικόνα. Είναι βέβαιο ότι αυτή τη στιγμή ο ιατροδικαστής, ο οποίος έκανε την νεκροψία νεκροτομή, έχει μια άποψη για το τι έχει συμβεί. Όμως, εάν υπάρχει μια πλειάδα άλλων στοιχείων, τα οποία να συνηγορούν προς μια αντίθετη κατεύθυνση, προφανώς και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Και επειδή είπα για τα τραύματα, θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα τραύματα μιας αυτοχειρίας. Και εντελώς διαφορετικές οι πολλαπλές πλήξεις, ακόμα και με το ίδιο όργανο, με ένα μαχαίρι, με έναν ίσον και τέμνον όργανο, όπως λέμε, από έναν άνθρωπο ο οποίος πλήττεται από έναν άλλο δράστη πολλαπλές φορές. Δηλαδή, όταν έχουμε πλήξεις στην πλάτη, αντιλαμβανόμαστε ότι ήδη μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε πλήξεις πολλαπλές, επίσης μας κατευθύνει κάπου. Όταν έχουμε όμως κυρίως τραύματα, όπως λέμε, δισταγμού γύρω από το κέριο τραύμα, εκεί προφανώς και μας κατευθύνει κάπου
0: αλλού. Σε αυτοχειρία, να υποθέσω.
2: Ακριβώς. Εδώ τώρα, λοιπόν, ο ιατροδικαστής νομίζω ότι έχει μία πρώτη άποψη. Απλά, ορθώς, και φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο δεν έχει εκφραστεί ακόμα έτσι ολοκληρωτικά, με την έννοια ότι περιμένει όλα τα αποτελέσματα για να είναι και αυτός σίγουρος ότι όλα δένουν, ας το πω πολύ απλά, μεταξύ τους.
0: Ουσιαστικά έχουμε κάποια στοιχεία από την ιατροδικαστική, δεν έχουμε την πλήρη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι ακόμα?
2: Προφανώς και δεν έχουμε την πλήρη, προφανώς θα περιμένουμε ό,τι εργαστηριακή εξέταση έχει γίνει.
0: Θέλω να πω τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ας πούμε, αρχικά λέγαν για μία μαχαιριά στην πλάτη που έφερε η 54χρονη. Αυτό ήταν μία, θα θέλατε, κακώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία ενώ δεν έχουμε την πλήρη ιατροδικαστική εξέταση ακόμη.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, το να λέμε ότι έχει μία...
0: Και το λέω αυτό, συγγνώμη κύριε Λέων, διότι αυτό έχει διαρρεύσει ευρέως.
2: Ναι. Αυτό, εάν και εφόσον το έχει δει ο ιατροδικαστής και προφανώς με κάποιο τρόπο έφτασε στο δημόσιο διάλογο, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κάτι το κέριο. Δεν μπορεί να ληφθεί πίσω, ας πούμε, δηλαδή να πούμε όχι, έκανα λάθος, δεν είναι πλήξη με νήσων και τέμνων. Γιατί εκεί, εάν έχουμε διαδώσει κάτι το οποίο δεν είναι αληθές, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνέπειες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένας άνθρωπος είναι προφυλακισμένος προφανώς από κάποια τέτοια αρχικά στοιχεία. Έτσι, και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σίγουροι. Αλλά εάν υπήρξε όντως μία πλήξη στην πλάτη ή πολλαπλές πλήξεις στη ραχιαία χώρα, όπως λέμε, αυτές είναι ενδεικτικές, αν θέλετε, επιθέσεις από ένα άλλο άτομο, γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έχουμε δει, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, στα στα χρονικά της ιατροδικαστικής, σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχει τέτοια πλήξη που να αντιστοιχεί σε αυτοχειρία, παρά μόνο σε πλήξη από άλλο άτομο.
0: Μάλιστα. Κύριε Λεόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Θέλω να πιστεύω, κύριε Λεόν, ότι δεν θα οφείλονται αυτά σε λάθος, ανθρώπινο λάθος του ιατροδικαστή. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το πω πιο
2: ευγενικά. Καταλαβαίνετε ότι οι ιατροδικαστές είμαστε οι πρώτοι να γνωρίζετε που παρακαλάμε κάθε φορά ή που εν πάση περιπτώσει έχουμε μια αγωνία, να το πω διαφορετικά, κάθε φορά ότι δεν θα υπάρξει ξανά λάθος, γιατί στο παρελθόν, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πληρώσει στο σύνολό μας ακριβά, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρητικά δικαιωθήκαμε από κάποιες σωστές απόψεις. Όταν πλήττεται ένας χώρος, όλοι θα πληγούμε, οπότε νομίζω, ελπίζω και θέλω να πάνε όλα καλά.
0: Και εμείς το ευχόμαστε, κύριε Λεόν, και να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση του διπλού φωνικού στο Αίγιο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Να πάμε τώρα εμείς στην Αργολίδα. Καθώς αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σοβαρά 20χρονο στην Αργολίδα, κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς, οχήματα, ενώ η καταδίωξη κράτησε πάνω από μισή ώρα, μέσα σε χωριά, αλλά και στην πόλη του Άργους. Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη από την Ερτρίπολης, που έχει περισσότερα. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Δική. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολήσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο. Τελικώς το όχημα εγκλωβίστηκε από τα περιβολικά, τα οποία εμβόλησε, και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός, επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχόμενος σε μαντρότυχο. Οι δύο από τους αστυνομικούς έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται. Στη διαδρομή της διαφυγής του, πλησίον του σημείου, το σημειώνει αυτό η αστυνομική διεύθυνση, έγινε το αρχικό σήμα από τη στάση. Για στάση από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για την εργαστηριακή εξέταση. Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος τους οποίους σηματίστηκε δικογραφία για την παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθήκων υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Αυτίου με τη συνδρομή του ΔΑΟΕ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε χθες στην Κουλούρα η Μαφίας, σε καφέ της περιοχής. Ένα 47χρονος Έλληνας τράβηξε μαχαίρι μετά από καυγά και τραυμάτισε δύο άτομα, έναν 32χρονο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, και έναν 62χρονο, τον οποίο φέρεται να χτύπησε. Να πάμε στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία και θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς να πούμε ότι ο 47χρονος βρίσκεται αυτή την ώρα ενώπιον του εισαγγελέα πρωτοδικών Βέρειας, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με τη δικογραφία που έχει συνταχθεί σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξυκνίασης Εγκλημάτων Βέρειας, που τον συνέλαβαν σχεδόν αμέσως μετά το αιματηρό επεισόδιο, γύρω στις 4 παρατέταρτο χθες το απόγευμα, στην Κουλούρα της Ημαθίας. Είναι κλιματικές οι διαφορές για ένα χωράφι το οποίο είχαν πουλήσει ήρωμα στον πατέρα.

0: καθώς χαρακτηρίστηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, πήρε εξιτήριο και έφυγε. Οι δικαστικές αρχές θα αποφανθούν για την ποινική μεταχείριση του 47χρονου, ο οποίος θα παράστηκε το κατόφλι του ανακριτή με τις κακουργηματικές κατηγορίες και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αναμένεται να πάρει προθεσμία για τα επόμενα 24 ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο προπονητής Στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες έπειτα από καταγγελίες για σεξουαλικές πράξεις και παρενοχλήσεις σε βάρος ανήλικων αθλητριών. Ο Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο έχει το ρεπορτάζ. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σου μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
1: Σάκη, μας ακούς? Αν είναι εύκολο να πας σε ένα σημείο για να έχουμε ένα καλύτερο σήμα, γιατί...
2: Μέχρι τώρα.
1: Ναι, νομίζω σε ακούμε καλύτερα τώρα, ναι.
2: Ναι, και μάλιστα τα στοιχεία του εν λόγω προπονητή Στίβου τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι Κεφαλονίτης στην καταγωγή, μεσόκοπος στην ηλικία και με δύο παιδιά παρακαλώ και αρκετά γνωστό στην τοπική κοινωνία. Στα τέλη λοιπόν Δεκεμβρίου του 2025, μητέρα ανήλικης αθλήτριας επικοινώνησε με την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 και κατήγγειλε τον προπονητή ότι παρενοχλούσε τα παιδιά. Τα περιστατικά τα οποία ανέφερε η μητέρα δεν αφορούσαν μόνο τη δική της κόρη, αλλά και άλλα κορίτσια που προπονούνταν στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα τώρα με τις αρχές, πρόκειται για συνολικά 4 αθλήτριες από 14 έως 17 ετών. Από το τηλεφώνημα αυτό ξεκίνησε η έρευνα σε βάρος του προπονητή Στίβου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία ασκούσε και σωματική βία στα παιδιά. Κοινώς τους έριχνε σφαλιάρες. Όπως δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος του Χαμόγελο του Παιδιού, Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει αύριο και στην ΕΡΤ της Ακίνθου, αυτός ο κύριος τελικά παρενοχλούσε τα παιδιά, τα τιμωρούσε για το ότι δεν έκαναν καλά τις ασκήσεις με σφαλιάρες, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει ένα νοσηρό περιβάλλον. Η μητέρα είχε προηγουμένως αναζητήσει βοήθεια και από την αρμόδια εισαγγελική αρχή, ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού, αλλά και των υπολείπων. Λίγους μήνες αργότερα το χαμόγελο του παιδιού επισκέφτηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού, ζητώντας υποστήριξη. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, ενώ αξιοποιείται κάθε διαθέσιμο αποδεκτικό στοιχείο που θα ρίξει φως στην υπόθεση. Το θέμα της σωματικής, της σεξουαλικής κακοποίησης αλλά και σωματικής βίας. Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Αυξάνονται συνεχώς οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, είτε μιλάμε για την περίπτωση της Κεφαλονιάς, είτε γενικότερα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται από χθες τη νύχτα εκτεταμένες έρευνες του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή στα νότια των Χανίων για τον εντοπισμό ενός υποβρύχιου αλιέα. Ο 65χρονος είχε ξεκινήσει το απόγευμα για ψάρο ντούφεκο και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Μας ενημερώνει τώρα ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων. Περικλή.
3: Καλό μεσημέρι και ξεκινάμε με την είδηση τελευταία στιγμή, καθώς πριν από λίγη ώρα ενημερωθήκαμε ότι το λιμενικό βρήκε την σημαδούρα με το δεμένο ψαροτούφεκο του 65χρονου που εγνοείται από χθες το βράδυ στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, εντοπίστηκε το ψαροτούφεκο στα ανοιχτά του πλακιά νότια του Ρεθύμνου, αρκετά μίλια. Αρκετά μιλιά μακρύτερα από την περιοχή όπου τον είδαν για τελευταία φορά και είχε πέσει ουσιαστικά για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Ο 65χρονος ουσιαστικά χθες το μεσημέρι ξεκίνησε για να πέσει στη θάλασσα και εκεί στην ευρύτερη περιοχή στα νότια των Χανίων, λίγα χιλιόμετρα από την χώρα Σφακίων, ήταν που τον είδαν τελευταία φορά. Λίγες ώρες αργότερα η σύζυγός του ξεκίνησε να τον αναζητά, με αποτέλεσμα περίπου στις 9 και 4 να ενημερωθεί το λιμεναρχείο ότι ο άνδρας αγνοείται και αμέσως ξεκίνησαν οι έρευνες που διέρχησαν σχεδόν όλη τη νύχτα, όπου μπορούσε αυτό να γίνει βέβαια δυνατό, διότι ήταν και οι καιρικές συνθήκες αρκετά δύσκολες οι οποίες επικρατούσαν στο σημείο.

0: σήμερα από το πρώτο πρωινό φως έχουν ξεκινήσει νέα αναζήτηση ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού, ένα περιπολικό πλοίο του λιμενικού σώματος, ένα αλλιευτικό και ιδιώτες εθελοντές από την θάλασσα. Δύο οχήματα του λιμεναρχείου Χανίων επιχειρούν στην αναζήτηση αποστεριάς, ενώ στις έρευνες συμμετέχει και αεροσκάφος της Frontex, πραγματοποιώντας αναζητήσεις από αέρος. Τώρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως λόγω του καιρού να παρασύρθηκε σε κάποια από τα κολπάκια που υπάρχουν εκεί, ενώ η αναζήτησή του συνεχίζεται και αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή. ...86 αγροτοδασικές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου την 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα. Όλες αντιμετωπίστηκαν εγκαίρως και επιτυχώς από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εξού και οι καμένες εκτάσεις είναι περιορισμένες στα 170 περίπου στρέμματα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Περισσότερες από μία δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε μέρα πυρκαγιές στη Ροδόπη τις τελευταίες 68 μέρες. Οι 31 σημειώθηκαν τον Μάιο, οι 44 τον Ιούνιο και 11 έχουμε μέχρι στιγμής μέσα στον Ιούλιο. Όλες κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν λάβουν διαστάσεις από τις τοπικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ σε δύο περιπτώσεις σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα και επιχείρησε και η 7η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, η γνωστή δασο κομάντος. Συνολικά καήκαν μόνο 170 στρέμματα, δηλαδή λιγότερα από δύο στρέμματα ανά συμβάν, ενώ το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης τρία άτομα, Βίκη, για πρόκληση πυρκαγιάς. Ένα με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση, το οποίο έχει μάλιστα προφυλακιστεί, και δύο με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια, εκ των οποίων στο ένα επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή, ενώ το άλλο αναμένει να δικαστεί. Τέλος, Βίκη, να πούμε πως σήμερα ξεκινάει και εκπνέει στις 17 του τρέχοντος μήνα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέσω της ιστοσελίδας του πυροσβεστικού σώματος για την πρόσληψη 15 νέων πυροσβεστών γενικών καθηκόντων επταετούς θητείας στη Ροδόπη, άλλων 40 στον Υπηρετικό Εύρο, στο νησί της Αμοθράκης, στις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας και στο νησί της Τάσου και ακόμη 545 πυροσβεστών σε όλη τη χώρα. Από σήμερα στις 17 του μηνός.
1: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, καθώς έχουμε την παρακολούθηση των πυρομετεωρολογικών συνθήκων σε πραγματικό χρόνο και σε 14 περιοχές της χώρας μέσω του δικτύου των σταθμών που έστησε η ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Στο δίκτυο φυσικά είναι ενταγμένος και ο σταθμός που τοποθετήθηκε στην περιοχή του Σουφλίου. Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Και μάλιστα έχει εγκατασταθεί αυτός ο σταθμός σε σημείο που υπέδειξε η Εταιρεία Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης, γιατί όλη αυτή η πρωτοβουλία της ομάδας Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η αλήθεια είναι ότι έγινε σε συνεργασία και σε συνεννόηση και με το WWF και με περιβαλλοντικούς φορείς που λίγο παραπάνω έτσι έχουν μια ιδέα για το πού θα ήταν καλό να στηθούν αυτοί οι σταθμοί. Λοιπόν, είναι μεταξύ Σουφλίου και του οικισμού Γιαννούλη το σημείο που εγκαταστάθηκε αυτός ο σταθμός και λειτουργεί. Είναι αυτόματος πυρομετεωρολογικός σταθμός του δικτύου Pyromet, έτσι λέγεται το δίκτυο, που έστησε η ομάδα, όπως είπες και εσύ, Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες της περιοχής. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει 14 σταθμούς όλη την χώρα. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και του Σουφλίου και ένας ακόμα εντός Θράκης, είναι στην ορεινή Ροδόπη. Και επιπλέον έχουν μπει τέτοιοι σταθμοί σε Λέσβο, Κρήτη, Πελοπόννησο, Αττική, Κορινθία, Βιωτία και Χαλκιδική. Τώρα, οι τοποθεσίες όπου εγκαταστάθηκαν αυτοί οι σταθμοί επελέγησαν με κριτήριο να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από την ανθρώπινη επίδραση και όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δασικό περιβάλλον. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι θα έχουμε μετρήσεις βάσει των δεδομένων που ανανεώνονται κάθε 10 λεπτά, θέλω να σας πω αυτά τα δεδομένα, οι οποίες μετρήσεις θα είναι αντιπροσωπευτικές των πυρομετεωρολογικών συνθήκων που επικρατούν στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας. Καταγράφουν θερμοκρασία, άνεμο, υγρασία ατμόσφαιρας, υγρασία στη νεκρή βλάστηση, ώστε να εκτιμηθεί η εφλεκτότητα της νεκρής βλάστησης και άλλες αρκετές παραμέτρους ακόμα, από τον συνυπολογισμό των οποίων προκύπτει τελικά ένας γενικότερος δείκτης κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς στη διάρκεια της ημέρας. Και τα δεδομένα των σταθμών αυτών δεν είναι διαθέσιμα μόνο στους επιστήμονες της ομάδας Flame, είναι διαθέσιμα για όλους, για τον καθένα.
1: Μάλιστα.
3: Μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργήσει αυτή η ομάδα Flame στο pyronet.fireweather.eu.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Από αμέλεια, σύμφωνα με πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Λασιφίου, ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Μπραμιανά, η οποία επεκτάθηκε λόγω του μεγάλου όγκου φυτικών υπολοιμάτων που υπήρχαν στην περιοχή. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά, από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
4: Καλό μεσημέρι. Αυτό δήλωσε ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ιεράπετρας, Παναγιώτης Αρχάβλης, ο ίδιος είπε βέβαια ότι ουσιαστικά η επέκταση της φωτιάς είχε να κάνει με τα φυτικά υπολείμματα τα οποία είχαν μείνει από τα θερμοκήπια, τα οποία βρισκόταν γύρω από το χτεσία της πυρκαγιάς. Και επίσης δήλωσε ότι αυτά τα υπολείμματα δημιουργούν μια ιδιαίτερη επικινδυνότητα που και στο μέλλον μπορούν να δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, αμέλεια, κάποιος έκανε κάποιες εργασίες εκεί με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά και μάλιστα σε συνθήκες όπου είχαμε πάνω από 7 αμποφόρ. Αντιλαμβάνεστε, μέσα σε μια χαράδρα όπου οι συνθήκες ήταν τέλειες απλά για να καεί ο τόπος. Το ότι καταφέρανε οι πυροσβέστες να σταματήσουν τη φωτιά, μάλιστα μέσα σε μια χαράδρα, να αφούμε τα δύο αέρια μέσα, να σβήσουν σε εκείνο το σημείο όπου τις πλόγες ουσιαστικά σταμάτησαν την επέκτασή της, θα μπορούσε να γυρίσει φωτιά πίσω και να φτάσει μέχρι τη θάλασσα να περάσει μέσα από τον οικισμό της Γαλλίας. Ήταν μια επικίνδυνη κατάσταση.
1: Μάλιστα.
4: Που κατάφεραν πολύ γρήγορα να σώσουν την περιοχή ουσιαστικά οι πύλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, αλλά και τα αέρια μέσα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε μέχρι την Κέρκυρα, καθώς τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβουλίο του θέματος της προληπτικής αντιπυρικής προστασίας του άλσους των φυλακών ζητούν με γραφό τους προς τον πρόεδρο του σώματος οι κάτοικοι της περιοχής. Η Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
5: Σημέρι, καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Πρόκειται για την πρωτοβουλία κατοίκων για την προληπτική αντιπυρική προστασία του άλσους των φυλακών και την οριστική διαμόρφωση προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. Έγινε στα πλαίσια λοιπόν της κλιμάκωσης των ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα κατέθεσαν τη Δευτέρα προς το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας ένα αίτημα με 250 υπογραφές κατοίκων για την ένταξη του θέματος στην ημερήσια στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρόκειται για μια προσπάθεια ουσιαστικά των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που διχνιάζουμε το άλσος των φυλακών, το οποίο ηρίστον παρόντο βρίσκεται εντός της πόλης της Κέρκυρας, για την προστασία του από τον κίνδυνο πυρκαγιάς και παράλληλα καταθέτουν και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν να κάνουν με την πλήρη αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου. Κάνουν λόγο δηλαδή για διάφορες χρήσεις που μπορεί να έχει το άλσος των φυλακών προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία χώρων αναψυχής, αθλοπαιδιών, παιδικών χαρών, πολιτισμού, στάθμευσης κτλ. Οι κάτοικοι είχαν πριν από μερικές μέρες συναντηθεί και με το διοικητή της πυροσβεστικής στον νομό, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα αυτά της άμεσης παρέμβασης που χρειάζεται για τον καθαρισμό του χώρου. Και το προηγούμενο διάστημα, μάλιστα και η υπηρεσία πρασίνου του Δήμου προχώρησε σε παρεμβάσεις καθαρισμού και αποψήλωσης σε αρκετά σημεία, που όμως φαίνεται να μην ικανοποίησαν τους κατοίκους που επανέρχονται ζητώντας το θέμα να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, επισημένοντας ότι ο στόχος είναι η προστασία και η αναβάθμιση του άλσους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο ενάντια στη διαδικασία απολιγνητοποίησης με κεντρικό σύνθημα «Η Δυτική Μακεδονία αγωνίζεται και δεν σιωπά» θα πραγματοποιηθεί αύριο το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Να πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η μαζική αναμένεται να είναι η συμμετοχή στο αυριανό συλλαλητήριο στις 8.30 το βράδυ ενάντια στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η απολιγνητοποίηση, καθώς θα συμμετέχουν Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων με το σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, επιμελητήρια, επιστημονικοί φορείς, εργατικά κέντρα και νομαρχιακά τμήματα της ΑΔΔΗ, σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων, ενώσεις επαγγελματιών και εμπόρων και σύλλογοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Βασικό αίτημα του συλλαλητήριου, η παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, η βίαιη και εξαιρετικά επιταγχυνόμενη απολιγνητοποίηση επιφέρει δραματικές συνέπειες στην περιοχή. Η μετάβαση στη μεταλιγνητική εποχή, τονίζει, οφείλει να είναι πραγματικά δίκαιη, με σχέδιο, επαρκείς πόρους και συγκεκριμένες πολιτικές που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και την κοινωνική συνοχή. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο αυτών, από ότι τα τμήματα Δυτικής Μακεδονίας των τριών επιστημονικών επιμελητηρίων, γεωτεχνικό, οικονομικό και τεχνικό, με επιστολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητούν την παρέμβασή της για την ουσιαστική και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος δίκαιης μετάβασης με βάση τους πραγματικούς δείκτες απασχόλησης, παραγωγικής δραστηριότητας και δημογραφικής εξέλιξης της περιοχής και κάνουν λόγο για αναγκαιότητα αναθεώρησης του σχεδιασμού. Τονίζουν ότι παρά την κινητοποίηση σημαντικών ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης, η αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας αναδεικνύει ένα διαρκώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ των αρχικών προσδοκιών και των απτών αποτελεσμάτων. Διαπιστώνουν σοβαρή δομική στρέβλωση, καθώς σημαντικό μέρος των διαθέσιμων πόρων εγκλωβίζεται σε δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής απασχόλησης, τεχνικής βοήθειας και άλλες υποστηρικτικές παρεμβάσεις, ενώ παραμένουν δραματικά περιορισμένες οι μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις. Μεταξύ άλλων, προτείνουν και διεκδικούν σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μόνιμες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, έκτακτη χρηματοδότηση του πρωτογενούς τομέα και υποχρεωτική τοπική ανταποδοτικότητα των μεγάλων επενδύσεων. Παραμένοντας για πολύ λίγο στο ίδιο θέμα, να πω ότι σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στη Βουλή συμπεριλαμβάνεται τροπολογία για την καθιέρωση οριζόντιας ρήτρας δίκαιης μετάβασης ως μια μόνιμη θεσμική στήριξη των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνητοποίηση. Προβλέπει ότι κατά τον σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων, χρηματοδοτικών εργαλείων και καθεστώτων ενίσχυσης θα μπορεί να προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τις περιοχές αυτές μέσω ειδικών κριτηρίων που θα ενισχύουν την αναπτυξιακή τους προοπτική.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Αυξημένες είναι το τελευταίο μήνα οι τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στην Ηλία. Έχουν καταγραφεί δεκάδες απόπειρες και 6 άτομα εξαπατήθηκαν, χανώντας χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 60.000 ευρώ. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Παναγιώτη.
7: Δεκάδες είναι οι απόπειρες απάτες το τελευταίο 15ήμερο στην Ηλία και δυστυχώς 6 συμπολίτες μας εξαπατήθηκαν με την μέθοδο της τηλεφωνικής ή της διαδικτυακής απάτης. Άγνωστοι υποδίθηκαν τους λογιστές με αποτέλεσμα να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά αλλά και κοσμήματα και χρυσαφικά από κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες πάνω από 60.000 ευρώ, προκαλώντας ανησυχία στην αστυνομία, διότι είναι το έγκλημα με τις λιγότερες εξιχνιάσεις και τη δυσκολία εντοπισμού και σύλληψης, αλλά και με το γεγονός ότι σε σχέση με μια διάρρηξη, μια κλοπή, είναι πολύ μεγάλα τα ποσά που αποσπώνται. Δυστυχώς, στο τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί ξανά και η αστυνομία επισημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο λογιστής, ο υπάλληλος του ΔΔΕ ή ο γιατρός που καλεί για τροχαίο είναι οι τρεις συνηθέστερες μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι δράστες για να εξαπατήσουν συμπολίτες μας ανυποψία τους, κυρίως ανθρώπους τρίτης ηλικίας και κυρίως γυναίκες. Η αστυνομία έξεδωσε ανακοίνωση με την οποία ζητά από τον κόσμο να μην δίνει στοιχεία προσωπικά ούτε τραπεζικούς κωδικούς και να μην δίνει εντολή για ανάληψη χρημάτων ακόμα και σε ένα τέτοιο τηλεφώνημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη.
8: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Είμαστε στον Ιούλιο, κοντεύουμε στα μέσα Ιουλίου. Και βέβαια κάτι το οποίο σκεφτόμαστε ενδεχομένως οι περισσότεροι είναι τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εφόσον δεν έχουμε πάει μέχρι στιγμής. Μιλάμε τώρα για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Καβάλας Σαμοθράκης. Κάτι το οποίο ζητούν με εγγραφό τους ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης. Σάκη Σασβεστάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
1: Βρήκε καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, την ανάγκη άμεσης πολιτικής παρέμβασης για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Καβάλας Σαμοθράκης αναδεικνύουν ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων της Σαμοθράκης. Με επιστολή που απέστειλαν προς όλους τους θεσμικούς φορείς, επισημαίνουν ότι η ένταξη της γραμμής στην επόμενη πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας του Σεπτέμβριο είναι καθοριστική, καθώς διαφορετικά κινδυνεύει να χαθεί μία ακόμη ευκαιρία για την αποκατάσταση της σύνδεσης αυτής. Όπως επισημαίνει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καβάλας, κ. Γιάννης Κεργιώργης, οι επιδοτούμενες γραμμές οριστικοποιούνται τον Αύγουστο από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Αν η γραμμή αυτή δεν συμπεριληφθεί σε αυτή την πρόσκληση, χάνεται και η δυνατότητα επαναλειτουργίας της σύνδεσης για την περίοδο 2026-2027. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η γραμμή λειτουργούσε πριν από 2 δεκαετίες περίπου με μεγάλη επιτυχία, αλλά στην συνέχεια με απόφαση της συγκεκριμένης ναυτιλιακής εταιρείας διακόπηκε το σχετικό δρομολόγιο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Σάκη, και να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτών των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, καθώς στο αίτημα των φορέων του νησιού να αυξηθούν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά προς Χίο, λόγω και των εργασιών που γίνονται στο αεροδρόμιο της Χίου, έχοντας μειώσει φυσικά και τις διαθέσιμες θέσεις για τους επιβάτες, η ακτοπλοϊκή εταιρεία φέρεται τώρα να δραστηριοποιείται στο Βόρειο Αιγαίο, ανακοίνωσε τη δρομολόγηση πλοίων και την ημέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με αρχή από την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Θα μας πει τώρα ο Θοδωρής Πλοιώτης περισσότερα γι' αυτό. Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Είναι σημαντικό ότι από την Παρασκευή αυτή, από τις 10 Ιουλίου δηλαδή, μέχρι και τέλος Αυγούστου, θα έχουμε από Χίο προς Πειραιά και πρωινά δρομολόγια κάθε Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή. Αυτό θα διευκολύνει τους επισκέπτες να μπορέσουν να επιστρέψουν και να βρουν θέση, ειδικά όσοι ταξιδεύουν με το αυτοκίνητό τους και θέλουν να επιστρέψουν μετά τις διακοπές. Αντίστροφα, από Πειραιά θα έχουμε ένα πρωινό δρομολόγιο κάθε Παρασκευή προς Χίο. Μάλιστα ότι αυτό θα εκτελεί το ταξίδι σε 7 ώρες, θα είναι πιο γρήγορο δηλαδή, έτσι ώστε να μην χάνει κανείς όλη την ημέρα στο ταξίδι του ερχομού και να ευχαριστεί περισσότερο τις διακοπές. Σε ό,τι αφορά τώρα την κίνηση, από την εταιρεία εδώ στη Χίο, ο ναυτιλιακός πράκτορας, ο κ. Μιχαλάκης, καταγράφει, όπως αναφέρει, τα ίδια με πέρυσι επίπεδα σε ό,τι αφορά την κίνηση και ότι τα συγκεκριμένα δρομολόγια καλύπτονται με την ζήτηση της γραμμής. Να σημειώσουμε, Βίκη, ότι υπήρξε και το αίτημα και στην ουσία λήγουν η κατάθεση των προσφορών στις 23 Ιουλίου για την γραμμή από τα Μεστά προς Λαύριο, να είναι ένα πιο σύντομο δρομολόγιο, και στα πλαίσια αυτό ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις και έχουν ακριβήνει βέβαια τα αεροπορικά εισιτήρια. Ναι. Δεν ανταποκρίθηκε καμία εταιρεία στην απευθείας ανάθεση της γραμμής που έγινε η προσπάθεια να γίνει από το Υπουργείο. Περιμένουμε έτσι αν θα υπάρξει κατάθεση προσφορών μέχρι τις 23 Ιουλίου. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, δύσκολα θα είναι να δρομολογηθεί σε αυτή την περίοδο πλοίο. Κάτι που βέβαια θα το επιθυμούσαν και οι ασχολούμενοι με τον τουρισμό, αλλά θα είναι σημαντικό να μπει στη γραμμή, έτσι ώστε το επόμενο διάστημα να έχουμε και αυτή τη σύνδεση, την καλύτερη σύνδεση από το Λαύριο στα Μεστά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε διορθωτικές κινήσεις τώρα θα προβεί η ταξιδιωτική εταιρεία Τριβάγκο, μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το επίμαχο βίντεο που προκειμένου να προωθηθεί η Μήλος, δυσφήμιζε το νησί της Σαντορίνης. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Την διάσκεψη για το συγκεκριμένο θέμα πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες μεταξύ του Δήμου Θήρας, της Διοίκησης Τριβάγκο και εκπροσώπου του ΕΟΤ, σε συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που είχε στείλει ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου. ως μια πρώτη θεσμική αντίδραση στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που είχε ανεβάσει η Τριβάγκο διστημίζοντας το νησί της Σαντορίνης προκειμένου να διαφημίσει το νησί της Μήλου. Η συζήτηση, όπως αναφέρει ο Δήμος, διεξήχθη σε επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασία των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ, αναφέρει ο Δήμος, είχαν ενιαία και σαφή θέση. Ωστόσο, η απόσυρση του βίντεο, αναφέρουν, και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα και όχι την αποκατάσταση της ζημίας. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες μέρες με την ίδια την εταιρεία. Ο Δήμαρχος Θήρας Νίκος Ζόρζος δήλωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε συγκεκριμένες δράσεις, ώστε η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι ευκαιρέστερη, κυρίως στο λιμάνι και στο τελεφερίκ. Ο Δήμος Θήρας υπογραμμίζει ακόμα ότι η προστασία της τιμής του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη, την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ, και καθιστά σαφές ότι το συγκεκριμένο θέμα θα κλείσει μόνο με την πλήρη, εμπρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας για αποκατάσταση ουσιαστικά της φήμης του νησιού. Να πούμε βέβαια ότι από τις πρώτες μέρες το επίμαχο βίντεο αποσύρθηκε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ιστορικά υψηλά, χωρίς ένδειξη επιβάρυνσης, βρίσκεται την τελευταία δεκαετία η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηράκλειο, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου, στη τηλεφωνική μας γραμμή, η Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα.
4: Πρόκειται για την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του Γενικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποτυπώνεται, όπως επισημάνθηκε και από τη διοίκησή του, μια δεκαετία η οποία είναι μια δεκαετία ισχυρής ανάκαμψης και δομικής αλλαγής στην επιχειρηματικότητα του Ηρακλείου. Καταγράφηκαν συνολικά 18.182 εγγραφές έναντι 9.568 διαγραφών, και μάλιστα το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν έτος ρεκόρ για την επιχειρηματική κινητικότητα στο Ηράκλειο. Είχαμε τριπλάσιες νέες εγγραφές μελών, 3.354 σε σχέση με το 2015 που ήταν 1.148. Τώρα, η ανάλυση αναφέρεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Η πρώτη φάση είναι από το 2015 μέχρι το 2016, τότε που είχαμε τα εισαγωγή ήταν αρνητικά και λόγω της πίεσης των capital control και της οικονομικής κρίσης. Την περίοδο 2017-2020 άρχισε το ισοζύγιο να γίνεται θετικό. Βεβαίως ήρθε το 2020 με την πανδημία και τον COVID-19 που ανέκοψε την ανωδική πορεία των εγγραφών, αλλά την τρίτη περίοδο, το 2021 μέχρι και το 2025, χαρακτηρίζεται από εντυπωσιακή επιτάχυνση, συνδυαζόμενη χρονικά με την ενεργοποίηση και του Ταμείου Ανάκαμψης και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Leader, της τουριστικής ανάπτυξης που έφεραν αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, ο Βαγγέλης Καρκανάκης, είπε ότι οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους και ότι η επιχειρηματικότητα στο Ηράκλειο όχι μόνο άντεξε όλα αυτά τα χρόνια στις διαδοχικές κρίσεις, αλλά έχει περάσει και σε νέα φάση ανάπτυξης και δυναμισμού. Και στόχος μας, όπως είπε, είναι να μην διαμορφώσουμε θέσεις στηριζόμενες σε εκτιμήσεις, αλλά σε πραγματικά δεδομένα που αποτυπώνουν τις ανάγκες και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την έντονη ανησυχία του για το μέλλον των παραγωγών στις λαϊκές αγορές εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Απόστολος Τσακανίκας, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
5: Πράγματι, καλώς μεσημέρι. Έχουμε μια εικόνα συνεχούς συρρήκνωση του κλάδου, και όχι μόνο βέβαια στη Μαγνησία, αλλά ανά την Ελλάδα και δύση στη Θεσσαλία. Η κίνηση στις λαϊκές αγορές είναι σιτά μειωμένη το καλοκαίρι, σαν περίοδο δηλαδή. Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η εποχικότητα, αλλά η οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο και οι ίδιοι οι παραγωγοί. Σύμφωνα με τον κύριο λοιπόν Τσακανίκα, στη Μαγνησία ο ρυθμός των παραγωγών έχει μειωθεί δραματικά από 250 παραγωγούς που δραστηριοποιούνταν πριν από λίγα χρόνια, μιλάμε δηλαδή για πενταετία και λιγότερο. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 120, ενώ όπως είπε, από το 2021 μέχρι σήμερα δεν έχει μπει κανένας νέος παραγωγός στις λαϊκές αγορές. Ο ίδιος απέδωσε συνεχή αυτή αποχώρηση αδέλφων του στο αυξημένο κόστος παραγωγής που περιλαμβάνει καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια, αγροεφόδια αλλά και τα νέα λειτουργικά έξοδα που επιβαρύνουν τους επαγγελματίες όπως οι ταμιακές μηχανές, οι προμήθειες βέβαια των τραπεζών, οι υπάροχοι πληρωμών, οι λογιστές και όλα αυτά. Να πω ότι είπε ότι οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο παρά τις βελτιώσεις εν τούτης παραμένουν γραφειοκρατικές, οι παραγωγοί ζητούν να μπορούν να αποκτούν άμεσα άδεια συμμετοχής στις λαϊκές, μόλις διαθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς πολύμνες διαδικασίες και προκηρύξεις, οι οποίες, όπως τόνισε, ανταποκρίνονται περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, παρά η περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις τιμές των προϊόντων, εξηγώντας ότι τα κυπευτικά διαμορφώνονται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση, καθώς δεν μπορούν να αποθηκευτούν. Και οι ντομάτες, πάντως χάρη μας έδωσε ένα παράδειγμα, που το Πάσχα είχαν φτάσει ακόμη και τα 4 ευρώ το κιλό, σήμερα πουλούνται στις λαϊκές ακόμη και 0,80 έως 1 ευρώ. Αυτό που τόνισε, τελευταία και να κλείσω, είναι ότι η λύση βρίσκεται στη μείωση του κόστους παραγωγής, προτείνοντας μεταξύ άλλων μηδενικό ΦΠΑ στα λαχανικά, όπως εφαρμόζεται στην Κύπρο, καθώς και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε τα μεσάνυχτα σε πάρκο της Λάρισας, στην Οδό Αιώλου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας δύο ανήλικοι 16 και 17 ετών αιγυπτιακής καταγωγής. Τα δύο παιδιά που διαμένουν σε δομή φιλοξενίας ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων με αερόπαλα και αιχμηρά αντικείμενα. Ο 17χρονος δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο, ενώ ο 16χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, πιθανότατα από μαχαίρι, ολοκληρώνει τις εξετάσεις στην Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου και θα λάβει και αυτός σύντομα εξιτήριο. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το περιστατικό και αναζητούν τους δράστες. Τη θέσπιση ειδικού ποσοστού για τους μαθητές που έδωσαν πανελλαδικές λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που προκάλεσε η επιδημία φθόδους πυρετού στο νησί, ζητάει από το Υπουργείο Παιδείας η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μυτιλίνης. Να πάμε στη Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και οι δύο ενώσεις Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, και του Δήμου Μυτιλίνης αλλά και του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ζητούν ειδική μέρημνα για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων με επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας. Καθώς, όπως επισημαίνουν οι γονείς, οι μαθητές της περιοχής, του νησιού, βρέθηκαν αντιμέτωποι με σημαντικές δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως πολύ σωστά είπες, λόγω του αφθόδους πυρετού. Για τον λόγο αυτό, ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να εξετάσει τη χορήγηση ειδικής ποσόστοσης για την εισαγωγή των μαθητών της Λέσβου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά το πρότυπο αντίστοιχων ρυθμίσεων που έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μετά από έκτακτα γεγονότα. Το αίτημα, να σου πω, ότι συνοδεύεται από έκκληση για άμεση ανταπόκριση, ώστε, όπως τονίζουν οι ίδιοι, να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες για τους υποψηφίους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Ένα ακόμη περιστατικό βανδαλισμούς σε δημόσιο και ιστορικό χώρο προκαλεί προβληματισμό στα Ιωάννινα. Αυτή τη φορά στόχος αγνώστων έγινε το αρχοντικό Πυρσινέλα, ένα από τα σημαντικά κτίρια της πόλης, όπου στεγάζονταν η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ. Αλεξάνδρα Γκέλη μαζί μας. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα, Βίκη. Τους βανδαλισμούς που σημειώθηκαν στο αρχοντικό Πυρσινέλα καταδικάζει ο Δήμος Ιαννητών, κάνοντας λόγο για ένα ακόμη περιστατικό φθορά στο δημόσιο και ιστορικό χώρο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση και όλους του Δήμου, άγνωστοι προκάλεσαν τις ζημιές στο εξωτερικό χώρο του κτηρίου, σπάζοντας κάγκελα και προκαλώντας φθορές σε σημεία των εγκαταστάσεων. Στο αρχοντικό Πυρσινέλα στεγάζεται η Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ Ιωαννίνων, γεγονός που καθιστά το χώρο σημείο καθημερινής παρουσίας των πολιτών, εργαζομένων αλλά και επισκεπτών. Μετά τη διαπίστωση των ζημιών, στο σημείο κλήθηκε και μετέβη η αστυνομία προκειμένου να καταγράψει το περιστατικό και την έκταση των φθορών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιωαννίνων αναμένεται να προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά αγνώστων, Ο Δήμος Ιαννητών ανακοίνωσε ότι έπειτα από το περιστατικό η αυλή του αρχοντικού Πυρσινέλα θα κλειδώνεται πλέον εκτός του ωραρίου λειτουργίας. Μέχρι σήμερα ο εξωτερικός χώρος παρέμεινε ανοιχτός καθημερινά για τους πολίτες. Ωστόσο, η επανάληψη τέτοιων φαινομένων οδηγεί τη Δημοτική Αρχή στη λήψη πρόσθετων μέτρων ασφαλείας και προστασίας. Mm-hmm. Και ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας επισήμανε ότι οι βανδαλισμοί σε δημόσιους χώρους δεν αποτελούν ένα μεμονωμένο φαινόμενο, mm-hmm. αλλά επαναλαμβανόμενο πρόγραμμα που προκαλεί οικονομική επιβάρηση στο Δήμο. Ανέφερε για την αποκατάσταση των ζημιών απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις και δαπάνες, οι οποίοι επιβαρύνουν τον δημοτικό προϋπολογισμό. Και υπογράμμισε mm-hmm. την ανάγκη ενίσχυσης της αστυνόμευσης και της επιτήρησης σε δημόσιους χώρους, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων. Στόχος είναι, όπως τονίζει, από τη Δημοτική Αρχή η προστασία της δημόσιας περιουσίας, των ιστορικών κτηρίων της πόλης, αλλά και του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Θέλω να πω και δύο λόγια ότι το αρχοντικό Πυρσινέλα mm-hmm. είναι γνωστό ως οικία Πυρσινέλα. Είναι ένα ιστορικό αρχοντικό κτίριο στα Ιωάννινα, στην οδό Αραβαντινού 1. Θεωρείται από τα πιο λίγα παλιά αρχοντικά που σώζονται ακόμη. Πήρε το όνομά του από τον Βασίλειο Πυρσινέλα, ο οποίος υπήρξε δήμαρχος των Ιωαννίνων. Το κτίριο ανήκει σήμερα στο Δήμο Ιωαννητών. Ιστορικά το σημερινό αρχοντικό κτίστηκε σε παλαιότερα ερείπια, καθώς το παλιό αρχοντικό είχε καεί το 1820,
0: μάλιστα.
7: στην περίοδο που ο Αλή Πασάς πυροπόλησε την πόλη. Και αυτή τη στιγμή έχει δοθεί από το Δήμο Ιωαννητών για τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και το ΔΠΘ, που έχουν καθημερινή χρήση από πολίτες και εργαζόμενους εκεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Το βίντεο Art 0 ετοιμάζεται να παρουσιάσει στην Καλαμάτα. Ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Η Μαρία Τομαρά θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαρία.
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Το βίντεο Art 0, το Φεστιβάλ 0, όπως ξεκίνησε το 2005, για άλλη μια φορά παρουσιάζει σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις της παγκόσμιας βιντεοτέχνης. Ταυτόχρονα, στρέφει φέτος το βλέμμα μας στο παρελθόν και την ιστορία της ελληνικής βιντεοτέχνης σε ένα μεγάλο ειδικό αφιέρωμα. Το Video Art 0 συμπληρώνει φέτος 22 χρόνια συνεχούς διεθνούς δραστηριότητας, ξεκινώντας, όπως είπαμε, το 2005 από την Καλαμάτα και αποτελώντας ένα σημαντικό κόμβο συνάντησης βιντεοκαλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα τώρα θα παρουσιαστεί φέτος στην Καλαμάτα σε δύο μέρη, απαρτίζεται από δύο μέρη. Την πρωινή ζώνη προβολών, που θα παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας 10, 11 και 12 του μήνα. Και βέβαια με ένα σημαντικό ιστορικό αφιέρωμα στην πρώτη γενιά καλλιτεχνών που ξεκίνησαν να πειραματίζονται με την βιντεοτέχνη στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στη βραδινή ζώνη θα παρουσιαστεί ένα διεθνές πρόγραμμα σύγχρονης βιντεοτέχνης που περιλαμβάνει συνολικά 82 έργα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Οι βραδινές προβολές θα γίνονται στο αγρόκτημα Rethink FIFA και στο Banda Part Studio.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε τώρα στις Σέρες, καθώς εκεί έχουμε σήμερα τη γιορτή της μπακάλικης πιπεριάς. Η Θάλια Καμπουρίδου είναι μαζί μας. Θάλια, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Με κεντρικό σύνθημα η γεύση που μας ενώνει, την 11η γιορτή μπακάλικης πιπεριάς διοργανώνουν σήμερα στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Ιωάννη, είναι ένα προάστιο της πόλης των Σερών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Κατοίκων Αγίου Ιωάννη Σερών Αλυσμόνητες Πατρίδες. Εκεί, σε αυτό το γραφικό προάστιο που πλέον δεν θυμίζεται μόνο για τα πολλά τραχούμενα νερά, τα αιωνόβια πλατάνια, τις πολύ καλές ταβέρνες που υπάρχουν εκεί, εκεί κρύβεται η πεντανόστιμη μπακάλικη πιπεριά, ένας μικρός γαστρονομικός θησαυρός της περιοχής μας. Τώρα τι είναι οι μπακάλικες πιπεριές? Είναι πολύ μικρές πιπεριές σε μέγεθος, έχουν μια γλυκιά αλλά και ελάχιστα καυτερή γεύση. Θεωρούνται εκλεκτός μεζές για τσιπουράκι, ουζάκι, αλλά και για οτιδήποτε συνοδευτικό. Όλες οι ταβέρνες των Σερών τις διαθέτουν. Μπορείτε να τις βρείτε επίσης και σε μεγάλες αγορές και σούπερ μάρκετ. Είναι μια ποικιλία που έφεραν οι μικρασιάτες πρόσφυγες από την Προύσα το 1920. 22. Στην αρχή τις καλλιεργούσαν και τους πήγαιναν στον μπακάλι της γειτονιάς για να, να κάνουν τις πιπερίτσες αυτές τουρσί. Τώρα μπορείτε να τις βρείτε και να τις μαγειρέψετε, είτε τηγανιτές, είτε ψητές, είτε πεντανόστιμες. Και σήμερα αναμένεται να διατεθούν περισσότερα από 200 κιλά μπακάλικης πιπεριάς.
0: Μάλιστα.
9: Θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένας εξαιρετικός θεσμός αυτός στην περιοχή μας το καλοκαίρι. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και έχει διτό στόχο αφενός την ανάδειξη της συγκεκριμένης καλλιέργειας και αφετέρου την ανάδειξη της πολύ όμορφης αυτής περιοχής του Αγίου Ιωάννη Σερών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια. Έκθεση αφιερωμένη σε μία κορυφαία μορφή της μοντέρνας γλυπτικής παρουσιάζεται στην Άνδρο. Η Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
10: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί έως τις 27 Σεπτεμβρίου τη μεγάλη περιοδική έκθεση Germaine Richier 1902-1959 «Συνομιλίες», την πρώτη εκτενή παρουσίαση του έργου της κορυφαίας Γαλλίδας γλύπτριας στην Ελλάδα. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφουν η Μαρία Κουτσομάλη Μωρό και η Λοράντς Ντυριέ, συγγραφέας της βιογραφίας της καλλιτέχνητας. Η έκθεση ανασυνθέτει ολόκληρη την καλλιτεχνική πορεία της Ρισιέ από τα χρόνια της μαθητείας της δίπλα στον Αντουάν Μπουντέλ έως τη διεθνή αναγνώρισή της ως ηγετικής μορφής της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα μέσα από εμβληματικά γλυπτά, έργα χαρακτικής και μια αναπαράσταση του ατελιέ της, το οποίο ο Ζορζ Λιμπούρ περιέγραφε ως χάος από γύψο και πυλό, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη εικαστική της γλώσσα, όπου η ανθρώπινη μορφή συνδιαλέγεται με στοιχεία του ζωικού και φυτικού κόσμου. Παρά τον θάνατό της στα 57 της χρόνια, η Germaine Richier άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης, τιμήθηκε με το βραβείο Blumenthal και υπήρξε η μοναδική γυναίκα γλύπτρια που συμμετείχε στην ιστορική έκθεση «Η νέα δεκαετία» του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης το 1955.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού προβλέπεται για αύριο με βροχές και σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται για αύριο γενικά έφριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Υπήρου, της δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα ανατολικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και την ισιωτική χώρα τους 30 με 32 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πες μας όλοι πέρα. more.com.artinfo.gr. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς, 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. 3η 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. 5η 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
9: Κατά πάντων, ίσως η φράση που αποτυπώνει καλύτερα το κλίμα στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους σε όλα τα μέτωπα απέναντι στο Ιράν, αλλά και απέναντι στους Ευρωπαίους συμμάχους, ζητώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στην άμυνα και επιμερισμό των βαρών. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη εξίσωση για τη συμμαχία, όπου αναζητούνται ισορροπίες και κοινός βηματισμός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο επίκεντρο το ελληνικό ζήτημα, το κάζους μπέλι. Από την Άγκυρα έστειλε το μήνυμα ότι μια συμμαχία δεν μπορεί να αγνοεί απειλές μεταξύ κρατών μελών και ότι η συνοχή της περνά μέσα από το σεβασμό των αρχών της καλής γειτονίας και του διεθνούς δικαίου. Μία σύνοδος με ένταση, σκληρές δηλώσεις και κρίσιμα ερωτήματα για την επόμενη μέρα του ΝΑΤΟ. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσης Καλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σκληρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι για τον ίδιο η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει και χαρακτηρίζοντας τις διαπραγματεύσεις χάσιμο χρόνο. Στο στόχαστρο του Αμερικανού Προέδρου και η Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε απέσιο εταίρο, επικρίνοντας τη στάση της στο ζήτημα των αμυντικών δαπανών. Η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις ως κάτι το σύνηθες, απάντησε το γραφείο του Ισπανού Πρωθυπουργού μετά τα νέα πειρά Τραμπ. Αύξηση κοντά στο 6% για τις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η χώρα μου δέχεται διαρκή απειλή. Η συμμαχία πρέπει να λάβει υπόψη τις ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, τόνισε προσερχόμενο στη σύνοδο στην Άγκυρα. Την άρση των περιορισμών στην αμυντική βιομηχανία μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ ζήτησε ο Ταγί Περντογάν. Διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι, νοσηλεύεται ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πύρα. Έπειτα από καταδίωξη στο Άργο σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση. Και στη Βενεζουέλα αυξάνεται δραματικά ο απολογισμός των θυμάτων από τη διπλή σεισμική δόνηση, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πλέον τις 3.500. Μέσα στην καταστροφή, μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας. Μητέρα και τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί έπειτα από 11 ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα ερείπια. Από την Άγκυρα, όπου πραγματοποιείται η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, ξεκινούμε το δελτίο μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη της Τουρκίας, στέλνοντας μήνυμα ότι η συνοχή της συμμαχίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό στις σχέσεις καλής γειτονίας και φυσικά στα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, υπογράμμισε ότι πρέπει να λάβονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των συμμάχων, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Θα πάμε στη συνέχεια στην Άγκυρα, στον Δημήτρη Γκάτσιο, που παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις εργασίες της Συνόδου, καθότι αυτή είναι και η δεύτερη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης επί τουρκικού εδάφους θέτει με τόσο ξεκάθαρο τρόπο το θέμα του κάζους Μπέλη. Τώρα, για το ποιο είναι το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει προς την Άγκυρα αλλά και προς τους συμμάχους, θα μας πει περισσότερα ο Δημήτρης Γκάτσιος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Σε ακούμε πάρα πολύ καλά. Λέγαμε νωρίτερα ότι σε αυτό το πλαίσιο, με όλες αυτές τις δηλώσεις που ακούσαμε και από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ευθέως το θέμα του κάζους Μπέλη. Αναφέρθηκε και στα ζητήματα των F-35, αλλά να πάμε να τα δούμε αναλυτικά.
10: Ναι, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που ο Πρωθυπουργός έρχεται στην πρωτεύουσα της Τουρκίας και θέτει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Έχει προηγηθεί η συνάντηση στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το θέμα του κάζους Μπέλη ενώπιον του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στη διάρκεια των κοινών δηλώσεων των δύο ηγετών.
9: Δεύτερη φορά που το θέτει.
10: Ακριβώς. Μπορεί να σχολιάσει λοιπόν ευθέως τις χθεσινές δηλώσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν. Ο Πρωθυπουργός εξέπεμψε δύο σαφή μηνύματα. Πρώτο μήνυμα, ότι η συνοχή της συμμαχίας περνά μέσα από τον σεβασμό των σχέσεων καλής γειτονίας. Δεύτερο μήνυμα, ότι επίσης η συνοχή της συμμαχίας περνάει μέσα από τον σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων όλων των κρατών μελών. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε ακόμα δύο σημεία από την δήλωση την πρωινή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτον, η ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία που δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά προς τον ΝΑΤΟ, αλλά θα ενισχύει το αποτύπωμα της Βόρεια Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεύτερο σημείο, η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος που τηρεί τις δεσμεύσεις της απέναντι στην συμμαχία. Το αναφέρω αυτό καθώς η χώρα μας βρίσκεται ήδη στην πρώτη πεντάδα των μελών του ΝΑΤΟ που έχουν από το 2026 επιτύχει τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, ένα στόχος που έχει οριστεί στη διάρκεια της προηγούμενης συνόδου κορυφής στην Χάγη της Ολλανδίας.
9: Και τώρα αναφέρθηκε και στο ζήτημα των F-35, Δημήτρη. Ένα θέμα που εντός εγωγικών καίει την Άγκυρα.
10: Ακριβώς, και μέσω των μηνυμάτων που εξέμπερθε προηγουμένως, αυτά που αναφέρθηκαμε προηγουμένως για το κάζους Μπέλη, ήταν έμεσες αλλά σταθείς οι αναφορές του Πρωθυπουργού. Σας ανέφερα και προηγουμένως ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να σχολιάσει τις τοποθετήσεις των κυρίων Τραμπ και Ερντογάν. Ωστόσο, τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη είχαν μία ηχό που έφτανε μέχρι και στις αυλές και των 32, μάλλον να αφαιρέσουμε τη χώρα μας, και των 31 χωρών του ΝΑΤΟ.
9: Και σίγουρα ένα από τα ζητήματα είναι και το τι θα γίνει όσον αφορά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθότι ο κύριος Τραμπ αυτό που δήλωσε νωρίτερα είναι ότι η συμφωνία με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ήδη βλέπουμε και τις επιπτώσεις όσον αφορά το πετρέλαιο, και αυτές τις ανησυχίες τις έχει ακούσει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
10: Ακριβώς, είναι ανησυχίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η Αθήνα στην διάρκεια των τελευταίων μηνών, ανησυχίες που δεν σχετίζονται μόνο με τα γεωπολιτικά ζητήματα αλλά και με τα οικονομικά, να υπενθυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται σε, ήδη έχουν σταλεί μηνύματα από την πλευρά της κυβέρνησης όσον αφορά στο γεγονός ότι πρέπει η πτώση τουλάχιστον μέχρι πριν από η πτώση των τιμών στις τιμές του πετρελαίου να περάσει στην Αγγλία. Ήδη έχει τεθεί σε εφαρμογή και ένα πλάνο που σχετίζεται με τις μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, μια συμφωνία κυρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα οι τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης.
9: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες που μας μετέφερες από την Άγκυρα όσον αφορά το τι προσκομίζει εκεί στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ η ελληνική κυβέρνηση. Να συνδεθούμε όμως τώρα και με την ανταποκρίτριά μας, την Ελβίρα Κρίθαρη. Ελβίρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά. Πώς υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αλλά και πολιτικοί κύκλοι τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο κάζους Μπέλη? Ποια είναι η απάντηση από την Άγκυρα? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεση. Θα φροντίσουμε στη συνέχεια να αποκατασταθεί. Πάντως, στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, οι εξελίξεις από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προκαλούν και πολιτικές αντιδράσεις. Το ΠΑΣΟΚ ασκεί κριτική στην κυβερνητική στρατηγική, υποστηρίζοντας ότι παρά τη διαχρονική συνέπεια της Ελλάδας στις υποχρεώσεις της απέναντι στη συμμαχία, η χώρα δεν αποκομίζει τα αντίστοιχα διπλωματικά και γεωπολιτικά ωφέλη. Ακούστε λοιπόν τη δήλωση στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
11: Η Ελλάδα πληρώνει σαν πρωταθλητής στο ΝΑΤΟ τις υποχρεώσεις της, αλλά εκπροσωπείται σαν παρατηρητής. Και εδώ είδαμε ότι ενώ έχουμε δαπανίσει πολλά δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά προγράμματα, το οποίο είναι θετικό και εμείς το έχουμε στηρίξει, και δαπανούμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ αναλογικά με άλλες χώρες, δεν φαίνεται μέχρι στιγμή στο ΝΑΤΟ να έχουμε την αντιμετώπιση αυτή, ενώ την ίδια στιγμή η Τουρκία φιλοξενεί σύνοδο κορυφής, αναβαθμίζεται σε στρατηγικό κόμβο της συμμαχίας, διεκδικεί μια θέση στην αμυντική βιομηχανία, διατηρεί ανοιχτό το κάζους Μπέλη και βέβαια προσπαθεί αυτή τη στιγμή και να το ενισχύσει με την εσωτερήκευση της Γαλάζιας Πατρίδας ως δικαίου της χώρας, άρα ως πια δεσμευτική εθνική στρατηγική, και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίδραση. Άρα πρέπει να δούμε λίγο και ποιο είναι το αντίκρισμα της πολιτικής. Τι καλό είναι να εξοπλιζόμαστε? Το βασικό είναι αναβαθμιζόμαστε ή η Τουρκία αναβαθμίζεται και εμείς βλέπουμε απλά σαν το Σύσυφο να μπαίνουμε σε μεγάλες δαπάνες που πρέπει να μπούμε, αλλά η Τουρκία με άλλους τρόπους να μην θεωρείται δεδομένη, εμείς να θεωρούμε σαν δεδομένη και η Τουρκία να μην θεωρείται, να έχει ωφέλη.
9: Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στην Άγκυρα. Καθώς λέγαμε νωρίτερα ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρώτες αντιδράσεις από την τουρκική πλευρά σε σχέση με τις νέες αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κάζους Μπέλη. Πάμε λοιπόν στην Ελβίρα Κρίθαρη να μάθουμε πώς απαντά η Άγκυρα. Καλό μεσημέρι, Ελβίρα.
12: Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Έντονη ενόχληση αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου από την ώρα που ο Έλληνας Πρωθυπουργός απάντησε στην ερώτηση για 35, αναφερόμενος βέβαια το κάζους Μπέλη στην απειλή.
9: Ελβίρα, μας ακούς? Έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση. Θα την βρούμε. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα η Ελβίρα. Όχι, θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν την ανταπόκρισή της νωρίτερα.
13: Έντονη ενόχληση έχουν προκαλέσει στον τουρκικό τύπο οι δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού που μετέφερε την πάγια θέση της Ελλάδας για την απειλή που δέχεται από την Τουρκία, ερωτώμενος για τα F-35. Σταχυολογώ ενδεικτικά κάποιους από τους πηχαίους τίτλους των εφημερίδων φιλοκυβερνητικού τύπου και μη. Είναι σύσσωμος ο τύπος που σχολιάζει τις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη και λέει μεταξύ άλλων ότι στοχοποίησε την Τουρκία με αφθάδεις εκφράσεις, ότι η ερώτηση των στρίμων άκουσε στη γωνία, ότι έκανε δηλώσει που δεν αρμόζουν στο πνεύμα του ΝΑΤΟ και ότι ξεπέρασε τα όρια. Αυτό όμω ήταν αναμενόμενο να συμβεί. Ο τουρκικό τύπο αντιδράει πάντα ραγδαία σε οποιαδήποτε κίνηση τη Ελλάδα. Είναι φιλοκυβερνητικέ και αντιπολιτευόμενε. Και ο εθνικιστικό τύπο επίση. Υπάρχει, η αλήθεια είναι ότι αυτό και αυτό είναι ενδιαφέρον, ότι είναι εσεί όμω ο τύπο που σχολιάζει και ήταν και πρώτο θέμα μαζί με τι δηλώσει Τραμπ και για την Ισπανία, όπω είπε, αλλά και για το Ιράν. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και η αντίδραση τη Ισπανία είναι ότι δεν λαμβάνει τόσο υπόψη τη αυτέ τι δηλώσει. Εδώ και περιμέναμε αυτά τα ζητήματα να ανακύψουν, βέβαια, λόγω του εκρηκτικού χαρακτήρα του Αμερικανού Προέδρου, όχι μόνο προ τον κύριο Σάντσε. Νομίζουμε ότι θα συμβεί αυτό αργότερα και με την κυρία Μελώνη.
9: Βέβαια, το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται στο μήνυμα που εξέπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς την Τουρκία. Βέβαια, η μεγάλη εικόνα αυτή τη συνόδου αφορά το ίδιο το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, καθότι οι ηγέτες πλέον καλούνται να βρουν τη χρυσή τομή σε μια περίοδο, λοιπόν, κατά την οποία οι διατλαντικές σχέσεις δοκιμάζονται, με ανοιχτά ζητήματα, τις αμυντικές δαπάνες, τον επιμερισμό των βαρών, αλλά και το ρόλο που καλείται να αναλάβει η Ευρώπη στην άμυνά της. Και όλα αυτά, βέβαια, το κλίμα αυτό δυναμητίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις νέες δηλώσεις που έκανε.

0: αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ήταν πολύ οργισμένος ο Αμερικανός πρόεδρος και πολύ έντονος στις δηλώσεις του όσον αφορά το Ιρανικό καθεστώς. Όπως είπες, απαντώντας σε ερώτηση για το αν συνεχίζεται η εκεχηρία, η εύθραστη εκεχηρία, αν συνεχίζει να ισχύει το μνημόνιο κατανόησης, είπε ότι όσον αφορά τον ίδιο, η εκεχηρία έχει τελειώσει. Ωστόσο, είπε ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών, Βίτκοφ και Κούσνερ, θα μπορούσαν να συνεχίσουν τη διαπραγματεύση. Είναι καλοί άνθρωποι, όπως είπε, αλλά θα πρέπει να έρχονται σε εμένα. Όσον αφορά εμένα, δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό. Χαρακτήρισε, χρησιμοποίησε, όπως είπες, πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς για το Ιρανικό καθεστώς. Τους είπε ψεύτες, καθάρματα, κακούς ανθρώπους. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό. Είπε επίσης ότι αν είχαν ένα πυρηνικό όπλο θα το είχαν χρησιμοποιήσει οι Ιρανοί, και ουσιαστικά εμφανίστηκε ως έτοιμος, θα λέγαμε, να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό και το παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι τεχνικές διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, του πρώην πνευματικού ηγέτη του Ιράν, που σκοτώθηκε την πρώτη μέρα των Αμερικανο-Ισραηλινών βομβαρδισμών. Αυτή ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη, στη γενέθλιά του, και υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξαναρχίσουν αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θα δούμε αν θα συμβεί αυτό μετά και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα. Αυτά έγιναν αρχικά από τους Αμερικανούς στο νότιο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές Ιράκ, Μπαντάρ Αμπάς, αλλά και στο νησί Κέσμα, για να απαντήσουν οι Ιρανοί με 85 χτυπήματα, πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων, όπως ανέφεραν οι φρουροί της Επανάστασης, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ. Όλων αυτών είχαν προηγηθεί τα πλήγματα των Ιρανών, των φρουροί της Επανάστασης εχθές, σε 3 δεξαμενόπλια, ανάμεσά τους ένα σαουδαραβικό και ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά, να χτυπηθεί ένα δεξαμενόπλιο του Κατάρ. Να θυμίσουμε ότι το Κατάρ είναι από τις δύο κυριότερες χώρες που έχουν μεσολαβήσει για το μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ Ιράν. Οπότε βρισκόμαστε στο σημείο αυτό και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την πλευρά του Ιράν μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποιες δηλώσεις από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, ο οποίος είπε ότι ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός των ΗΠΑ έναντι στο Ιράν έχει τελειώσει.
0: Καταλαβαίνουμε ότι όλα βρίσκονται σε ένα τεντωμένο σκηνή. Φυσικά στο επίκεντρο είναι και τα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο. Θα τα δούμε βέβαια αναλυτικά, γιατί και εκεί έχουμε ήδη τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών. Βέβαια, Έλενα, τώρα από το στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ δεν ξέφυγαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά η περίπτωση της Ισπανίας, όπου καταφέρθηκε με βαρύς χαρακτηρισμούς.
1: Αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες για το θέμα του Ιράν, ότι δεν βοήθησαν οι νατοϊκοί σύμμαχοι στην Ευρώπη στο Ιράν. Είπε ότι είχε επαφές, το είχε ζητήσει από την Βρετανία, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Από την Ισπανία, είπε, δεν υπήρξαν τηλεφωνήματα, γιατί εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις, και ξεκίνησε μια επίθεση κατά της Ισπανίας, λέγοντας ότι έχουν κοπεί ουσιαστικά οι εμπορικοί δεσμοί με την Ισπανία, και η Ισπανία κρατά μια πολύ σκληρή στάση όσον αφορά και τον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ. Θα το δούμε αυτό όταν θα με παίρνουν τηλέφωνο και θα παρακαλούν να ξαναξεκινήσουν οι εμπορικές μας σχέσεις, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Υπήρξε απάντηση από το Πρωθυπουργικό Γραφείο της Ισπανίας ότι αυτές οι δηλώσεις είναι business as usual για τον Αμερικανό πρόεδρο, και ότι προς το παρόν και ότι οι δεσμοί, οι πολιτιστικοί και άλλοι δεσμοί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι άρρηκτοι, ανάμεσα στους δύο λαούς. Όμως όμως υπήρξε και η παρέμβαση του Μαρκ Ρούτε, ο οποίος ήταν παρόν στις δηλώσεις αυτές, του επικεφαλής.

0: του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος παρέμβει με ένα πυροσβεστικό τρόπο, θα λέγαμε, λέγοντας ότι ακόμη και η Ισπανία έχει αυξήσει στο 2% το προϋπολογισμό της για το ΝΑΤΟ, και επίσης είπε ότι συνολικά φύγαν χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια της πολεμικής σύραξης με το Ιράν από ευρωπαϊκές χώρες, προσπαθώντας να δείξει στον Αμερικανό Πρόεδρο ότι οι ευρωπαϊκές χώρες βοήθησαν, οι ανατολικοί σύμμαχοι στην Ευρώπη βοήθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Mm-hmm. Να πάμε τώρα όμως, γιατί είχαμε και τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος Πρόεδρος ζήτησε την άρση των περιορισμών όσον αφορά τις εξαγωγές αμυντικού υλικού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενίσχυσης της συλλογικής ευθύνης χωρίς να διαταράσσεται η συνοχή της συμμαχίας. Κάτι βέβαια που προκάλεσε και την αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ.
0: Ακριβώς. Ο Ταγίπ Ερντογάν λοιπόν είπε ότι πρέπει, ότι η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας είναι ανάμεσα στις 10 μεγαλύτερες του κόσμου, και ουσιαστικά ότι πρέπει να αρθούν οι περιορισμοί ανάμεσα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, όπως είπε εντόνα, αναφερόμενος ειδικά στους περιορισμούς που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος δηλαδή στα συστήματα SAFE. Ο Ταγίπ Ερντογάν επίσης αναφέρθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό της Τουρκίας που θα ανέλθει στο 5%, είναι αυτό που για το ΝΑΤΟ που επιθυμεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επίσης αναφέρθηκε σε έναν σιδερένιο θόλο ανάλογα με αυτόν του Ισραήλ που θα κατασκευάσει η Τουρκία, και γι' αυτό το λόγο έχει προϋπολογισμό 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και επίσης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η Τουρκία έχει για μεσολαβητικό ρόλο και στη Μέση Ανατολή αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας, και στις δύο περιπτώσεις είπε ότι συμφωνεί απολύτως με τους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, και μάλιστα δήλωσε πρόθυμη να συνεχίσει και τη διαμεσολάβησή της και για τον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ είπε για τα στενά του Ορμούς ότι στηρίζει 100% τις προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ για την αποναρκοθέτηση των στενών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τώρα, Ντόνα, είναι επίσης σημαντικό να πούμε ότι στις δηλώσεις του αναφέρθηκε ξανά στον Πρόεδρο Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε και πάλι πολύ καλό του φίλο, και αναφέρθηκε και στη σχέση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Επίσης, όπως είπε, πολύ καλό φίλο του και έναν εξαιρετικό πρωθυπουργό σε περίοδο πολέμου, και είπε ότι απορεί πως αυτοί οι δύο δεν έχουν καλή σχέση, και είπε για τον Ταγίπ Ερντογάν ότι θα μπορούσε στην περίπτωση του πολέμου στο Ιράν να ήταν με την άλλη πλευρά, αλλά δεν το έκανε.
1: Τώρα το Reuters αναφέρει ότι είχαμε και την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Πιτ Χέγκσετ, με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, η οποία έχει ως σκοπό τη συζήτηση της πιθανής πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.
0: Ακριβώς, και αυτό δείχνει πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα για το Ισραήλ. Τώρα να θυμίσουμε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου τις τελευταίες ημέρες έχει δώσει αρκετές συνεντεύξεις σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Fox News και στο CNN, και έχει αναφερθεί στο γιατί δεν πρέπει η Τουρκία να πάρει αυτά τα αεροσκάφη, τα F-35. Αυτό θα αλλάξει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, όπως είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, και επίσης αναφέρθηκε στην επιθετικότητα της Τουρκίας στην περιοχή και κατά της Ελλάδας και στην κατοχή στην Κύπρο.
1: Έλενα, να πάμε να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ και στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν στο Ισραήλ, για αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα όσον αφορά και την αντίδραση του Ισραήλ και για την πιθανή πώληση αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία. Και επιστρέφουμε σε σένα για ένα σύντομο σχόλιο και για τις νέες δηλώσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία.
2: Είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι η πρώτη φορά που έχει εκδηλώσει τον θαυμασμό του και την εκτίμησή του προς τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό έχει κατά καιρούς σχολιαστεί εδώ πολλές φορές και άλλοτε πιο συγκρατημένα και άλλοτε όχι συγκρατημένα. Είναι δεδομένο ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ όσα χρόνια παρακολουθώ την κατάσταση και την εξωτερική πολιτική την Ισραηλινή, είναι η πρώτη φορά που τα μάτια του Ισραήλ ήταν πολύ στραμμένα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και βέβαια το θέμα ήταν τα F-35. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από τις δηλώσεις του Νετανιάχου που είχαν προηγηθεί πριν από μερικές ημέρες ξεκάθαρο ύφος που είπε στο Fox News ότι καλεί τον Τραμπ να μην δώσει τα F-35, είχε προηγηθεί μια μεγάλη ποσότητα δημοσιεύσεων, αναλύσεων, εκπομπών εδώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε μια εβδομάδα που να σας πω έτσι, να σας συνοψίσω ποιο είναι το κλίμα. Το κλίμα ήταν ότι δεν θα εκπλαγούν οι Ισραηλοί αν τελικά οι κινητήρες F-110 θα δοθούν από την Αμερική για να βοηθήσουν την Τουρκία να κατασκευάσει το ΚΑΜ.
3: Αυτός προς τους κινητήρες, αλλά για τα F-35 αλλάζει.
2: Αλλά για τα F-35 όμως αλλάζει το θέμα και πλέον είχαν σταθεί στην ζυγαριά.
1: Τώρα, Έλενα, ο κύριος Τραμπ ξαναθυμήθηκε και τη Γροιλανδία. Θα έπρεπε να βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι της Δανίας, είπε στο περιθώριο της Συνόδου.
0: Ναι, Ντόνα, να θυμίσουμε ότι αυτό είναι ένα θέμα που είχε προκαλέσει πέρσι πάρα πολύ μεγάλη ένταση στους κόλπους
1: ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ.
0: Ακριβώς. Αναφέρθηκε λοιπόν ξανά, επανήλθε όπως είπες. Είπε λοιπόν ότι θα έπρεπε, είναι πολύ σημαντική η Γροιλανδία, πάρα πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι σημαντική για τη Δανία και θα έπρεπε να είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα, έκανε και μια ιστορική αναφορά, λέγοντας ότι η Δανία καταλήφθηκε από τους Ναζί μέσα σε μόλις μία ημέρα και εμείς σώσαμε τη Γροιλανδία από τους Ναζί και δεν καταλαβαίνω γιατί τη δώσαμε πίσω. Υπήρξε αντίδραση από τη Δανία λέγοντας ότι η Γροιλανδία δεν είναι προσπόληση αλλά και από την τοπική κυβέρνηση στην Γροιλανδία.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα επιστρέψουμε στη συνέχεια του Δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη Διεθνή Επικαιρότητα. Η ώρα είναι 2:30 και όπως λέγαμε νωρίτερα, εκτείναξη 6% καταγράφουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου και το νέο σκηνικό ένταση στον Περσικό κόλπο πάνω από τα 78 δολάρια το Brent. Ενώ παράγοντες της αγοράς, Κωνσταντίνα Δημητρούλη, κάνουν λόγο για αύξηση και στις τιμές στην Αγγλία. Ποια είναι η εικόνα τώρα? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ουσιαστικά ανατρέπεται όλο το σκηνικό αποκατάστασης της ομαλότητας και της κανονικότητας που προσπάθησαν να χτίσουν τις τελευταίες εβδομάδες οι αγορές. Η αντίδρασή τους στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ήταν στη νέα αυτή κατάσταση έντασης άμεση και όπως άλλωστε αναμενόταν και εκρηκτική. Η άνοδος ξεπέρασε το 6%, ξεπερνάει το 6% στις αγορές πετρελαίου. Το Brent εκτινάχθηκε ακόμα και πάνω από τα 79 δολάρια το βαρέλι, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών εβδομάδων. Αυτή τη στιγμή κυμαίνεται σε 78,6 δόνα, καταγράφοντας άνοδο μεγαλύτερη του 5%, ενώ σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το 9%. Να σημειωθεί ότι στις αρχές του μήνα η τιμή υποχώρησε ακόμα και κάτω από τα 70 δολάρια, δηλαδή στα προπολεμικά επίπεδα. Τώρα στην ελληνική αγορά, πώς είναι αυτή τη στιγμή
1: αυτό
4: η κατάσταση?
1: Αυτό δεν το έχουμε δει πάντως, τουλάχιστον εδώ στις Αγγλίες, στη χώρα μας.
4: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Περιμένουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, στην ελληνική αγορά, παράγοντες της αγοράς χοντρικής εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν ανατιμήσεις, ξεκινώντας από τις τιμές χοντρικής. Προς το παρόν, πάντως, στην Αγγλία η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,95. Μία τιμή, βέβαια, που σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως και στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι καταναλωτές θα συναντήσουν πρατήρια με τιμές ακόμα και κάτω από τα 1,80 ευρώ για την αμόλυβδη. Η μέση τιμή τώρα του ντίζελ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ανέλθει στα 1,77 ευρώ το λίτρο. Να θυμίσουμε τώρα ότι από την 1η Ιουλίου δεν ισχύει πλέον η επιδότηση των 16 λεπτών. Το κρίσιμο τώρα ερώτημα που τίθεται πλέον δεν είναι μόνο αν θα υπάρξουν νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και νέο ενδεχομένως κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, αλλά αν η κρίση θα εξελιχθεί πλέον σε μια διαρκή απειλή για τις ενεργειακές ροές πετρελαίου από την κρίσιμη αυτή ενεργειακή αρτηρία Ντόνα. Σύμφωνα με την ναυτιλιακή αγορά, ήδη σήμερα 4 δεξαμενόπλια πετρελαίου και φυσικού αερίου είτε έχουν αναστρέψει την πορεία τους, είτε απέφυγαν να περάσουν από τα στενά. Πάντως, το νέο σκηνικό έντασης Ντόνα, όπως και να έχει, ανατρέπει τις προσδοκίες πρώτων για πλεόνασμα προσφοράς και μεταβάλλει σαφώς τις αποφάσεις ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων και φορτίων, κρίσιμων φορτίων για την παγκόσμια αγορά, που σημαίνει ότι επιστρέφουν στην τιμή η Ντόνα τα ασφάλιστα κινδύνου επιπλέον από τις ήδη επιβαρημένες τιμές.
1: Και καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά θα μετακυλήσουν στον τελικό αποδέκτη που είναι οι καταναλωτές.
4: Κωνσταντίνε, να δούμε πόσο θα διαρκέσει η Ντόνα και με ποιο ποσοστό θα μετακυλήσουν όλα αυτά στην Αγγλία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Δημητρούλη. Εμείς θα μείνουμε στα θέματα της οικονομίας. Άμεση λύση στο ζήτημα με τα δέματα από την Κίνα, τα οποία μετά την επιβολή τέλους των 3 ευρώ έχουν συσσωρευτεί στα τελωνία. Προανήγγειλε μέσω του Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, Δημήτρης Μαρκόπουλος. Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μεταβατικό καθεστώς και οι προσπάθειες που γίνονται θα φέρουν σύντομα αποτελέσματα, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες για τους πολίτες. Πάμε να ακούσουμε ακριβώς τι δήλωσε ο κύριος Μαρκόπουλος.
5: Γίνονται προσπάθειες και άμεσα θα υπάρξουν αποτελέσματα, θα τα δουν τα πακέτα τους οι συμπολίτες μας. Υπάρχει μια αλλαγή καθεστώτος, υπάρχει μια λογική νέα πολιτική, η οποία έχει να κάνει με τον τρόπο που έρχονται όλα αυτά τα αγαθά στη χώρα μας. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ταλαιπωρίες, είναι προβλήματα τα οποία η δημόσια διοίκηση επιδιώκει και θα λύσει γρήγορα. Mm-hmm. Λίγη υπομονή, θα ολοκληρώσουν όλα αυτά.
1: Να πάμε τώρα και στην πολιτική επικαιρότητα. Στα ύψη παραμένει το θερμόμετρο. Στο επίκεντρο του πολιτικού σκηνικού βρίσκονται εκλογικά διλήμματα, εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις περί μετεκλογικών συνεργασιών. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης βρέθηκε και ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή ποινικού κώδικες. Και όλα αυτά λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 2019. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
6: Καλό μεσημέρι. Κλιμακώνει λοιπόν η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς μετά τις επιθέσεις συγκεκριμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τον Αλέξη Τσίπρα, και στις πολιτικές που ακολούθησε την περίοδο της διακυβέρνησης, αναδεικνύοντας και έτσι τον πρώην Πρωθυπουργό σε βασικό αντιπολιτευτικό πόλο. Και στο στόχαστρο, όπως είπε και εσύ, βρέθηκε ο κ. Τσίπρας, τον οποίο κατηγορεί η κυβέρνηση για καταπαραγγελία νομοθέτηση αλλαγή στους ποινικούς κώδικες στη λίγο πριν κλείσει η Βουλή το 19. Και σήμερα ο κ. Γεωργιάδης, με μακροσκελή τον άρτηση, έκανε επίθεση στα πραγμένα και την ηθική του κ. Τσίπρα, ως απάντηση στην κριτική που δέχθηκε για τοξικότητα και αναφορές περί της ψήφισης των ποινικών κωδίκων από τη Βουλή. Έκανε ιδιαίτερη μνήμα στις αναφορές του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Κοντονή, που χαρακτήρισε στίγμα και όνειδο στην απόφαση να ψηφιστούν οι κώδικες παραμονές των εκλογών και αργότερα τον τρόπο με τον οποίο μεθοδέθηκε και ψηφίστηκε ο νέος ποινικός κώδικας. Μάλιστα, ο Υπουργός Υγείας είπε πως μέσα στο σαφώς, πως βάσει το λεγόμενο και του κ. Κοντονή, ο Αλέξης Τσίπρας δωροδοκήθηκε για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες. Mm-hmm. Ο κ. Τσίπρας έρχεται και λέει: εγώ με την εντυμότητά μου θα φέρω κάποια δισεκατομμύρια στη χώρα. Πριν κλείσει η Βουλή, έκανε το αντίθετο της εντυμότητας, είπε ο κ. Μαρινάκης εχθές σε δηλώσεις του στο Sky, ενώ και σήμερα σε συνέντευξή του στο Μανιφέστο, ο κ. Μαρινάκης ξεκαθάρισε πως δεν συμμερίζεται την πολιτική περί του νέου πολιτικού διπόλου. Δεν είναι υποστηρικτής, είπε, της πολιτικής ανάλυσης με γηπεδικούς όρους, σημειώνοντας πως η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 19 και 23, επειδή έπεισε τους πολίτες για το πρόγραμμά της και όχι λόγω πολιτικών συσχετισμών. Στρέφοντας και τα βέλη του προς τους κύριους Ανδρουλάκη και Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης σημείωσε πως ο άλλος πόλος δεν άλλαξε την πραγματικότητα ποτέ. Το μόνο που αλλάζει, είπε κατά καιρούς, είναι ο εκφραστής του. Τον εξέφραζε ο κύριος Τσίπρας, μετά ο κύριος Ανδρουλάκης και τώρα πάλι ο κύριος Τσίπρας. Και όπως υποστήριξε, πρόκειται για τον πόλο της τοξικότητας, των ανέξοδων υποσχέθειων και του λαϊκισμού. Συνέδρισε ένα εξωτερικό εκπρόσωπο που αναλαμβάνει πάντως πως ο διοικητικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει αυτοδυναμία, την οποία χαρακτηρίζει μονόδρομο για την αποτελεσματική διακυβέρνηση της χώρας.
1: Και φυσικά ένα θέμα το οποίο απασχολεί το κυβερνητικό επιτελείο είναι και η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Είχαμε σήμερα και τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτό.
6: Βεβαίως, από όσο είναι το θέμα, βέβαια, διαπιστώνουν στη Νέα Δημοκρατία πως λίγο θα επηρεάσει τις πιθανές ψήφους που θα πάρει ο κ. Σαμαράς από τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, βλέπουν και συνεχίζονται και εκεί οι τοποθετήσεις από κυβερνητικά στελέχη πως βασική στόχευση του κ. Σαμαρά είναι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης.
1: Και λύθηκε και η παρεξήγηση εντός εισαγωγικών που υπήρξε ανάμεσα στον κ. Μαρκόπουλο και τον κ. Γεωργιάδη με αφορμή το τένις και τον κ. Κασελάκη.
6: Εκεί βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα. Είχαμε και σήμερα και άλλες γνώσεις να πούμε για την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη στην ΟΚΑ και τον κ. Τσίπρα και όχι μόνο για την υπόθεση αυτή του παιχνιδιού τένις που είχε με τον κ. Κασελάκη. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ώρα που στονίζουν κυβερνητικά στελέχη να υπάρχουν εσωκομματικές διαφωνίες στο επίπεδο της κυβέρνησης ακόμα και για τέτοιου χαμηλού επίπεδου πολιτικής.
1: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς κυρίες και κύριοι θα πάμε να ακούσουμε πώς σχολίασε την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, εδώ στο News Radio 105,8.
5: Νομίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς κάνει ένα ακόμα λάθος. Θεωρώ ότι θα είναι πλέον είναι λυμένη, φαίνεται η απόφαση του. Υπήρξε η συμβολιογραφική πράξη, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με το γεγονός ότι πήγε στον Άριο Πάγο ο κύριος Σαμαράς. Θεωρώ ότι είναι ένα λάθος το οποίο δεν θα έπρεπε να το κάνει, ειδικά ένας πολιτικός του διαμετρήματος του Αντώνη Σαμαρά. Έχω εκφράσει κατά καιρούς και επαναλαμβάνω πολλές αντιρρήσεις γύρω από τον πολιτικό περίγυρο αυτό το διάστημα του τέως πρωθυπουργού. Πιστεύω ότι θα είναι όμως ένα κόμμα το οποίο, επειδή οι προσωπικές διαφορές δεν συνιστούν πολιτική, δεν θα επιτύχει τους στόχους του.
1: Ερωτηθεί σε σχέση με το σχόλιο που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο υφυπουργός για το τένις Γεωργιάδη Κασελάκη, εξήγησε.
5: Κοιτάξτε, με τον Άδωνη είμαστε και παραμένουμε πολύ καλοί φίλοι. Τον εκτιμώ και είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εγώ χρωστάω. Έχει δώσει αγώνες για εμένα όταν κάποια πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Η επισήμανσή μου απλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν πρέπει να δίνουμε μία αίσθηση στον πολίτη ότι πολιτικά υπάρχει μία ένταση, όμως από πίσω κατά κάποιο τρόπο εμείς έχουμε μία άλλη στάση απέναντι στους πολιτικούς μας αντιπάλους. Κανένας δεν είπε, ούτε και εγώ προφανώς, ότι δεν μιλάμε και δεν έχουμε μία σωστή σχέση κοινωνικά με τους απέναντί μας πολιτικά. Όμως από το να κάνουμε τόσο στενή παρέα και να υπάρχουν μία σειρά από καθημερινές δραστηριότητες, είναι ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι και της πολιτικής μας τοποθέτησης. Σε κάθε περίπτωση με τον Άδωνη μιλήσαμε, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
1: Τώρα μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές του 2019. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία.
7: Καλό μεσημέρι, Τόνα. Στις 10.30 ήρθε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στον Άριο Πάγο και κατέθεσε τη μηνυτήρια αναφορά, όπως είπες. Είναι σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Υγείας ότι ο Αλέξης Τσίπρας χρηματίστηκε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα λίγες ημέρες πριν τις εκλογές του 2019. Ο κύριος Βελόπουλος αναρωτήθηκε πώς γίνεται να μην έχει παρέμβει ήδη η δικαιοσύνη. Έκανε λόγο για αλληλοκβιασμού σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, μίλησε για σκάνδαλο, για τεράστιο σκάνδαλο και σημείωσε μεταξύ άλλων ότι από τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα ευνοήθηκε και γνωστός ολιγάρχης Ντόνα.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ στην Αθήνα επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδειχθεί η σπουδαιότητα των δημόσιων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Λεκανοπεδίου. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι. Για το ΠΑΣΟΚ, η αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί προτεραιότητα, υπογράμμισε από την κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επέκρινε την κυβερνητική πολιτική, είπε ότι είμαστε πρωταθλητές σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη. Εξαπέλυσε επίθεση στον Άδωνη Γεωργιάδη για μηχανισμό προπαγάνδας στο Υπουργείο Υγείας και fake news εναντίον του ΠΑΣΟΚ, ότι δήθεν δεν ψήφισε την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών και εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Ζήτησε την παρέτηση του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας ο κ. Ανδρουλάκης για διασπορά ψεμάτων. Υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι χρειάστηκε να περάσουν 6 χρόνια και να φέρει το ΠΑΣΟΚ 24 φορές στη Βουλή την τροπολογία για τα βαρέα και ανθυγιεινά των υγειονομικών για να πράξει η κυβέρνηση το αυτονόητο.
1: Βλέπουμε πάντως το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους απέναντι στις κυβερνητικές επιλογές με αιχμή τα θέματα της καθημερινότητας, το λέγαμε και χθες, με το κόμμα να κλιμακώνει την κριτική και για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, Λίνα.
8: Ναι, ακριβώς με αιχμή την οικονομία, η Χαριλάου Τρικούπη κλιμακώνει την κριτική της με επίκεντρο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Ζητούν απολογισμό για το που πήγε κάθε ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια που είχε στην διάθεσή της η χώρα μας. Και την Παρασκευή στην Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να ασκήσει σφοδρή κριτική σε πεπραγμένα της κυβέρνησης. Απόψε από το επαγγελματικό επιμελητήριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει 7 παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε και εμείς μαζί ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά την επίσκεψή του στις κεντρικές υπηρεσίες του ΕΚΑΒ.
9: Το ΠΑΣΟΚ τώρα και 6 χρόνια κατέθεσε 24 φορές την τροπολογία να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγινά οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι νοσηλευτές. 24 φορές η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε. Είπε όχι η κυβέρνηση. Αντί να ζητήσει συγγνώμη για την καθυστέρηση 6 ολόκληρων ετών, έφτιαξε ένα μηχανισμό προπαγάνδας με fake news ότι αυτό που ζητούσαμε όταν το έφεραν στη Βουλή δεν το στηρίξαμε. Και μάλιστα αυτή η προπαγάνδα να εκπορεύεται ακόμη και από συνεργάτες του ίδιου του Υπουργού. Δεν θα επιτρέψουμε το Υπουργείο Υγείας να μετατραπεί σε Υπουργείο Προπαγάνδας του Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Στην εκπομπή με πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και σχολίασε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κατέχει την τρίτη θέση. Να τον ακούσουμε.
10: Εμείς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών. Από την αρχή ξέραμε ότι είναι ένα δύσκολος αγώνας, αλλά ξέρετε, η πολιτική είναι κατεξοχήν το πεδίο των μεγάλων ανατροπών. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί μόνο αν είσαι πρώτος μπορεί να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή.
11: Ναι, αλλά σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας. Σας περνάει στη στροφή ο Τσίπρας.
10: Και πριν 20 μέρες μας πέραγε και η Καρυθιανού, που τώρα είναι πίσω σε όλες τις δημοσκοπήσεις και με μεγάλη διαφορά.
11: Ναι.
10: Το είχαμε πει. Είναι λογικό να υπάρχει μια προσωρινή δημοσκοπική επαναδιάταξη. Το είχαμε δει και με τον Κασελάκη, ξεφούσκωσε. Το είχαμε δει και με την Κωνσταντοπούλου, ξεφούσκωσε. Όταν δεν έχεις πραγματική πολιτική, όταν κάνεις copy-paste προγράμματα άλλων κομμάτων.
1: Πάμε τώρα και στη Βουλή, όπου νωρίτερα συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την υπόθεση των υποκλοπών, προκειμένου να αποφασίσει επί των αιτημάτων που είχε καταθέσει η αντιπολίτευση για την κλίση συγκεκριμένων προσώπων. Τι αποφασίστηκε, θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μέσα σε κλίμα ένταση συζητήθηκε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης για κλίση του Ταλ Τίλιαν και του Γρηγόρη Βημοντελιάδη για την υπόθεση των υποκλοπών, το σκάνδαλο όπως το χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση. Αίτημα το οποίο τελικά απέρριψε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε ετηθεί την κλίση των δύο ανδρών στην Επιτροπή Θεσμών για την υπόθεση των υποκλοπών, με την πλειοψηφία ωστόσο να υποστηρίζει πως κανείς από τους δύο δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, όπως ορίζει ο κανονισμός της στο άρθρο 43α, ενώ την ίδια στιγμή επισημαίνει πως η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Πάνελ Πούρας ανέφερε πως η κλίση προσώπων είναι υποχρεωτική μόνο εφόσον περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της Επιτροπής, εάν είναι δηλαδή λειτουργή του κράτους ή δημόσια πρόσωπα. Πού στηρίζεται η κλίση που ζητάτε, επειδή έδωσε συνέντευξη ένας ιδιώτης? Αυτό είναι θέμα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, διερωτήθηκε ο κ. Μπούρας και πρόσθεσε ότι η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη και μάλιστα σε δεύτερο βαθμό. Θα μπορούσα να την πάρω και μόνος μου την απόφαση και να μην συγκαλέσω την Επιτροπή κατά την κρίση μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Επιτροπής. Την απόδειξη των αιτημάτων της αντιπολίτευσης εισηγήθηκε από τη νέα εκμέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, τονίζοντας πως αφενός η Τίλιαν Δημητριάδης δεν είναι δημόσια πρόσωπα και αφετέρου πως δεν έχει να προσθέσει κανένας τίποτε ουσιώδες, καθώς όλα έχουν ήδη υποθεί. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης από το 22 είπε ο κ. Βορύδης, όταν παραιτήθηκε δηλαδή από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, δεν έχει δεν έχει δημόσια ιδιότητα. Έχει έρθει δύο φορές και έχει πει ότι δεν έχει να πει τίποτε παραπάνω στη Βουλή και πρόσθεσε θα τον φωνάξουμε εκ νέου επειδή έδωσε δημόσια συνέντευξη. Οι συγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης Δόνα πάντως μίλησαν για τη δημοκρατική διαδικασία και παραβίαση του κανονισμού της Βουλής, εμένοντας την υποχρεωτική κλίση των δύο ανδρών, του κυρίου Τίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη, στη βάση του δικαιώματος που δίνει ο κανονισμός με τη συμπλήρωση των δύο πέπτων. Αποχωρούμε από την Επιτροπή, είπε ο Παναγιώτης Δουδονής από το Πασόκ, υπογραμμίζουν ενώ στο ίδιο μήκος κύματος δήλωσαν αποχώρηση και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, θεωρώντας ότι συνολικά η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και το Προεδρείο, ο πρόεδρος μάλλον ο κύριος Μπούρας, ουσιαστικά παραβιάζουν τον κανονισμό και μίλησαν όλοι τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκάλυψη, μπάζωμα και μεθοδευμένο φάψιμο της υπόθεσης της αλήθειας. Να πω τέλος ότι ο κύριος Δημητριάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είπε χαρακτηριστικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μία φορά στον Άριο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα. Πόσες φορές είναι αρκετές στους συμφήνοντες της αντιπολίτευσης. Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια, αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι ακολουθεί αυτή την τακτική όπως και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαιτίας της δραματικής συρρήγνωσης των ποσοστών κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ντόνα.
1: Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για το θέμα είχαμε και την ανακοίνωση από τον Βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας του κ. Δουδονή για ακραία μεθόδευση σχετικά με την υπόθεση. Κάνει λόγο στην ανακοίνωσή του. Τη θέση ότι η δημοκρατία αποτελεί το μοναδικό πολίτευμα που διασφαλίζει την πρόοδο, επειδή δίνει φωνή στους πολλούς, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Μάλιστα, Κατερίνα Φρύσα χαρακτήρισε τη δημοκρατία αθάνατη, αρχαιοληνική εφεύρεση. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό σας μεσημέρι. Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα εκείνο που από την αρχαιότητα μέχρι τώρα δεν έχει γνωρίσει ποτέ νηνεμία. Ωστόσο, ξεπερνά τις δυσκολίες, δίνει τον αγώνα της και πάντοτε επικρατεί. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος της δημοκρατίας στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου του Economist. Μάλιστα, ο πρόεδρος της δημοκρατίας αναφέρθηκε ότι είναι το καλύτερο πολίτευμα, βεβαίως γιατί διασφαλίζει την ελευθερία των πολλών, τις διαφορετικές απόψεις και ότι διαφορετικό και διαφωνία δεν σημαίνει διχασμός. Και κάλεσε όλους να στηρίξουμε τη δημοκρατία αυτή, απαντώντας και αντιμετωπίζοντας απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα, τα οποία φαίνονται υποκριτικά, ωστόσο οδηγούν σε εθνικές τραγωδίες. Η δημοκρατία είναι εκείνο το ύψιστο πολίτευμα το οποίο διασφαλίζει την ελευθερία και την ελευθερία γνώμης όλων μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και να ακούσουμε τον κύριο Τασούλα.
14: Οι ολιγαρχίες και οι απολυταρχίες μοιάζουν στιβαρές, ισχυρές, στερημένες όμως από εκείνον τον αέρα της ελευθερίας, τον ίδιο που άλλοτε αδικεί και άλλοτε δικαιώνει, καταλήγουν αναπόφευκτα σε εθνικές κρίσεις και αδιέξοδα. Η δημοκρατία αντίθετα, ακριβώς επειδή ακούει τους πολλούς, παραμένει το μόνο πολίτευμα που εγγυάται την πρόοδο. Παραμένει ακόμη και σήμερα η ισχυρότερη εγγύηση για την ασφάλεια και την ευημερία μας. Αυτό είναι το βαθύ και διαχρονικό νόημα αυτής της αθάνατης εφεύρεσης της αρχαίας Ελλάδας, της δημοκρατίας.
1: Επιστρέφουμε στη Βουλή. Καθώς νωρίτερα στη Διακομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μίλησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Χινάς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για το τι ακριβώς είπε, θα μας ενημερώσει ο Νίκος Τσιμπίδας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ένα μήνυμα προς δύο κατευθύνσεις. Το ένα προς τους αγρότες και το δεύτερο προς τους επιτίδιους, όπως είπε ο κ. Σκηνάς. Να ξεκινήσουμε με την αναφορά του Υπουργού για τους αγρότες, που έχει και ειδήσεις. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με τον κ. Σκηνά, η Ελλάδα εξασφαλίζει περισσότερο από 61 εκατομμύρια για τη στήριξη των παραγωγών απέναντι στις αυξήσεις του κόστου των λιπασμάτων. Επίσης, η Ελλάδα θα πάρει επιπλέον, εξασφάλισε 21 εκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους, τα οποία θα συμπληρωθούν και με 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους όσον αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον αγροτικό τομέα. Και επίσης είπε ότι τον Ιούλιο ανοίγει η νέα πλατφόρμα, το νέο σύστημα με τελείως διαφορετική φιλοσοφία, βασισμένη πλέον σε προσυμπληρωμένα στοιχεία, σε αυτόματες διασταυρώσεις και αξιοποίηση δημόσιων μητρών. Άρα, ένα νέο σύστημα, Αντώνα, και οι περισσότεροι κοινοτικοί πόροι για τους αγρότες. Τώρα, για τους επιτίδες, όπως είπες και εσύ, ο Υπουργός είπε ότι η ανοχή τελείωσε, οι επιτίδοι τελείωσαν, τα λαμόγια, χρησιμοποίησα ακριβώς αυτή τη λέξη, τελείωσαν, και αυτό το έχουμε κάνει πράξη παρά τις κασάνδρες που προέβλεπαν ότι θα αποτύχουμε. Ο κύριος Χινάς υποστήριξε ότι η χώρα πλέον μπαίνει σε μια νέα εποχή και είπε ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να πληρώνει περισσότερα επειδή πληρώνει πλέον σωστά, και αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από εδώ και στο εξής. Κατέληξε λέγοντας πως πλέον η χώρα χρειάζεται ένα νέο εθνικό συμβόλαιο με την ελληνική παραγωγή, ένα σχέδιο που θα κοιτάζει στο 2035 και όχι μόνο μέχρι τις επόμενες εκλογές.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Οι ανατροπές και οι εκπλήξεις συνεχίζονται στη διοργάνωση. Η Αργεντινή με τον ασυναγώνιστο Λιονέλ Μέση να την οδηγεί και με επική ανατροπή νίκησε την Αίγυπτο. Πήρε τη θέση της στους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Εκεί θα βρει την Κυριακή 12 του μήνα την Ελβετία, η οποία απέκλεισε την Κολομβία με 4-3 στα πέναλτι. Δεν ξέρω, Δημήτρη Κάιμα, εάν κάποιος σου ζητούσε να του δείξεις γιατί το ποδόσφαιρο τελικά είναι ο βασιλιάς των σπορ, εάν θα τον παρέπεπες στο Αργεντινή-Αίγυπτος. Ήταν το παιχνίδι με κεφαλαία το παιχνίδι μέχρι τώρα της διοργάνωσης.
16: Καλησπέρα καταρχήν. Ναι.
1: Καλό μεσημέρι.
16: Νομίζω, το πιστεύω ότι είναι ως τώρα το παιχνίδι όψης φραγίδας στο Μουντιάλ. Όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, το ίδιο θα λέγαμε. Αν είχε προκριθεί η Αίγυπτος, θα ήταν η έκπληξη όλων των Μουντιάλ, ή τέλος πάντων μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις. Δίκαια θα ήταν, έτσι. Αλλά από πλευράς ονομάτων, λέω, θα ήταν από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις και μάλιστα σε αυτή τη φάση. Από την άλλη, με τον τρόπο που προκρίθηκε η Αργεντινή, πάλι έτσι μένει στη μνήμη μας, είτε είμαστε Αργεντινοί, είτε είμαστε Αιγύπτιοι, είτε είμαστε ουδέτεροι. Υπάρχουν εξαιρετικά βιντεάκια, να είναι καλά τα social media, είναι από τα καλά τους, που δείχνουν σε πόλεις Αργεντινής να είναι κάτω στους δρόμους. Οι Αργεντίνοι δεν το πιστεύανε και αυτοί, έτσι όπως έγινε αυτή η πρόκριση. Και εδώ που τα λέμε, έχει παράπονα η Αίγυπτος. Ναι. Κατ' εμέ, μάλλον δικαία, θα μπορούσε να ήταν 3-0 το παιχνίδι και όταν μιλάγαμε τελείως διαφορετικά σήμερα για την πολύ πολύ πολύ μεγάλη πρόκριση της Αιγύπτου. Το ΒΑΡ αυτό έδειξε, οπότε το δεχόμαστε. Νομίζω ότι εκεί ήταν έτσι άδικο για την πλευρά των Αιγυπτίων. Όχι ότι υπήρχε σπρόξιμο, έτσι, αλλά νομίζω ότι ήταν αδικία για την Αίγυπτο. Και από την άλλη, το βραδινό παιχνίδι, το μεταμεσονύχτιο μάλλον, ήταν ίσως το πιο αμφίροπο, αλλά και το πολύ και το σούπα. Έτσι. Και σούπα δεν είναι για το καλοκαίρι που είναι υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά παρόλα αυτά, στα πέναλτι και εκεί υπήρχε έτσι η αγωνία για τα ποια ομάδα θα προκριθεί. Η Κολομβία ήταν το φαβορί, αλλά τελικά η Ελβετία είναι περισσότερο ομάδα και πήρε την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή, που και εδώ νομίζω θα είναι ματσάρα.
1: Το θέμα είναι ότι με αυτά που μας περιγράφεις καταλαβαίνουμε ότι το Μουντιάλ μπαίνει ουσιαστικά στην πιο κρίσιμη καμπή του και δεν ξέρω τι να περιμένουμε από εδώ και μπρος και ποιες ομάδες είναι ικανές για να φτάσουν μέχρι το τέλος. Ναι.
16: Κοίταξε, τώρα σήμερα έχουμε ρεπό, να το πούμε έτσι, εργασιακά. Αύριο είναι το πρώτο παιχνίδι, Γαλλία-Μονακό. Η Γαλλία είναι το φαβορί για το Μουντιάλ, οπότε και για το αυριανό παιχνίδι, όμως και το Μαρόκο δεν είναι κάποια ομάδα που έχει δείξει ως τώρα, τα τελευταία χρόνια γενικότερα, ότι δεν πρέπει να την υπολογίζεις. Είναι μεγάλη δύναμη της Αφρικής. Στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε πάει στα ημιτελικά, κατέκτησε πριν από ένα χρόνο το κύπελο Αφρικής. Εδώ αποδίδει καλό ποδόσφαιρο και δεν νομίζω η Γαλλία να πει θα έχουμε ένα ευχάριστο απόγευμα, βραδάκι μάλλον, ίσα ίσα και οι Μαροκινοί είναι γαλλοαναθρεμένοι. Καταλαβαίνουμε και για τους Μαροκινούς σε εθνικό επίπεδο τι θα σημαίνει μια πρόκριση κόντρα στη Γαλλία, οπότε νομίζω αυτή θα είναι μια πολύ μεγάλη, να το πω λαϊκά και ποδοσφαιρικά, ματσάρα. Αλλά και η Αγγλία, δεν μπορείς τώρα καμία από τις 8 έτσι να πεις ότι είναι αμελητή αποσότητα και δεν περιμένετε υπολογίες.
1: Και αυτό νομίζω που έχουμε δει και μέχρι τώρα μέσα στο γήπεδο, ότι όλες οι ομάδες το θέλουν και το θέλουν πολύ να φτάσουν στο τελικό.
16: Και η Αργεντινή δεν έχει περάσει αυτό που λέμε την μεγάλη ομάδα. Ως τώρα, δηλαδή μόχθησε την ακτή να την, το πράσινο ακροτήρι να το προσπεράσει. Μόχθησε την Αίγυπτο. Στα παιχνίδια, στο ομίλους δεν ήταν πάλι κάποιες σπουδαίες ομάδες. Οπότε επιφυλάσσουμε για την Αργεντίνη και αν υπάρχει από εκείνη την πλευρά, από τον ομιλό της, τον ευρύτερο, μια καλύτερη ομάδα. Δηλαδή νομίζω αν το θέλει να κάνουμε μια πρόκριση έτσι, να πάει στο μέλλον, μια ευρωπαϊκή μονομαχία Αγγλίας-Γαλλίας ίσως είναι ένα το πιο πιθανό σενάριο.
1: Μένει να τα δούμε και θα είμαστε και εδώ αύριο, Δημήτρη, να τα συζητήσουμε ξανά. Βεβαίως. Με τα νέα δεδομένα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρης Καϊμάς. Λοιπόν, και στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στο αστυνομικό δελτίο, διασωληνωμένος με βαρύ τραύμα στο κεφάλι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικής ο 20χρονος που τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά έπειτα από καταδίωξη στο Άργος. Η Πέγγι Προύσαλη θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Πέγγι? Καλό μεσημέρι.
17: Σήμερα τώρα αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Άργους. Κρίθηκε όμως η κατάσταση κρίσιμη, γι' αυτό και έγινε διακομιδή στο θριάστιο νοσοκομείο, όπου είναι σε κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός. Μιλάμε για την υπόθεση που εκτελήθηκε στις 2.30 τα ξημερώματα και μετά εδώ στην περιοχή του Άργους από την Πυργέλα. Μέσα στο Άργος, μέσα στην πόλη του Άργους, και είχε κατάληξη ένα χώρο στάθμευσης μεγάλου σούπερ μάρκετ εδώ στην περιοχή, όπου ο νεαρός εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του προσπαθώντας πριν να εμβολήσει, να επιχείρησε να εμβολήσει υπηρεσιακά οχήματα και θέτοντας σύμφωνα και με το δελτίο τύπου της αστυνομίας σε κίνδυνο τους αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός των περιπολικών. Έφυγε πεζός, μάλιστα αναρριχήθηκε σε ένα μανδρότυχο. Οι αστυνομικοί όμως πυροβόλησαν με αποτέλεσμα να βρουν οι σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού. Τώρα να πω ότι όπως ορίζει αυτόφορη διαδικασία, οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Θα εξεταστεί από την ένορκη διοικητική εξέταση αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες εμπλοκής και αν η χρήση θανατηφόρας βίας ήταν η έκτατη και αναλογική λύση. Είναι μια υπόθεση η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και βεβαίως ευχηθούμε τα καλύτερα για τον νεαρό.
1: Φυσικά τώρα. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Πέγγι Προύσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και βγαίνουμε ξανά γρήγορα εκτός συνόρων, να πάμε στη Βενεζουέλα, εκεί που πραγματικά σαν από θαύμα μία μητέρα με τα τρία παιδιά της ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα συντρίμια του σπιτιού τους. Έλενα Λεβίζου, 11 ημέρες μετά τους διπλούς φωνικούς σεισμούς.
18: Ακριβώς, πραγματικά πρόκειται για θαύμα. Μία νεαρή μητέρα με τα τρία μικρά παιδιά της η ίδια είπε, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι τα θύλαζε και έτσι κατάφεραν τα παιδάκια να επιβιώσουν στα ερείπια του σπιτιού. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς τρεφόταν η ίδια ή πώς είχαν εξασφαλίσει ότι έχουν νερό. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές λένε ότι πραγματικά είναι κάτι το οποίο φυσικά δεν συνηθίζεται μετά από 11 ημέρες στα ερείπια, μετά από τους δύο ισχυρότερους τους σεισμούς στα 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες εντόνα και για μία Ελληνίδα που ανασύρθηκε μετά από 13 ημέρες από τα συντρίμια του σπιτιού της. Ωστόσο η ελληνική κοινότητα και ο ιερέας της περιοχής ψάχνουν να βρουν πού ακριβώς έχει μεταφερθεί. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, πάντως οι νεκροί έχουν ανέλθει σε 3.600 και οι τραυματίες ξεπερνούν τις 6.000 και οι άστιγοι τις 18.000. Να σου μεταφέρω τον όμως και μία είδηση που μετέδωσε πριν από τώρα μόλις μεταδίδει το πρακτορείο Reuters και αφορά μία επίθεση όπως φαίνεται στο σχολείο της Βαβαρίας στη Γερμανία με πολλούς τραυματισμούς και έχει συλληφθεί ένας ύποπτος. Αυτές όμως είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα ενημερωθείτε εδώ στην διάρκεια του προγράμματος του Earth News Radio. Ο καιρός. Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Πρόσχερη μεταβολή προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με βροχές, σποραδικές καταιγίδες από την αρχή της μέρας σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, σποράδες, το βορειοανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι στην Εύβοια και την ανατολική στερεά. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και τα βόρεια.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτινή μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από τον Βόρειο Εύρο στους 101 FM και από την πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ μέσα από το διαδίκτυο, από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Είμαστε εκεί κοντά σας. Το Μπαρέρτ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Πίσω από την μπάρα, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές, ο Φώτης Άντζας. Και το σημερινό κοκτέιλ ξεκίνησε με μια καταπληκτική μπαλάντα, το You're Not Alone, από την σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια Mavis Staples, γεμάτη μπαλάντα από gospel και soul μουσική. Κυκλοφόρησε το 2010 και περιλαμβάνει το ομώνυμο εμβληματικό κομμάτι που ακούσατε. Η Staples είναι γνωστή τόσο για τη σπουδαία καριέρα της με το οικογενειακό συγκρότημα που είχε The Staples Singers, όσο και για τη βαθιά της σύνδεση με το κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχε συνεργαστεί για αυτήν τη δουλειά με τον Jeff Tweedy, έναν τύπο που είναι ουσιαστικά ο ηθήνων νους ενός εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος, τον Wilco. Έχουμε ακούσει Wilco σε αυτήν την εκπομπή, ο οποίος Jeff Tweedy ανέλαβε την παραγωγή αλλά και τη σύνθεση του You're Not Alone. Το τραγούδι είναι γραμμένο ειδικά για τη Mavis Staples, αλλά λειτουργεί ως ένα συγκινητικό ύμνος παρηγοριάς και αλληλεγγύης. Συνδυάζει τα gospel και την πνευματικότητα που φέρνει αυτή η μουσική με τη σύγχρονη indie folk αισθητική. Το ίδιο άλμπουμ, το οποίο παντρεύει πρωτότυπες συνθέσεις με διασκευές παραδοσιακών θρησκευτικών κομματιών, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την αυθεντικότητά του, κέρδισε και βραβείο Grammy το 2011 στην κατηγορία Best Americana Album και επιβεβαίωσε νομίζω τη διαχρονική καλλιτεχνική αξία της Mavis Staples, που η φωνή της βέβαια τα λέει όλα. Τώρα, καταπληκτικό είναι και το Baby I'm a Big Star Now, εναλλακτική rock, η Αμερικάνη Counting Cows. Το κομμάτι γράφτηκε από τον τραγουδιστή και βασικό συνθέτη του group, τον Adam Duritz, και ηχογραφήθηκε το 1998 κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το τρίτο τους άλμπουμ με τίτλο This Desert Life. Βγήκε ένα χρόνο αργότερα το άλμπουμ, το 1999. Η Counting Crows είναι γνωστή για το μελωδικό, αφηγηματικό και συχνά μελαγχολικό τους ήχο. Μάλιστα το κομμάτι χρησιμοποιήθηκε και στην κινηματογραφική ταινία The Rounders το 1998. Αλλά ο Duritz αποφάσισε τελικά να το αφήσει εκτός βασικού κορμού του άλμπουμ του This Desert Life, καθώς ανησυχούσε ότι η παρουσία του σε εξωτερικά soundtrack θα αποσπούσε το κενό και παράλληλα δυσκολευόταν να το εντάξει ομαλά στη ροή των υπολείπων κομματιών. Ως αποτέλεσμα, η σύνθεση αυτή παρέμεινε για χρόνια δυσέβρετη, κυκλοφορώντας αρχικά ως B-side στο single Hanging Around και αργότερα ως σπάνιο bonus track σε συγκεκριμένες διεθνείς εκδόσεις μιας συλλογής που κάνανε Counting Crows με τίτλο Saturday Nights and Sunday Mornings, είχε βγει το 2008, μέχρι την επίσημη ψηφιακή της διάθεση στις πλατφόρμες του streaming, η οποία συνοδεύθηκε από τη χρήση της τη χρήση του κομματιού στην τηλεοπτική σειρά The Bear. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Μπαρέρτ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι τις 4 για πολλές καλές μουσικές.

Μάλιστα, αυτός είναι ο Σύσυφος. Σύσυφος. Ένα indie folk τραγούδι ενός Αμερικανού πολυοργανίστα, τραγουδοποιού, δεξιοτέχνη του σφυρίγματος, του Andrew Bird. Το τραγούδι αυτό περιλαμβάνεται στο 12ο solo studio album του Andrew Bird με τίτλο My Finest Work Yet, 2019. Ο καλλιτέχνης είναι γνωστός για τη χρήση του βιολιού, των loop pedals. Είναι γνωστός για τους εξειδικευμένους στίχους που γράφει. Και εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι χρησιμοποιεί τον αρχαιοελληνικό μύθο του Σύσυφου ως αλληγορία για τον αέναο ανθρώπινο αγώνα, την αιμονή, το πολιτικό αδιέξοδο και το πώς μερικές φορές επιλέγουμε να επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη. Η ηχογράφηση του τραγουδιού και ολόκληρου του άλμπουμ έγινε ζωντανά στα γνωστά Barefoot Sound Studios του Los Angeles. Όλα τα μέλη της μπάντας έπαιξαν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, χωρίς προσθέτες διορθώσεις, χωρίς overdub mixing κλπ. Και σκοπός αυτής της λογικής ήταν να αποτυπωθεί μια πιο ζεστή και αυθεντική rock and roll αίσθηση της δεκαετίας του 1960. Το κομμάτι ξεχωρίζει για την πλούσια ενορχήστρωσή του με το βιολί, με το πιάνο και το χαρακτηριστικό σφύριγμα του Andrew Bird. Και προτάθηκε το άλμπουμ για βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Folk Album του 2020. Τώρα θα σας πάω πιο πίσω. Θα πάμε να ακούσουμε το Check It Out. Ένα rock τραγούδι σε στίχο σύνθεση και ερμηνεία του Αμερικανού δημιουργού John Mellencamp. Τότε εμφανιζόταν καλλιτεχνικά ως John Cougar Mellencamp. Το Check It Out κυκλοφόρησε στις αρχές του 1988. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο ένατο στούντιο άλμπουμ του John Mellencamp με τίτλο The Lonesome Jubilee. 1987 είχε βγει το άλμπουμ και ηχογραφήθηκε στα εξαιρετικά Belmont Mall Studio στην Ινδιάνα με τη μόνιμη περιδιοεύουσα μπάντα του και δημιούργησε ένα εξαιρετικά δεμένο ηχητικό αποτέλεσμα, διότι ήταν η μπάντα με την οποία έπαιζε. Οι στίχοι του τραγουδίου εστιάζουν στις προκλήσεις, τις χαρές και

τον κύκλο της καθημερινής ζωής της αμερικανικής εργατικής τάξης. Μουσικά η σύνθεση παντρεύει την κλασική rock ενέργεια με έναν έντονα παραδοσιακό folk ήχο, αφού κυριαρχεί το ακορντεόν του Τζον Κασέλα. Ένα dulcimer εκεί που παίζει ο Κένι Άρνοφ. Και το συνοδευτικό βίντεο κλιπ του κομματιού αποτελείται από ζωντανό υλικό που βιντεοσκοπήθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Mellencamp στο Market Square Arena της Ινδιανάπολης το Δεκέμβριο του 1987. Τώρα εσείς συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και το Μπαρέτ σας κάνει μουσική συντροφιά μέχρι τις 4. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του προφίλ μας εκεί, ΕΡΤ Κομωτινή, στο ΕΡΤ με κεφαλαία. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις, επιθυμίες, μουσικές, όλα δεκτά.

Αυτή ήταν η γνωστή R.E.M. το Oh My Heart. Ένα καταπληκτικό τραγούδι, μια μέντζο μπαλάντα. Περιλαμβάνεται στο 15ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Collapse Into Now. Είχε βγει το 2011. Από την Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών η R.E.M. Εκείνη την περίοδο αποτελούνταν από τους Michael Stipe, τον Peter Buck και τον Mike Mills. Και η ηχογράφηση έγινε στα Music Set Studios της Νέας Ορλεάνης, μια πόλη που επηρέασε βαθιά τη θεματική του τραγουδιού, καθώς οι στίχοι του Stipe πραγματεύονται την επιστροφή και την αναδόμηση της ζωής μετά την καταστροφή του τυφώνα Κατρίνα. Μουσικά η σύνθεση έχει μια folk αισθητική, είναι κυρίαρχο και το μαντολίνο του Μπακ και το ακορντεόν που παίζει ο Μίλς, ενώ συμμετέχει με πνευστά το jazz συγκρότημα Μπονεράμα από εκεί, από τη Νέα Ορλεάνη. Το κομμάτι συνδέεται άμεσα με το παρελθόν της μπάντας, καθώς αποτελεί η μουσική συνέχεια του τραγουδιού Houston από το προηγούμενο άλμπουμ τους, το Accelerate, που είχε βγει το 2008, ενώ για τις ανάγκες του βίντεο κλιπ και του οπτικού σκέλους γενικότερα του άλμπουμ, το Oh My Heart συνοδεύτηκε από μια μικρή ταινία, μια ταινία μικρού μήκους σε σκηνοθεσία του Dominic J. DeJoseph. Και μια και μπήκαμε σε αυτή τη λογική, δεν χάνω εγώ την ευκαιρία να ακούσουμε λίγο Tinder Strix, αγαπημένη. Αυτή η εξαιρετική Άγγλη τραγούδησε ένα κομμάτι που το αγαπώ πραγματικά από το άλμπουμ τους, το οποίο είναι καταπληκτικό, είχε βγει το 2001, Can Our Love λέγεται το άλμπουμ, Let's Pretend είναι το κομμάτι. Από το Nottingham η Tinder Strix είναι γνωστή για αυτό το σκοτεινό ατμοσφαιρικό ήχο και τη χρήση χόρδων, τις soul επιρροές, τη χαρακτηριστική βαθιά βαρύτονη ερμηνεία του Stuart Staples. Ηχογράφησαν τη συγκεκριμένη δουλειά στα Eastcote Studios του Λονδίνου. Το τραγούδι ακολουθεί τη γνώριμη αισθητική της μπάντας, συνδυάζοντας μια μελαγχολική κινηματογραφική ενορχίστρωση με στίχους που πραγματεύονται τη συναισθηματική απόσταση, τις ανθρώπινες σχέσεις και την ψευδέστηση της οικειότητας. Let's Pretend. Ολόκληρο το άλμπουμ όμως σηματοδότησε μια περίοδο που το group περιόρισε τις εκτενείς ορχιστρικές ενορχιστρώσεις του παρελθόντος και έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση σε δομές μαύρης μουσικής. Και το Let's Pretend αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της εκλεπτισμένης και μινιμαλιστικής στροφής στον ήχο τους.

Μας οδήγησαν εκεί στον Elvis Costello η Tindersticks, ένα σκοτεινό εναλλακτικό ροκ τραγούδι, μια μπαλάντα, το οποίο περιλαμβάνεται μαζί με τους Attractions εδώ, Elvis Costello, στο 11ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Blood and Chocolate. Είχε βγει το 1986 και αν και το άλμπουμ πιστώνεται στον ίδιο και το μόνιμο συγκρότημά του, τους Attractions δηλαδή, Steve Nicks στα πλήκτρα, Bruce Thomas στον μπάσο, Pete Thomas στα τύμπανα. Η ηχογράφηση του συγκεκριμένου κομματιού χαρακτηρίζεται από μια μινιμαλιστική προσέγγιση, λιτή, καθώς ο Costello παίζει ο ίδιος την ηλεκτρική κιθάρα με ένα τραχή επαναλαμβανόμενο ήχο και συνοδεύεται κυρίως από το ρυθμικό τμήμα της μπάντας. Η στίχη του τραγουδιού είναι γραμμένη κατά τη διάρκεια μιας περίοδου έντονης προσωπικής αναταραχής και της επικείμενης διάλυσης του γάμου του και πραγματεύονται με απόλυτη ομότητα τα θέματα της αιμονικής ζήλιας, της εκτιτικότητας και της ερωτικής απογοήτευσης. Στην παραγωγή του άλμπουμ ήταν ο Nick Lowe, ο οποίος επέλεξε να ηχογραφήσει το συγκρότημα ζωντανά στο στούντιο, μάλιστα αν θυμάμαι καλά στα στούντιο Olympic του Λονδίνου, σε πολύ υψηλή ένταση, και αποτύπωσε την ένταση και την επιθετικότητα της σύνθεσης, η οποία έχει διασκευαστεί στην πορεία των ετών από καλλιτέχνες όπως η Fiona Apple, και άλλοι πολλοί το έχουν διασκευάσει και θέλησαν να το πούν το κομμάτι. Κανείς δεν το είπε σαν τον Elvis Costello και τους Attractions όπως τους ακούσατε. Και από το 1986 και το Λονδίνο θα έρθουμε εδώ στην Ήπειρο και στα Ιωάννινα 2014 να ακούσουμε ένα παραδοσιακό κομμάτι, το Τι Κακό, από τους Villagers of Ioannina City. Αυτό το κομμάτι και αυτή η εκτέλεση περιλαμβάνεται στο debut studio album τους με τίτλο Ρίζα, όπως σας είπα το 2014 βγήκε. Αυτό το group δημιουργήθηκε στα Ιωάννινα και είναι ευρέως γνωστό για τον ιδιαίτερο ήχο του, διότι παντρεύει το stoner rock και την ψυχεδέλεια με την παραδοσιακή υπηρώτικη μουσική. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι μια rock διασκευή ενός παραδοσιακού υπηρώτικου τραγουδιού της τάβλας και του γάμου, στο οποίο οι στίχοι πραγματεύονται τη ματαιότητα, το παράπονο και τις δυσκολίες της ζωής. Μουσικά η σύνθεση χαρακτηρίζεται από τον συνδυασμό της βαριάς ηλεκτρικής κιθάρας και του ρυθμικού μπάσου με παραδοσιακά πνευστά, καθώς το κλαρίνο κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της μελωδίας. Το άλμπουμ Ρίζα, το οποίο ηχογραφήθηκε στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε το έργο που καθιέρωσε το συγκρότημα στην εγχώρια και διεθνή, μάλιστα, εναλλακτική σκηνή, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της ροκ κουλτούρας με την ελληνική μουσική παράδοση. Όπως βλέπετε, δύσκολα πράγματα σήμερα στον Μπαρέρτ. Συνήθως παίζουμε δύσκολα και αυτός είναι και ο ρόλος για να γνωρίζουν όποιοι δεν τα γνωρίζουν και άλλα πράγματα εναλλακτικά. Εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Κομωτινή μας ακούτε από τους 98,1 και 91,2 στα FM, στην Καβάλα από τους 96,3, στις ΣΕΡΕΣ από τους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Και φυσικά το ΕΡΤΕΚΟ μας μεταδίδει και αυτό παντού σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ.

Αυτή λοιπόν ήταν η Cure, γνωστή σε όλους. Το Let's Go To Bed είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στα τέλη του 1982 ως αυτόνομο single και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο compilation album Japanese Whispers ένα χρόνο αργότερα το 1983. Μετά τη σκοτεινή και βαριά περίοδο του Pornography, το γκρουπ είχε ουσιαστικά συρρυκνωθεί σε ντουέτο αποτελούμενο από τον Robert Smith και τον Lol Tolhurst, ο οποίος μετακινήθηκε από τα τύμπανα στα πλήκτρα. Ο Smith έγραψε το κομμάτι ως μια σκόπιμη στροφή προς ένα πιο ανάλαφρο pop και χορευτικό ήχο και ήθελε να αλλάξει την εικόνα του συγκροτήματος ως αποκλειστικά gothic ή καταθλιπτικού. Λοιπόν, να πούμε και ότι οι Cure επιστρέφουν στην Αθήνα την Τετάρτη στις 15 Ιουλίου του 2026 και είναι η επικεφαλής της δεύτερης μέρας ενός μεγάλου φεστιβάλ που γίνεται εκεί, του Eject Festival. Οπότε όσοι βρίσκεστε εκεί, δεν είναι κακό να κοιτάξετε για εισιτηριάκια, τα οποία από όσο ξέρω είναι και λίγο αλμυρά στην τιμή. Okay, θα κλείσουμε με Blues Power και ένα εξαιρετικό blues rock κομμάτι των Αμερικανών Buddha Heads. Εκεί υπάρχει και ένας Ελληνοϊάπωνας, ο Άλαν Μυρικιτάνη, ο οποίος είναι και ο αρχηγός του γκρουπ, ελληνική και ιαπωνική καταγωγή. Φοβερό. Θα σας χαιρετήσω εδώ, θα ευχηθώ καλό απόγευμα σε όλους. Οι ακροατές της Κομωτινής μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Κομωτινής και βέβαια και όλου του δικτύου, διότι οι συχνότητες της ΕΡΤ είναι η καλύτερη πρόταση για ψυχαγωγία και ενημέρωση. Μετά από μένα ακολουθεί η εκπομπή της Αμαλίας Γαλιφαλίδου 4 με 5. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Γεια χαρά!

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή 4x5 με την Αμαλία Γαριφαλίδου και τον Παράσχο Ανδρούτσο. Σήμερα θα αναφερθούμε στις φήμεις από την Κομωτινίδη της δεκαετίας του 1960.
1: Καθώς επίσης και για ένα τουριστικό οδηγό του 1968 που αφορά τη Ροδόπη. Θα μιλήσουμε πώς ο βρωμοπόταμος Μπουκλουτζάς, Μπουκλουτζάς είναι κάτι ο βρώμικος δηλαδή, είναι τουρκική λέξη, που έπνιξε την πόλη, έγινε ο χρυσοπόταμος από τις ενισχύσεις που πήραν οι παθόντες. Τα γεγονότα που θα αναφέρουμε παρακάτω, καθώς η καθημερινότητα της ζωής των Κομωτινέων στην αρχή της τελευταίας 70ετίας, μπορεί να είναι πρόσφατα και να υπάρχουν στη ζωή πολλοί ακόμα που τα θυμούνται. Αλλά σε μερικά χρόνια θα σβήσουν και αυτοί και οι ιστορικοί του μέλλοντος θα ψάχνουν πηγές για αναφορές. Ήταν τα χρόνια που η πόλη ξέφυγε από τη φτώχεια και μπήκε σε τροχιά ανάπτυξης. Τότε που η αλματώδης οικοδομική δραστηριότητα έγινε αφορμή να κατεδαφιστούν όλα τα χαμόσπιτα που εμφάνιζαν την πόλη σαν επαρχία της Ανατολίας, αλλά συνάμα να θυσιαστούν στο βωμό της συνειδητοποίησης τα όμορφα παραδοσιακά οικίματα, αληθινά στολίδια που έδιναν χρώμα και ταυτότητα. Τα γραφικά πλακόστρωτα ξυλώθηκαν, σημεία αναφοράς όπως το χαμάμ γκρεμίστηκε για χάρη του ΑΚΠ, η καταπράσινη πόλη με τα πάρκα που ήταν τα μορφότερα στην Ελλάδα και τα πολλά υπόγεια νερά άρχισε να σκοτεινιάζει από τους δρόμους και τις πλατείες που στένευαν καθώς σηκώνονταν γύρω τεράστιες πολυκατοικίες και η αλόγιστη οικοδόμηση την έφερε στο σημερινό σημείο της τεράστιας κίνησης. Να μην μπορούν ούτε άνθρωποι να κυκλοφορήσουν με άνεση στα στενά πεζοδρόμια, αλλά ούτε και αυτοκίνητα να κουνηθούν ή να σταθμεύσουν.
0: Ο ποταμός Μπουκλουτζάς που διέζησε την πόλη κάποια Κυριακή βράδυ το 1960 πλημμύρισε, καθώς οι δυνατές βροχές που έπεσαν στα ορεινά έλειωσαν τα χιόνια και οι όγκοι νερού ξεχύθηκαν στην πόλη και έπιασαν απροετοίμαστος στους κατοίκους λίγο πριν και όταν έπεσαν για ύπνο στα κρεβάτια τους. Οι στέγες των σπιτιών ήταν μοναδική διέξοδος για να σωθούν, αλλά οι ζημιές που προξενήθηκαν σε καταστήματα και τις ισόγειες κατοικίες ήταν τεράστιες, μέχρι και ολοκληρωτικές. Ευτυχώς αμέσως έφτασαν στα κεντρικά σημεία πλατείες Βενιζέλου, Ερμού, με παρόδους κλπ. Στρατιωτικές βάρκες που με άμεση κινητοποίηση έσωσαν τον κόσμο. Ολόκληρος ο οικισμός ηφαίστου παρασύρθηκε και αναφέρθηκε ο πνιγμός ενός ανήλικου παιδιού μέσα από την αγκαλιά της μαμάς του. Αυτή η μεγάλη έκταση πλημμύρα έγινε αφορμή λίγα χρόνια αργότερα, επί επταετίας, να σκεπαστεί το ποτάμι και να εκτραπεί η κήτη του έξω από την πόλη, πριν την καρυδιά. Στους ζημιοθέτες επαγγελματίες που έχασαν τις περιουσίες τους δόθηκαν παχυλές αποζημιώσεις. Ύστερα από δηλώσεις που έκαναν στα επιμελητήρια, τους ικανοποιήθηκαν στο ακέραιο, χωρίς καμιά περικοπή. Δηλαδή, μετά τη φοβερή ζημιά, γέλασαν τα χείλη όλων από το χρήμα που έπεσε στην αγορά. Ίσως αυτή να ήταν η αφορμή της μετονομασίας του ποταμού από βρωμοπόταμο σε χρυσοπόταμο, μιας και όλοι χρυσώθηκαν. Πολύ περισσότερο όμως χρυσώθηκαν οι κάτοικοι των υποβαθμισμένων περιοχών που έχασαν μεν τα καλύβια τους και από τα αρωματικά νερά, μην χάνοντας όμως την ευκαιρία επί μέρες να ψάχνουν στις λάσπες έξω από τα καταστήματα και ιδιαίτερα τα χρυσορυχεία, μαζεύοντας χρυσαφικά.
1: Πέρασαν πολλές εβδομάδες από τη δεύτερη καταστροφική πλημμύρα για να βρουν οι κάτοικοι τους ρυθμούς τους. Να ανοίξουν τα σχολεία, τα καταστήματα, τα γραφεία, να αρθοποδήσουν τα νοικοκυριά. Τα κεντρικά καφενεία Πάνθιο, Ηλίσια και Πανελλήνιο άνοιξαν και πάλι τις πύλες τους για να δεχθούν και υποδεχθούν τους πληρονοπαθείς που είχαν μοναδικό θέμα το κακό που τους βρήκε και πώς κολύμπησαν μέσα στα παγωμένα ορμητικά νερά του Μπουκλουτζά για να επιβαστούν από τις στέγες των σπιτιών στις στρατικές βάρκες. Η μεγάλη πλημμύρα της Κομωτινής αποτέλεσε ένα σταθμό που συγκλώνησε την πόλη και άλλαξε το ρου της τοπικής ιστορίας. Συμπολίτες που σώθηκαν από του χάρου τα δόντια, αλλά και βρέθηκαν χωρίς τις περιουσίες τους από τη μια ώρα στην άλλη, καθώς τα αρμοντικά νερά τις παρέσυραν μέχρι τη θάλασσα. Οι ρυθμοί όμως ξαναβρέθηκαν στην Κομωτινή και η Κομωτινή άρχισε να ξαναζεί την καθημερινότητά της από τις αρχές του 1960. Τα παϊτόνια, τα λαντό, που ήταν τότε τα κυρίως μέσα μεταφοράς που γιονερχόταν στο σταθμό από την πλατεία μεταφέροντας ταξιδιώτες ή φέρνοντας νέους. Οι πρώτες λιμουζίνες έκαναν την εμφάνισή τους σε κεντρικούς χώρους στάθμευσης. Το δίκτυο ίδρυσης και αποχέτευσης άρχισαν να απαλλάσσουν τα σπίτια της πόλης από τις αθυγινές τουλούμπες που συνήθως έβγαζαν νερό από τις αυλές του κάθε σπιτιού και δίπλα υπήρχε ο βόθρος αποχέτευσης. Τοποθετήθηκαν όμως τις βρύσες με νερό από το υδραγωγείο της πόλης που έτρεχε γάργαρο και φιλτραρισμένο από το στόμα του μπρούτζινου βάτραχου.
0: Πάμε τραγούδι.

0: άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα γραφεία τελετών με προέλευση από την Καβάλα και να γίνονται και ντόπια, βάζοντας σιγά σιγά στο περιθώριο την ξύλινη νεκροφόρο του Δήμου με τα δύο άλογα που με τη συνοδεία ιερέα μετέφερε τους συμπολίτες στην τελευταία τους κατοικία. Η κεντρική τσιμεντένια γέφυρα που ένωνε την πλατεία με την αρχή της Βενιζέλου ήταν πάντα στο επίκεντρο ενδιαφέροντος και όλη η Κομωτινή περνούσε από τα σημεία αυτά προκειμένου να δει τα έργα που έπαιζαν οι κινηματογράφοι ή να ρίξει μια ματιά στον πίνακα ανακοινώσεων, τις ανακοινώσεις του Δήμου ή άλλων αρχών ή ακόμη και τα κηδιόχαρτα ή τα μνημόσυνα. Υπήρχε βέβαια και ενημέρωση από το ραδιοφωνικό σταθμό Κομωτινής και τις τοπικές εφημερίδες, αλλά και από το γραφικό τελάλι, το δημοτικό υπάλληλο που με το κουδούνι στο χέρι πήγαινε στα κεντρικότερα σημεία της αγοράς, όπως τα ψαράδικα, τα κρεοπολία, εμπορικούς δρόμους και πλατείες, χτυπούσε την κουδούνα του και μόλις συγκεντρώνονταν ο κόσμος άρχισε να διαβάζει μεγαλοφόνο τις ανακοινώσεις του.
1: Τη χειμερινή περίοδο, κάθε Κυριακή πρωί, οι κινηματογράφοι Αττικών, Ποάλα και Ροδόπη είχαν πρωινές παραστάσεις έργων για παιδιά με φθηνό εισιτήριο, όπως περιπέτειες, Ταρζάν και ελληνικές ταινίες που γινόταν πιο εύκολα αντιληπτές και προκαλούσαν γέλιο ή δημιουργούσαν πρότυπα για τα κορίτσια, όπως με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η Λέσχη Κομωτινέων ήταν το κατεξοχήν επίκαιρο κτίριο που συγκέντρωσε τον κόσμο για διασκέδαση αλλά και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, μιας και διέθετε χώρους. Όμως υπήρχαν και αρκετά κέντρα διασκέδασης, όπως η Όασις του Στέργιου Ρουμπίδη που φιλοξένησε πολλούς γνωστούς τραγουδιστές, το Ζάπιο δίπλα στο σημερινό Ξενία, η Εκάλη στην πλατεία Στρατώνων, τα Χίλια Δέντρα, εκεί κοντά στον ΟΕΔ. Εκεί εκτονώνονταν οι γλεντζέδες της εποχής με ονομαστό τότε το γνωστό τύπο που κατάλαβε από νωρίς πόσο μικρή είναι η ζωή και πόσο παραπανήσιες ήταν οι πατώζες του και όποια περιουσία και οικονομία είχε τα κούμπησε όλα στο βωμό της διασκέδασης. Η περιουσία που άφησε ήταν το πέτσινο τσαντάκι με φωτογραφίες από όμορφες τραγουδίστρες και ηθοποιούς που περνούσαν από την πόλη στα νυχτερινά κέντρα και να τις αγκαλιάζει ή να χορεύει μαζί τους παθητικά ταγκό.
0: Άλλα άτομα που έμειναν για αρκετό χρονικό διάστημα στο προσκήνιο ήταν ο γνωστός Νικόλας, ένας νέος χωρίς οικογένεια που αγαπούσε παράφορα χωρίς όμως ανταπόκριση την Ντόμνα, μια χυμώδη κυρία της εποχής με έντονα στήθη και οπίστια, αλλά ερωτηματικό το ένα μάτι που την πρόδιδε όμως ιδιαίτερη σεξ απέλεια εμφάνιση. Ο Νικόλας είχε και δεύτερο πάθος που ήταν το τσιγάρο που δεν έλειπε ποτέ από τα δάκτυλά του που ήταν κίτρινα από την νικοτίνη. Μονολογούσε μέρα νύχτα 150 αχ ντόμνα γκαβί. Ο Νικόλας είχε τραγικό τέλος σε μια από τις χειρότερες παγωνιές της εποχής. Δεν πρόλαβε να πάει σπίτι του και σταμάτησε να γεμηθεί κάτω από την ξέλινη γέφυρα που ήταν κοντά στη σκεπαστή αγορά της Κομωτινής. Το στενάκι δίπλα στο καφέ Γρηγόρη. Εκεί τον βρήκαν παγωμένο. Έτσι καθιστό με το κεφάλι στα γόνατα και τα χέρια, αγκαλιάζοντας τα πόδια του, θάφτηκε στο νεκροταφείο της πόλης και είναι ο μοναδικός άνθρωπος που ετάπη καθιστός.
1: Μια ακόμη εικόνα της εποχής εκείνης, από αυτές που θυμούνται οι παλιοί, είναι και η εξής. Οι αφήξεις υψηλών προσώπων στην πόλη ήταν σπάνιες, αλλά ο βασιλιάς Παύλος και η βασίλισσα Φρεντερίκη φαίνεται ότι μαγεύονταν από την ανατολική μορφή της πόλης. Ιδιαίτερα όταν ο Παύλος έπινε τον καφέ του από ένα μαέστρο του Βαρύγλυκου, τον Μολά Μουσταφά, που η σχέση του αυτή να προσφέρει τον καφέ στο μεγαλειότατο τον έκανα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Το καφενείο του Μολά Μουσταφά βρίσκεται ακόμα και λειτουργεί δίπλα στην είσοδο του τζαμιού της Μουφτίας. Η τέχνη του όμως δεν υπάρχει σήμερα, γιατί ο καφετζής ήταν ο εξπέρ του μπρικιού και της χόβολης όπου ψινόταν ο καφές. Το στενό μαγαζάκι που δεν νυχτέρευε και δεν υπήρχε διερχόμενος από την πόλη να μην το επισκεφθεί και την μέρα αλλά και τη νύχτα για να ρουφήξει με θόρυβο τη ζεστή γουλιά του και να το συνοδεύει με ναργιλέ.
0: Ο καφετζής ήταν γραφικότατος, ανατολίδης, λεπτός με τον θέση και το υπογένειό του. Τη Βράκα, το Σαλβάρι και το Ζωνάρι του. Η διαδρομή από το καφενείο μέχρι τη σημειοστελεσμένη πλατεία ήταν η ιεροτελεστία. Τα μεγάφωνα διατυμπάνιζαν φούρια και βατήρια και ο Μολά Μουσταφά με το δίσκο του καφέμπου και το νερό της του Λούμπας διέσχιζε το πλήθος για να φτάσει στο κέντρο της πόλης όπου υπήρχε ψηλό συστός με σημαία. Εκεί πρόσφερε τον καφέ στο βασιλιά Παύλο.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα την περιήγηση της Κομωτινής της παλιάς εποχής με μερικούς ακόμα τύπους που έμειναν χαραγμένοι στις μνήμες των παλιών με τις ιδιαιτερότητές τους. Ένας από αυτούς ήταν ένας Αρμένος ονόματι Αρτίν που είχε το στυλ του γραμματιζούμενου, του σοφού και παλουδιαβασμένου ανθρώπου, δηλαδή μιας πολυδιάστατης προσωπικότητας. Είχε εμφάνιση λόγιου και σοβαρού άνδρα. Φορούσε πάντα καλοσυντηρημένο μαύρο κοστούμι που το πίσω μέρος κατέληγε σε ψηφιδωτό φράκο. Στη θέση της γραβάτας δέσποζε πάντα το παπηγιόν και φορούσε μικρά άσπρα μυοπικά γυαλιά. Ίσα-ίσα που κάλυπταν τα μάτια ή μονόκλου, μονό γυαλί που έβγαζε από το τσεπάκι του σακακιού του με αλυσίδα για να μην του πέσει. Στα χέρια του κρατούσε 5-6 μολύβια σφιχτά στο στήθος του. Σφιχτά στο στήθος του και τα μαλλιά του ανέμιζαν κάθασπρα, ολόιδιος με τον Αϊνστάιν. Πάντα βάλιζε βιαστικός και μονολογούσε χωρίς ποτέ να ακούει κανείς τι έλεγε και τι τον απασχολούσε. Όσοι το γνώριζαν έλεγαν ότι ήταν ένας αξιόλογος συμπολίτης με έφεση στη μάθηση και τα γράμματα. Είναι άγνωστο αν ο φιλήσυχος αυτός άνθρωπος που δεν πείραζε κανέναν άφησε απογόνους. Οι παλιοί όμως θα το θυμούνται με συμπάθεια.
0: Μια άλλη επίσης καλοκάγαδη φυσιογνωμία στην πόλη ήταν ο λαχιοπόλης Ηλίας Καραϊλίας που πέθανε πριν 3 χρόνια. Οι ιστορίες γι' αυτόν ήταν πάμπολες και σε όλη τη διάρκεια του βίου του ο Ηλίας έψαχνε να βρει τρόπους να βρίσκεται πάνω στο προσκήνιο και την επικαιρότητα. Έβγαλε το γυμνάσιο Ρένο Κομωτινή στο τέλος της δεκαετίας του 1950. Εποχές δύσκολες και έκανε πάντα δουλειές του ποδαριού για να μπορέσει να εξοικονομεί τα προστοζήν. Ήταν οικοκύρης και πολύ οικονόμος. Μετέβαλε το σπίτι του κοντά στα 3 καφενεία του σταθμού, απέναντι από το παλιό αρτοποιείο και μετέπειτα μπακάλικο του Ναούμ σε παλιατζίδικο, από παλιές παγωνιέρες, σόμπες, ψυγεία ή έπιπλα και κρεβάτια που πετούσαν οι συμπολίτες μας. Πάμε ένα τραγούδι.

0: Οι γείτονες συνέχεια διαμαρτύρονταν για τις βρωμιές, αλλά ο Ηλίας δεν έδινε σημασία. Τις Κυριακές έξω από το γήπεδο πουλούσε ξηρούς καρπούς και όταν άρχισε το μάτς έμπαινε στην κερκίδα και πουλούσε φελιζόλ για να προστατευτούν τα οπίστια του φιλάθλων από κυρολόγημα, όπως φώναζε. Ήταν αγαπητός στην κοινωνία και μερικά πειραχτήρια της πόλης τον έπεισαν να βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος. Στην αρχή για πλάκα, αλλά ο Ηλίας που είχε και άμεση επαφή με τον κόσμο, μιας και ήταν πλανώδης Λαχιοπόλης, πίστηκε να βάλει υποψηφιότητα για δήμαρχος με σύνθημα «Η κουτάλα στο λαό». Μια ομάδα από συμπολίτες ανέλαβαν τα παράβολα και τα γεύματα που έδινε στο Ξενία, γράφοντας και τους λόγους του, τυπώνοντας και τα ψηφοθέλητά του. Τελικά στην καταμέτρηση βρέθηκαν μόνο δύο ψήφοι, που ήταν μία η δική του και άλλη μιας γριάς που υποψήφιος συγύριζε τον τάφο του άντρα της. Και εδώ όμως τα πειραχτήρια, που ήταν μια παρέα που μαζευόταν κάθε βράδυ στο Ξενία, βρήκαν τη δικαιολογία της ήττας να επικαλεστούν τους εθνικούς λόγους, ότι δηλαδή χρειάστηκε να μετεφερθούν οι πολυπληθείς ψήφοι του σε άλλον χριστιανό υποψήφιο για το φόβο των Ιουδαίων. Έτσι ο Καραϊλίας συνέχισε την επιθυμία του να πολιτευτεί, αν και ορισμένοι που τον γνώριζαν έλεγαν ότι η ανάμειξή του αυτή με την πολιτική το βοηθάει να ξεπουλά πιο γρήγορα από τους άλλους τα λαχεία του. Για ένα μεγάλο διάστημα, μέχρι που έκλεισε το Ξενία, ο Ηλίας πήγαινε τα βράδια όπου συναντούσε την παρέα του τα πειραχτήρια, βοηθώντας και τη λάντζα της κουζίνας του ξενοδοχείου, εξασφαλίζοντας την τροφή του.
1: Λέγεται ότι η περιουσία που έφτασε στα ύψη και δεν ήταν λίγες, λίγος οι φορές που έπεσε θύμα διάρρηξης και ληστείας μέσα και έξω από το σπίτι του. Χαρακτηριστικό ήταν το γεγονός ένα πρωί ύστερα από μια φοβερή νεροποντή, όταν το σπίτι του Ηλία πλημμύρισε, το αντίκρισαν τριγυρισμένο με βρεγμένα χαρτονομίσματα, κρεμασμένα σε μανταλάκια για να στεγνώσουν. Από τότε ο Ηλίας έγινε στόχος, φοβούμενος για τη ζωή του και πάντα τον συνόδευαν δύο σκυλιά για ασφάλεια.
0: Αρνητικά το ενδιαφέρον των συμπολιτών περί του έτους 1966 έρχεται να σημαδέψει το εξής γεγονός, που ξεκίνησε εντελώς τυχαία όταν ένας έφηβος εποχής βρήκε τότε εντελώς τυχαία στον δρόμο ένα χαρτονόμισμα των 500 δραγμών. Δεν προτίμησε να το βάζει τσέπη του, αλλά να το μοιραστεί με τους φίλους του, που ήταν μια πολύ δεμένη και ζωηρή παρέα ελαιοχρωματιστών της εποχής. 7 φιλαράκια λοιπόν, έφηβοι, πήραν ταξί από την Κομωτινή και πήγαν στη Δράμα να δασκεδάσουν. Και αφού έφαγαν και ήπιαν στο γυρισμό, συνάντησαν μια νεαρή κοπέλα που νύχτα έφευγε από τη δουλειά της. Άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες την έπιασαν σε απόμερο σημείο, την απομόνωσαν και τη βίασαν ομαδικά, κλείνοντας το στόμα της. Το περιστατικό αμέσως διαδόθηκε τόσο στη Δράμα όσο και στην Κομωτινή, από όπου η ζωηρή επτάδα και προξενήθηκε απέχθεια και αποτροπιασμός στη μικρή κοινωνία μας. Την άλλη μέρα κυκλοφόρησε η εφημερίδα Ελληνικός Βορράς της Θεσσαλονίκης, γράφοντας την πρώτη σελίδα κάτω από τον τίτλο της «Τα 7 καθάρματα της Κομωτινής», έχοντας από κάτω τις φωτογραφίες των 7 προσώπων. Τότε δεν υπήρχαν προσωπικά δεδομένα. Από τότε ο χαρακτηρισμός αυτός του συνόδευε. Σήμερα δεν ζει κανείς από αυτούς.
1: Πάμε τραγούδι.

0: Μια φορά κι έναν καιρό,
1: με το τρένο της γραμμής,
0: ένα γκρίζο πρωινό,
1: φτάσαμε Κομωτινή.
0: Και στον πρώτο πανικό,
1: μια μπουγάτσα να σταθείς,
0: κι άμα είσαι τυχερός
1: ίσως βρεις να κοιμηθείς.

0: από τότε μέχρι εδώ
1: μου σκίζει στην καρδιά.
0: Και από τότε μέχρι εδώ
1: συνέχισε, μ' αρέσει να θυμάμαι.
0: Και από τότε μέχρι εδώ
1: κάποιοι χάθηκαν κι εγώ.
0: Και από τότε μέχρι εδώ
1: το λευτέρινο σταυρό.

0: Θα συνεχίσουμε με ένα τουριστικό οδηγό της Ροδόπης του 1968 που εκδόθηκε στην Αθήνα από τον Θρακιώτη συγγραφέα. Όταν το Φανάρι είχε προσυνοικίαση τη θερινή περίοδο μόνο 2 δωμάτια με 6 ρβάτια. Τότε που το άρσος της Αγίας Παρασκευής ήταν το καλύτερο της Βορείου Ελλάδος, την εποχή που οι αντιθέσεις ήταν έντονες. Το 1968 λοιπόν πρωτοκυκλοφόρησε ο οδηγός της Θράκης του Τάκη Ακρίτα. Συγκρίνοντας την περιγραφή του με τη σημερινή υπάρχουσα κατάσταση, διαπιστώνουμε πόσο αναπτύχθηκε ο νομός Ροδόπης μέσα σε 50 χρόνια, καθώς και μας ενημερώνει πόσους κατοίκους είχαν οικισμοί τότε και τώρα, όπως και τα ονόματα των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων που λειτουργούσαν εκείνη την εποχή.
1: Η περιγραφή. Μπαίνοντας στον νομό Ροδόπης από το Πόρτο Λάχο, συναντάμε πρώτα τη λίμνη Βιστονίδα. Τα υφάρμιλα νερά της έχουν κυπρίνους, σαζάνια, κέφαλους και τα περιφημότερα και νοστιμότερα χέλια. Οι Γερμανοί πριν τον πόλεμο τα μετέφεραν ζωντανά μέσα σε ειδικά βαγόνια με νερό της λίμνης στη Γερμανία σε ειδικά ενιδρία. Ακολούθως φτάνουμε στο Φανάρι, που υπάρχει και ναυτικός φανός για την οδήγηση των ναυτιλωμένων. Εδώ υπάρχει τουριστικό περίπτερο, καφεζιθεστιατόριο και 2 δωμάτια ύπνου με 6 κρεβάτια. Επίσης νοικιάζονται και σπίτια. Έχει θαυμάσια πλάζ, ντους, αποδυτήρια, θάλασσα καθαρή και αμμουδιά υπέροχη. Πριν από το Φανάρι, 2 χιλιόμετρα, βρίσκεται η αρχαία Δίκαια. Στο μέρος αυτό στη θάλασσα ήταν όντως ως το 1920 το λιμάνι Μπουμπαγιά.
0: Ξαναγυρίζουμε στο δρόμο προς Κομοτηνή. Προχωρούμε δεξιά μας στο Γλυκονέρι, 112 κάτοικοι. Από Γλυκονέρι, δρόμος δεξιά και χιλιόμετρα, η Πόρπη, 660 κάτοικοι. Άλλος δρόμος δεξιά προς Μέση, 464 κάτοικοι. Και Νέα Καλύστη, 622 κάτοικοι. Άλλος δρόμος αριστερά προς Άλπη, 833 κάτοικοι. Το Μοσαϊκό, 356 κάτοικοι. Η Γαλήνη, 505 κάτοικοι. Η Παλιά Καλύστη, 173 κάτοικοι. Δίπλα λειτουργεί αγροτικό οικοτροφείο με πολυπίκυλες εγκαταστάσεις. Αριστερά διακρίνεται ο πρότυπος αμπελουργικός σταθμός. Υποδειγματικό ίδρυμα που καλλιεργούνται δεκάδες ποικιλίες αμπελιών. Το Παλάδιο, 391 κάτοικοι. Σε λίγο δρόμος αριστερά προς Αυροσία, 1945 κάτοικοι. Έγειρος, το Νέο Καβακλή, 264 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Πλούσια και μεγάλη κομμόπολη, κτισμένη δεξιά και αριστερά του δρόμου. Βλέπει κανείς ωραία κέντρα, περιποιημένοι δρόμοι, δεδροστοιχείες, πλατείες. Οι κάτοικοι είναι πρόσφυγες από το Καβακλή της Βουλγαρίας. Οι γυναίκες φορούν χαρακτηριστική πολύχρωμη ενδυμασία που υφαίνεται στους σπιτικούς αργαλιούς. Τα κορίτσια φορούν στο κεφάλι χρωματιστό κεντικό μαντήλι, κεντητό μαντήλι. Πάνω στο μαντήλι είναι περασμένες σειρές από χρυσά νομίσματα. Στο πανηγύρι που γίνεται στο Φατήρι Ακάς 23 με 25 Αυγούστου προς τιμή της Παναγίας, χορεύουν και τραγουδούν με συνοδεία νταουλιών, κλαρίνων και ζουρνάδων. Στο κέντρο του χωριού σερβίρεται γλυκόπιωτο ντόπιο ούζο.
1: Από την Αίγυρο η Μεσούνη 460 κάτοικοι, το Μεσοχώρι 270 κάτοικοι και η Παραδημή. Σε λίγο δρόμο αριστερά το Ιφαντέ. Πριν όμως μπούμε στην Κομοτηνή, ρίχνουμε μια ματιά και στην άλλη διαδρομή από Ξάνθη προς Κομοτηνή μέσω Ιάσμου. 2.224 κάτοικοι. Η κομμόπολη σε αυτή είναι πολύ ανεπτυγμένη. Η πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων είναι αξιοπρόσεκτη. Εδώ βρίσκει κανείς εστιατόρια, καφέ, μπαρ και εξοχικά κέντρα με πίστες και χορό. Από τον Ιάσμο δεξιά προς Γελαμπή 900 κάτοικοι και προς Πολύανθο 250 κάτοικοι, διακρίνουμε τμήματα της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Περνάμε την γέφυρα Κουρούτσαϊ, είναι ο αρχαιότερος ποταμός Κομψάτος ή Κουδητός και δίπλα βρίσκεται η ρωμαϊκή τοξωτή γέφυρα.
0: Φτάνοντας στον Πολύανθο, ο πληθυσμός ανάμεικτος, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Οι μουσουλμάνες με 2 κουβάδες περασμένες σε ένα ξύλο ή με τις στάμνες κουβαλούν το νερό από τους τσεσμέδες, τις βρύσες του χωριού. Μετά τον Πολύανθο, οι οροσυρές αριστερά είναι το Παπί και Όρος. Σε λίγο δρόμο αριστερά προς Σώστη, 1100 κάτοικοι, Μέγα Πιστό 907 κάτοικοι, Μίσχος Μελέτη 529 κάτοικοι. Ακολούθως περνούμε τη γέφυρα Κουλακόγλου, το ποτάμι Ποσπός ή Βοσβόζη, κάτω από θεόρατες και άπειρες λεύκες, ενώ αριστερά μας αφήνουμε τις εγκαταστάσεις του κτηνοτροφικού σταθμού Κομοτηνής. Έτσι, σε 266 χιλιόμετρα απόσταση από τη Θεσσαλονίκη, μπαίνουμε στην Κομοτηνή.
1: Η Κομοτηνή είναι πρωτεύουσα της Θράκης με έδρα νομαρχή ή άλλοτε γενική διοίκηση ιεραρχία, ανώτερας διοίκησης χωροφυλακής και άλλων υπηρεσιών, χωμένη κυριολεκτικά στο πράσινο με πολλά τζαμιά, δίνει την εντύπωση διόρυθμης πολιτείας. Βρίσκεται στο κέντρο μιας ευρύτατης κοιλάδας. Αποτελεί εμπορικό, οικονομικό και συγκοινωνιακό κέντρο της Θράκης και της σιδηροδρομικής γραμμής του Σεμπλών. Όριαν που ξεκινά από την Αθήνα και φτάνει στην Κωνσταντινούπολη. Έχει ζωηρή εμπορική κίνηση, σημαντική είναι η οικιακή της βιοτεχνία των βαβακερών και μάλινων υφασμάτων. Συγκεντρώνει επίσης την κυριότερη επιστημονική και πνευματική κίνηση της Θράκης. Οι κάτοικοι της ανέρχονται σε 32.400 περίπου και απασχολούνται κυρίως με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων, καπνού, ζώων, δερμάτινων κλπ. Απέχει 23 χιλιόμετρα μονάχα από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η Κομωτινή έχει 45 μέτρα υψόμετρο, είναι η πολιτεία με το πιο έντονο ανατολίτικο χρώμα.
0: Το μαγευτικό οροπέδιο και οι κοιλάδες γύρω από την πόλη προσφέρονται για το κυνήγι της πέρδικας, του λαγού και άλλων θυραμάτων. Σε κάθε βήμα σου, μέσα στις μουσουλμανικές συνοικίες, συναντάς μουσουλμάνες με φερετζέδες, στενά σοκάκια, λιθοστρωμένα με πέτρα από γρανίτη της Ροδόπης και ορισμένοι δρόμοι ασφαλτοστρωμένοι. Είναι μια πόλη ιδιόρυθμη χαρακτηριστική. Πολλά σπίτια στις μουσουλμανικές συνοικίες είναι και αυτά παράξενα. Καφάσια με κλειστά παράθυρα. Σύγχρονα περιποιημένα νοικοκυριμένα σπίτια τα χριστιανικά. Η νομαρχία τριόροφο οίκημα δωρεά του Κομωτινέου Νέστορος της Ανακλή. Η λέξη Κομωτινέου είναι το καλύτερο ψυχαγωγικό κέντρο της πόλης. Τους σημερινούς μήνες οργανώνονται χωρί από συλλόγους σωματεία. Το Σημανόγλου νοσοκομείο με μεγαλοπρεπέστατο κτίριο, το Μέγαρο ΟΤΕ, τα τρία ταφ-ταφ-ταφ στην πλατεία Ελευθερίας, δωρεά του Δασίου, σήμερα πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, το 2. Το Μέγαρο της Εργατικής Εστίας, όπου δίνονται οι θεατρικές παραστάσεις, σήμερα το ΡΕΞ.
1: Πάμε ένα τραγούδι.

0: Η Κομωτινή έχει ένα από τα καλύτερα πάρκα της Ελλάδος, το Άλυσος της Αγίας Παρασκευής. Μέσα στο πάρκο ειδικός χώρος παιδικής χαράς και περίπτερο με καλοπιστικά πτηνά και ζαρκάδια. Οι όλοι καλές στη διαρρύθμιση, οι διάδρομοι, τα καθίσματα, η ποικιλία των λουδιών και η ωραία μουσική που μεταδίδεται από τα μεγάφωνα κάνουν το Άλυσος ιδεώδη τόπο για ανάπαυση και ψυχαγωγία. Άλλο πάρκο το Άλυσος του Ηρώου, στην οδό Εσώπου μπροστά στο μουσείο, όπου υπάρχει δημοτικό κολυμβητήριο και κηλικείο. Η πισίνα έχει μήκος 50 μέτρα και πλάτος 16 και μεγάλο βάθος. Είναι η καλύτερη πισίνα της Βορείου Ελλάδος. Προσφέρεται για αγώνες που διοργανώνονται εκεί, δεξιώσεις και χωρί. Το Βασίλειο Χίλια Δέντρα στο ΝΟΕΤΚΙ και Πανθρακικό Στάδιο έχει και τουριστικό περίπτερο. Το Άλσο στην οδό Νικολάου Πλαστήρα, η Κομωτινή έχει εθνικό στάδιο όπου γίνονται ποδοσφαιρικές συναντήσεις και αθλητικοί αγώνες. Ο στίβος είναι ωραίος και μεγάλος. Στην Κομωτινή λειτουργεί πλήρως οδείο. Η πόλη έχει ραδιοφωνικό σταθμό και παρουσιάζει μια αξιόλογη πνευματική εκπολιτιστική κίνηση.
1: Η κάτοικοί της είναι φιλόξενη και ευγενής. Έχει άφθονα κρύα νερά που βγαίνουν από τα σπλάχνα της γης. Υπάρχουν τόσα πολλά νερά που με ένα σωλήνα να τρυπήσει κανείς σε βάθος 2-3 μέτρων θα αναβλήσει καθαρό και εύγεστο νερό. Αυτά έχουν τελειώσει βέβαια τώρα. Το νερό έπεσε πολύ χαμηλά. Η περιοχή παράγει δημητριακά, καπνό, βαμπάκι και εκτινοτροφικά προϊόντα. Η ζωή της είναι σχεδόν φτηνή. Η εβδομαδιαία αγορά κάθε Τρίτη προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί μαζεύονται οι κάτοικοι όλων των γύρω χωριών και έμποροι από τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι διατηρούν την παλιά και περίεργη ενδυμασία τους, τα ήθη, έθιμα και τις θρησκευτικές παραδόσεις τους. Το Μπαϊράμι, το Ραμαζάνι, η φωνή του Μουεζίνι από το τζαμί και τα νταούλια των πανηγυριών δίνουν μια ξεχωριστή νότα στην πόλη, κάτι μοναδικό για την Ελλάδα. Στα μουσουλμανικά μαγαζιά θα βρούμε ποικιλία ανατολίτικων φαγητών και γλυκισμάτων. Πουθενά δεν θα πιούμε το καφέ του Μουσταφά που έχει μεγάλη φήμη.
0: Ο επισκέπτης που θα κάνει μια βόλτα στην πολιτεία αμέσως θα διαπιστώσει πως είναι μια πόλη αντιθέσεων. Πλούτος από τη μια μεριά, φτώχεια από την άλλη. Κοντά σε ένα φτωχικό σπιτάκι υψώνεται αγέροχο ένα ψηλό μοντέρνο σπίτι. Το παλιό με το νέο, το πλούσιο με το φτωχό, το μουσουλμανικό με το ευρωπαϊκό, η πρόοδος με την οπισθοδρομικότητα. Οι αντιθέσεις αυτές παρατηρούνται και στην περιφορά των ανθρώπων στο θέρσιμο, στους τρόπους στο ντύσιμο. Οι αντιθέσεις αυτές είναι τόσο γοητευτικές. Προχωρώντας κάποιους προς τα άκρα της πόλης, αρχίζουν να παρουσιάζονται πάλι χτυπητές αντιθέσεις. Δίπλα πάλι από το πάρκο της Αγίας Παρασκευής προβάλλει ο χήμαρος Μπουκλουτζάς με σωρούς από χαλάσματα και πέτρες. Μια όμορφη γέφυρα γύρω από την οποία πηγαίνουν έρχονται σαν μυρμήγκια τα αυτοκίνητα και οι άνθρωποι. Πιο πέρα προς την αφετηρία των λεωφορείων, σήμερα Εθνική Τράπεζα, στενδρόμοι στον ή χωρίς σχέδιο, πλατείες, τοχικές, γυμνές και λιγοστές, σπίτια προς τον δρόμο των δικαστηρίων χωρίς αρχιτεκτονικό ρυθμό και επαμβάλεια. Προς τη μουσουλμανική συνοικία, αγορές με τσαντήρια. Πολίτες ισροδόποι στα παζάρια, χριστιανοί και μουσουλμάνοι ανακατωμένοι, συνθέτουν ένα σύνολο μπερδεμένο και πολύ γραφικό.
1: Ο ρομαντικός νοσταλγός της Λάγνας Ανατολής θα ξεχαστεί πολλές φορές, περνώντας από τα καλντερίμια της μουσουλμανικής συνοικίας. Θα συναντήσει μερικές μουσουλμάνες με το φερετζέ που θα αποφεύγουν το βλέμμα του. Κάπου-κάπου θα δει μερικές καμήλες φορτωμένες. Ο διαβάτης λεωφόρος Βενιζέλου του κεντρικότερου δρόμου της Κομωτινής φτάνει να περάσει ίσα-ίσα ένα αυτοκίνητο, σήμερα πεζόδρομος. Εκεί βρίσκονται τα ακριβότερα μαγαζιά. Η γέφυρα των Γάλλων, μπροστά στην Λέσχη Κομωτινή, η ψαράδικη αγορά, δίπλα το ρεστοράν Τα Αδέρφια και παραδίπλα στην είσοδο της πλατείας του καφεκοπτιού του Φάνη Κέκερη με τον ωραίο καφέ του. Το Μητροπολιτικό Μέγαρο, οι εκκλησίες, τα τζαμιά μπερδεύονται στο τέλος στο μυαλό του επισκέπτη. Κάποτε προς το Καβακλή, κοντά στην Κομωτινή, λειτουργούσε ένα αεροδρόμιο. Ο επισκέπτης έβλεπε από το αεροπλάνο όταν πήγαινε να προσγειωθεί το πανόραμα της πόλης. Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται το προσωρινό αρχαιολογικό μουσείο. Στη σημερινή ΔΕΙΑΚ, εκεί ο έφορος αρχαιοτήτων Βαρβίτσας τοποθέτησε τις αρχαιότητες που βρισκόταν στο γυμνάσιο Αρένων και σημερινά χωριά της περιοχής, όσα βέβαια δεν είχαν κλέψει Βούλγαροι.
0: Συγκοινωνίες υπήρχαν σιδηροδρομικές προς τους ΣΕΚ, ο δικός με λεωφορεία είσαι συγκοινωνία Κτέλνο Μούρο Δόπης, γραφείο εκδόσεως Ολυμπιακής Γκούδρας, πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, αστική συγκοινωνία Ηρώων 5, Κτέλ 3 γραμμές από πλατεία προς Ρεύη, Κομωτινής, Στρατώνες, νοσοκομείο. Πρακτορείο Ορεινών Περιοχών Μολάς Αγχιάλου 43, Ταξί Πλατεία Βασιλείος Κωνσταντίνου Γρατινής 1, Γραφείο Ταξιδίων Εμμανουήλ Ράπτης Μαρόνιας 5, Δαμιανός Ιωαννίνων 5, Παπαγεωργίου και ΣΥΕ Καταστήματα Ανταλλακτικών, Πρατήριο Βενζίνης, Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Ξενοδοχείο Ξενία, Σισμάνογλου 42, Δωμάτια 26, Λουτρό, Ντους, Κεντρική Θέρμαση, Πρόγευμα, Υποχρεωτικό, Εστιατόριο, Τιμές, Μονόκλινο 120 δραχμές. Και δίκλινο 166 δραχμές. Αστόρια, Πλατείας Βασιλείος Κωνσταντίνου 37, τηλέφωνο 2707, δωμάτια 16, Λουτρό Ντους, κεντρική θέρμανση, μονόκλινο 53 δραχμές, δίκλινο 85 δραχμές. Βίλα Πάρκ Ανδριανουπόλεως 5, σήμερα ταβέρνα η Φάρμα, δωμάτια 10, Λουτρό Ντους, κεντρική θέρμανση, τιμές μονόκλινο 120 δραχμές, δίκλινο 166 δραχμές. Όλυμπος Παλάς Ευρυπίδου 31, δωμάτια 10, Λουτρό Θερμάστρες Ελλάς, Νέστορας Τσανακλή 35. Δωμάτια, τηλέφωνο 20 55, 11, δωμάτια 11, Λουτρό, Ντους, Θερμάστες, Εστιατόριο, Εστιατόριο τα αδέρφια, αδερφή Κουρτίδη, τηλέφωνο 26 54, Χρήστος Παπαδόπουλος, Βασιλέος Γεωργίου 11, Ταβέρνες, Κοτόπουλα, Νικολάου Ζωήδη 25, Εξοχικά Κέντρα Όασης, Νικολάου Πλαστήρα 2, με ορχήστρα, Αφρικα, Night Club, Μαρόνιας 83, αργότερα Βράχος νούμερο 1, Δισκοτέκ, Ανθοπολία Κωνσταντίνου Δαμιανού, Θάνου Παυλίδη, Βενιζέλου 2, Αντωνιάδη Βενιζέλου 27, Ζαγροπλαστία Βασδέκη Βενιζέλου 34, Χρυσοχοίδη Κυλικής 17 και άλλα σπεσιαλιτέ, Χαλβάδες, Μποξάς, Δροσιστικό Ποτό, Στραγάλια, Κινηματογράφος, Χειμερινός και Θερινός, Φαρμακία Αναστασιάδου Βενιζέλου 24, Βάρνα Λικριτών 23, Σταμπολίδη Μπιζανίου 8, Τσολακίδου Βασιλέως Γεωργίου 13, Μετεωρολογικό Σταθμό στο Αεροδρόμιο Νατέρας, Διοίκηση Χωροφυλακής Στράγης, Οδό Ξάνθης, Διοίκηση Χωροφυλακής Καραολή 5, Τμήμα Ασφαλείας Οδό Ξάνθης, Επιθεώρηση Στοιχειοδός Εκπαίδευσης Α, Περιφέρειας Ιώνων 1, Β Περιφέρειας Νικηταρά 8, Βιβλιοπωλείο Α και Νικηφόρος Βασιλικός, Πλατείας Βασιλείος Κωνσταντίνου 12, Βαγγέλης Βαφιλιάδης Βενιζέλου 37, τηλέφωνο 3072, Παριανός Βενιζέλου 37, Πρακτορείο Εφημερίδων Σαλαπάθας Βενιζέλου 6, Τσαϊλάς Τανδρούτσου 1, Λουτρά Δημοτικά, Πλατεία Ελευθερία σήμερα το Καπί, Εφημερίδες Θεθρακικά Νέα, Κασκύρου 3, τηλέφωνο 491, Κομωτινή Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, τηλέφωνο 2771, Σεμπάρ Μουσουλμανική Βασιλέως Παύλου 4, Χαραυγή Ευρυπίδου 33, Χρόνος Πλατεία Βασιλέως Κωνσταντίνου 61, τηλέφωνο 2791, Περιηγητική Λέσχη Μουσούρης Βενιζέλου 7, Καθαριστήρια Λάκα Καρολή 7, Αλφα Λάκα Βενιζέλου Διέξοδος Β 4, Σταματιάδης Βενιζέλου 7, Τότε Ντούτζας 20, Καταστήματα Φωτογραφικών Ειδών Δρίσκα Βενιζέλου 44, Βάτη Βενιζέλου 8, Αριστοτέλη Σερεβέτα Βενιζέλου 14, Πλάζο Οργανωμένη Σοφανάρι με ομπρέλες Ντούς Ντουαμουδιά Αναψυκτήριο.
1: 13 χιλιόμετρα από την Κομωτινή είναι κτισμένη Γρατινή, η Βυζαντινή Γρατιανούπολης. Είναι η πατρίδα του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσάθου. Εντύπωση προκαλούν οι τοπικοί χωροί των γυναικών που εξακολουθούν να φορούν με περηφάνεια την παλιά τους φορεσιά. Η Γρατινή, λόγω της τοποθεσίας και του ωραίου κλίματος, προσφέρεται σαν εξαίρετος τόπος παραθερισμού. Μετά τη Γρατινή συναντάμε τη Φιλίρα, τα παλιά Ξίδια, με 924 κατοίκους. Από τη Φιλίρα πάμε στην Αρίζη, 1364 κάτοικοι, και από εκεί η διαδρομή μέχρι τις Άπες είναι θαυμάσια. Ο δρόμος περνάει ανάμεσα από δεδροστοιχίες και από λεύκες που τον σκιάζουν ολότελα. Η Σάπες, του παλιού Σαψί, 6.000 κάτοικοι, έχει πρατήριο Βεζίνης, ο Γολγάκης, ο Καραθανάσης, έχει εστιατόριο του Βασιλείου Τσερέπα, το Παλάδιον. Έχει πρακτορείο εφημερίδων ο Θέμελης. Ξεκινώντας πάλι προς Αλεξανδρούπολη, συναντάμε το Ασάκινο, 1144 κάτοικοι. Στο χωριό υφαίνουν όμορφα κυλίμια. Κάθε φθινόπωρο τηρείται το έθιμο της Τζαμάλας, κατάλοιπο διονυσικής γιορτής που έχει σκοπό την επίκληση προς τους θεούς για την καρποφορία της γης. Εδώ τελειώνει η περιήγηση και η ξενάγηση του έντυπου οδηγού του Τάκη Ακρίτα για τη Ροδόπη όπως την είδε το 1968. Εμείς ας τη συγκρίνουμε με το σήμερα της Ροδόπης.
0: Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την εκπομπή 4 με 5 με τον Παράσχο Ανδρούτσο και την Αμαλία Γαριβαλίδο.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς στη Χαλκιδική. Θανάσιμα τραυματίστηκε σύμφωνα με την τροχέα μία 25χρονη, η οποία οδηγούσε μοτοσικλέτα όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο με οδηγό μία 50χρονη. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4 και 4 το μεσημέρι στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μοδανιών Πορταριάς, όταν επήλθε σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων. Έρευνα για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου πραγματοποιεί η τροχέα Μουδανιών. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχωρεί μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, και τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ είχε στείλει νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στην Άγκυρα. Είχε επαναφέρει στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Την ακλόνητη δέσμευσή τους στη συλλογική άμυνα επιβεβαίωσαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ βάσει του άρθρου 5 της Συνθήκης της Συμμαχίας στην κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Ανακοίνωσαν επίσης νέες αγορές ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως επισημαίνεται, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες σε ποσό άνω των 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025 και επιβεβαίωσαν τις εθνικές δεσμεύσεις για διατήρηση του τουλάχιστον αντίστοιχων επιπέδων στρατιωτικών δαπανών στο 2027. Παράλληλα, οι ηγέτες της Συμμαχίας κάλεσαν το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και δήλωσαν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεσμεύτηκαν επίσης να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026, καθώς και υποστήριξη τουλάχιστον αντίστοιχου επιπέδου για το 2027 σύμφωνα με τη διακήρυξή τους. Πιο ήπιο κλίμα επικράτησε σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ στην κλειστή συνεδρία των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα κατά την κοινή εμφάνισή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα στην Ξηρόβρυση Κυλικής. Για την αντιμετώπιση της ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφερειακής Ενότητας Κυλικής. Η πυρκαγιά φαίνεται να είναι σε εξέλιξη καλλιεργήσιμη περιοχή και να μην απειλεί προς το παρόν τουλάχιστον κατοικίες. Ακόμη ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας. Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, θα είναι σε ισχύ αύριο από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και κατήγγυλαν τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και απόπειρα συγκάλυψης. σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός. Νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους, αφού υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση ένας 20χρονος, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός και οι αστυνομικοί πυροβόλησαν προς το μέρος του με αποτέλεσμα μία σφαίρα να τον βρει στο κεφάλι. Δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, ενώ σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από το πρωί αύριο αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης να έχει αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα υποχωρήσουν. Το μεσημέρι και το απόγευμα όμως θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
5: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
6: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
7: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
8: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρει στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
9: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο αγκαλιά.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
11: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Soul to Soul και Back to Life, κάτι της πειραγμένο, διότι οι θρυλικοί Soul to Soul με επικεφαλή στο Jazzy B θα εμφανιστούν στο Sunny Festival 2026 το Σάββατο 8 Αυγούστου, κοντοζυγώνη. Η συναυλία εννοείται θα πραγματοποιηθεί στον εμβληματικό χώρο Sunny Hill στο Sunny Resort στη Χαλκιδική, υπόσχοντας μία μαγική βραδιά γεμάτη με τις παγκόσμιες επιτυχίες τους και όχι μόνο. Υποσχόμαστε τα καλύτερα πάντα εδώ στον 102.3. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη. Σας θέλουμε όλους εδώ να σας δροσίσουμε, να μας δροσίσετε με τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 8 του Ιούλη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 33 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αλλά αυτή τη στιγμή, ευχαριστώ και τη Στέλλα, τη φίλη μου που βρίσκεται στην παρέα μας, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σήμερα, 8 του Ιούλη, λέμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στη Θεοφιλία, στον Προκόπιο και στην Προκοπία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε σήμερα, όχι μόνο για τον καιρό, για την κίνηση, για τις διακοπές, για τα. Σας ανοίξουμε σιγά σιγά την όρεξη, όχι μόνο και για φαγητά, αλλά και για διακοπούλες. Μάλλον λέει αυτό που πιτσιρίκια κάναμε 3 μήνες διακοπές ήταν για να αναπληρώσουμε τις χαμένες μέρες μεγαλώνοντας. Σωστό και αυτό. Περιτώ να σας ξαναματαπώ ότι δεν έχω κλείσει εντελώς τίποτα, όχι ότι σας ενδιαφέρει, απλά το αναφέρω. Και πλάκα είναι ότι όποιον ρωτάω φέτος, έχεις κλείσει κάτι, έχεις κανονίσει, έχεις αυτό. Όλοι μου λένε τα αφήνουν για τελευταία στιγμή. Οι περισσότεροι τέλος πάντων, αν όχι όλοι. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, τα μηνύματά σας, έχω και ωραίο screen saver σήμερα, θαλασσινό τοπίο, θάλασσα τώρα είναι σαν να μου μυρίζει η αλμύρα και το νερό της θάλασσας, πάρα πολύ ωραίο, με ταξιδεύει. Στο Viber λοιπόν να μας ταξιδέψετε με τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και αυτό το τραγούδι μας έρχεται από το playlist για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, θα μιλήσουμε εννοείται και γι' αυτό διότι είναι σε εξέλιξη μέχρι και τις 19 του Ιούλη και πάμε να δροσιστούμε.

Να, ρωτούσα σήμερα, ας πούμε, την κομμότριά μου που έφτιαξα μαλλί. Της λέω, πού θα πας, έχεις άδεια? Μου λέει, την άλλη εβδομάδα. Της λέω, πού θα πας, ας πούμε, το καλοκαιράκι αυτό? Μου λέει, δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Λέω, θα πας στη Χαλκιδική? Δεν έχει. Θα πας στην Περία, θα πας στην Κατερίνη, Καβάλα, Δράμα, Λάρισα, οπουδήποτε και μας ακούτε αυτή τη στιγμή, Σέρες. Ω, μου λέει, δεν έχω ιδέα. Λέει, το αφήνω για τελευταία στιγμή. Με αυτά είναι. Αυτό σας λέω. Οι περισσότεροι μου λένε, δεν ξέρω. Περιμένω, λέει, να πληρωθώ, να ξοφλήσω τους λογαριασμούς και με τα 32 ευρώ που μου απομένουν θα ζήσω ένα ξέφρενο Ιούλιο. Και αυτό δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάζω, αλλά η αλήθεια είναι ότι διαβάζεις κάτι έρευνες που μας λένε ότι είναι λίγο απογοητευτικά τα στοιχεία φέτος για το 2026. Πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να πάμε διακοπές ή τέλος πάντων θα τις συρρυκνώσουμε ή θα κάνουμε κάποιες εξορμήσεις τα Σαββατοκύριακα, κάποια τριημεράκια. Υγεία και χαρά. Εντάξει, θα θέλαμε πολύ καλύτερα να ήταν τα πράγματα από άποψη οικονομική, αν μη τι άλλο, νομίζω όλοι μας. Και ιδιαίτερα αυτό το διάστημα είμαστε ιδιαίτερα φορτωμένοι και όχι με υποχρεώσεις, όχι λογαριασμούς, όχι αένφια, όχι το ένα, όχι το άλλο, όχι για τα παιδιά, όχι για μη τα παιδιά, για τους μεγάλους, τα πάντα όλα. Λοιπόν, εγώ επειδή πάντα ξέρετε, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ευελπιστώ ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Έτσι απλά, από μόνη μου. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και όχι μόνο τα μηνύματα και τις παραγγελίες για τα τραγούδια σας, αλλά θέλουμε γενικά να μας στείλετε και φωτογραφιούλες. Νάτι και η Αθηνά μου λέει καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Την ευχαριστώ πολύ που βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Σήμερα η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου, αλλά διαβάζω ότι για αύριο για τη Χαλκιδική, για αλλαγή του καιρού με καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, προειδοποιεί τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής ο Δήμος Κασάνδρας στη Χαλκιδική για αύριο 5η 9 Ιουλίου, ενώ παράλληλα ο δείκτης επικινδυνότητας κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται σε υψηλή κατηγορία και συγκεκριμένα στον αριθμό 3. Από τις 10 Ιουλίου και μετά, η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σημαντική άνοδο σε 6 ελληνικές πόλεις. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τον Θοδωρή Κολυδά, η Λάρισα, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη αναμένεται να βιώσουν τη μεγαλύτερη αύξηση, ενώ η Πάτρα και η Καβάλα θα έχουν πιο ήπιες συνθήκες. Στο Ηράκλειο δε οι θερμοκρασίες θα είναι πιο συγκρατημένες. Ο Κολυδάς αναφέρει επίσης, μιας και λέγαμε για βροχές, ότι οι πιθανότητες για αξιόλογη βροχή παραμένουν χαμηλές, προσθέτοντας ότι τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία δεν υποδεικνύουν, τουλάχιστον προς το παρόν, σενάρια για ακραίο καύσωνα. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη μας, θα δει μια μικρή πτώση στις θερμοκρασίες 9 και 10 Ιουλίου, αλλά στη συνέχεια θα ακολουθεί, σας λέγαμε και χθες, ότι μας είπαν για τα. Δεν θα πω καύσωνα, για τις πρώτες υψηλές θερμοκρασίες μετά τις 15 του Ιούλη, με μέγιστες εκεί γύρω στους 34 και 35 βαθμούς. Παρά την αύξηση όμως, είπαμε, δεν υπάρχουν ενδείξεις για ακραία κορύφωση. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, ενώ σας είπαμε, αν μας ακούτε στη Χαλκιδική και δει στην Κασάνδρα, ότι αύριο θα αλλάξει ο καιρός και θα μας θα μουσκέψει ο λίγο.

Πολλά μου λέει, λες ο Βασίλης, ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Έχω ήδη την πρώτη παραγγελιά για τραγουδάκι. Εννοείται θα παίξει εκεί γύρω στις 5.30. Θέλουμε τα μηνύματά σας. Η Αθηνά έχει πλάκα που μου λέει: Να, επιτέλους δεν θα είμαι η μόνη, λέει, που δεν θα πάω διακοπές φέτος. Δεν ξέρω, ευελπιστώ όλοι να πάμε διακοπές. Έστω ένα τριημεράκι, έστω λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, κάπως κάτι θα βρούμε. Θέλω τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 στο Viber. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης, 33 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο, υψηλές θερμοκρασίες και στην Καβάλα και στη Λάρισα που ξέρουμε ότι μας ακούτε, Σέρες, Δράμα, Χαλκιδική εννοείται, και φυσικά στέλνουμε και τις ευχές μας στο εξωτερικό και υπομονή και ψυχραιμία. Βέβαια, έχω βαρεθεί να ακούω τη λέξη υπομονή μεταξύ μας, αλλά δεν γίνεται να μην την πω. Θα κλείσω το πρώτο ημίωρο με Depeche Mode αγαπημένους. Ξέρετε εσείς που ακούτε την εκπομπή ότι μ' αρέσουν ιδιαιτέρως, διότι σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1961 ο Βρετανός μουσικός και ιδρυτικό μέλος των Depeche Mode, ο Άντι Φλέτσερ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 26 Μαΐου του 2022. Είχε γεννηθεί στο Νότιχαμ, στην Αγγλία. Ήταν ένα από τα τρία μέλη του συγκροτήματος που δεν άλλαξαν από την ίδρυση των Depeche Mode το 1980. Δημοφιλή τραγούδια του συγκροτήματος είναι πάρα πολλά. Ο Άντι Φλέτσερ είχε αφήσει το αποτύπωμά του. Οπότε, επειδή όλοι μας περνάμε το δικό μας προσωπικό Γολγοθά καθημερινώς και δίκαιο το καλοκαιράκι, έτσι σας αφιερώνουμε αυτό το τραγούδι. Ακούστε το δυνατά.

0: drinking in another club or driving in your car. Walking through.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Την προσήλωσή τους στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινοθέν της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τις προϋποθέσεις του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου. Κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής υπεγράφησαν συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κυλικής επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Τραγωδία στη Χαλκιδική, μία 25χρονη νεκρή σε τροχαίο στα Νέα Μουδανιά. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
1: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 8 Ιουλίου του 1966, οι Beatles κυκλοφόρησαν το EP με τίτλο Nowhere Man, ακούσαμε κάτι της πειραγμένο. Πειραγμένο, αν θέλετε, από άποψη έτσι, αυτό το τραγούδι μπορεί να το άκουγε άνετα σε ένα beach μπαράκι. Έτσι δεν είναι, να ήμασταν τώρα στην παραλία και να το ακούγαμε Beatles, ναι, μεν Eleanor Rigby, αλλά από την άλλη, κάτι της πειραγμένο. Όπως λέει η φίλη μου εδώ, η Ναυσικά, τέλεια πειραγμένο. Και πόσο χαιρόμαστε όταν μας λέτε ότι σας αρέσουν οι μουσικές που βάζουμε. Αλλά βοηθάτε κι εσείς αυτό. Οπότε σας θέλουμε εδώ να μας πείτε και τις παραγγελίες σας. Το 6930-078-228, απόγευμα Τετάρτης, 8 του Ιούλη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Για αύριο θα μας τα μουσκέψει αναφορικά με τον καιρό στην Κασάνδρα Χαλκιδικής για αύριο 5-9 Ιουλίου. Κατά τα άλλα, ο καιρός στην πόλη μας και αύριο 5 θα είναι αίθριος με θερμοκρασίες από 22-32 βαθμούς Κελσίου. Και μιας και μίλησα για beach bar, άκου να δεις τώρα στη Βαρένα, ένα γραφικό χωριό στη Λίμνη Κόμο. Για όσους έχετε πάει και έχετε δει τη Λίμνη Κόμο, νομίζω ότι είναι υπέροχο εκεί το τοπίο. Οι αρχές αποφάσισαν να επιβάλλουν πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 200 ευρώ για τους τουρίστες που εμφανίζονται με μαγιό ή χωρίς μπλούζα, αλλά εκτός παραλίας. Με περίπου 650 μόνιμους κατοίκους, η Βαρένα έχει δει τα τελευταία χρόνια μια αύξηση στους επισκέπτες, γεγονός που οδήγησε τη Δημοτική Αρχή να λάβει μέτρα για την προστασία της αυθεντικότητας του χωριού και την ηρεμία των κατοίκων. Σύμφωνα λοιπόν με τους νέους κανόνες, η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες και κατά τη διάρκεια βόλτας με σκάφος και οι παραβάτες αντιμετωπίζουν προστήματα, τα έλεγε μια φίλη μου, που κυμαίνονται από 50 έως 200 ευρώ. Σου λέει στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό ή μπαίνεις σε καταστήματα, σε εστιατόρια, εκκλησίες, στην πλατεία, παντού, πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς. Και μάλιστα το δέχτηκαν πάρα πολύ και οι κάτοικοι του νησιού. Ήταν καιρό, σου λέει, πρόκειται για ένα σωστό μέτρο και μάλιστα τα μέτρα αυτά που εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες έχουν γίνει γενικότερα αποδεκτά. Να σημειώσω ότι και άλλες πόλεις και χωριά της Ιταλίας έχουν λάβει παρόμοια μέτρα για να διαχειριστούν τις συνέπειες του υπερτουρισμού. Το 2022, τότε δήμαρχος του Σορέντο, αν θυμάστε, είχε επιβάλει επίσης αυστηρά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, ενώ και στο Πορτοφίνο οι αρχές απαγόρευσαν το 2023 τις selfies σε συγκεκριμένα σημεία και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πάρα πολύ ώρα. Οπότε εκεί, αν πάτε στη Βαρένα φέτος, εκεί δίπλα στη Λίμνη Κόμο και δεν φοράτε μαγιό ή μπλούζα, εμείς σας έχουμε προετοιμάσει, σας έχουμε προειδεάσει, σας έχουμε πει ότι το πρόστιμο θα είναι τσουχτερό, θα είναι έστω και 200 ευρώ. Εντάξει, αυτό να πω την αλήθεια μεταξύ μας το καταλαβαίνω, διότι ωραία, μπορείς να κυκλοφορείς όπως θέλεις την παραλία, αλλά μετά που θα πας σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο, σε ένα αυτά, εντάξει, ας ντυθείς λίγο πιο όμορφα, δεν είναι κακό. Το επόμενο τραγούδι εγώ το αφιερώνω, μιας και μας αφιερώνει συνέχεια ο ίδιος τραγούδια, θέλω και εγώ να το αφιερώσω κάτι από τη γυναικάρα, την Jennifer Rush και Come and Done.

Change your mind. Φυσικά, Δισκόβιος Βασίλης. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 33 βαθμοί Κελσίου. Και άκου να δεις τώρα. Το Ιρλανδικό ροκ συγκρότημα, αγαπημένοι λατρεμένοι, U2, πρόκειται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους νέο άλμπουμ με νέα μουσική μετά από 9 χρόνια, μαζί με ένα νέο συγκλάκι, το οποίο φέρει το τίτλο Street of Dreams. Το συγκρότημα με επικεφαλής τον Bono θα κυκλοφορήσει αυτό το νέο άλμπουμ, το οποίο ακόμα δεν φέρει τίτλο, είναι άτιτλο, ενώ το Street of Dreams κυκλοφόρησε την Τρίτη που μας πέρασε, συνοδευόμενο από ένα βιντεάκι που γυρίστηκε στην πόλη του Μεξικού, όπου τα μέλη του παρακολουθούσαν το τελικό τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλου Παιδιών Street 2026. Και στο συγκεκριμένο βίντεο που συνοδεύει αυτό το single, το συγκρότημα, που είναι ο Bono, ο The Edge, ο Adam Clayton, ο Larry Mullen Jr. κτλ., εμφανίζονται να παίζουν μουσική για τους θαυμαστές τους στην πόλη. Το κλιπ γυρίστηκε εκεί κοντά στην πλατεία Σάντο Ντομίνικο και μάλιστα πολλοί το συνδύασαν με ομοιότητες με το βίντεο κλιπ για το τραγούδι τους του 1987, το Where the Streets Have No Name. Επίσης, από την ίδρυσή τους οι U2 του 1976 έχουν 7 singles, έχουν φτάσει στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και 11 άλμπουμ τους έχουν φτάσει στην κορυφή του chart. Το νέο τους άλμπουμ θα ακολουθήσει το Songs of Surrender του 2023, για το οποίο όμως το συγκρότημα επανηχογράφησε μια σειρά από παλιά τραγούδια από όλη του την καριέρα, και το άλμπουμ Songs of Experience είχε κυκλοφορήσει το 2017. Λοιπόν, τώρα πολλοί από εσάς ενδεχομένως να θυμάστε και τη θρυλική συναυλία των U2 εδώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 1997. Η συναυλία αυτή είχε κρατήσει ακριβώς 2 ώρες. Ο Μπόνο και η παρέα του παρέσυναν το κοινό σε ένα πρωτόγνωρο τότε οπτικοακουστικό παραλήρημα, και 2 στιγμές έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη της πόλης. Εγώ θα σας πω και μία τρίτη. Η στιγμή που Μπόνο ανέβασε στη σκηνή μια Θεσσαλονικιά από εδώ για να χορέψουν μαζί το With or Without You, και η συγκινητική αφιέρωση του One στους κατοίκους του πολύπαθου Σεράγεβο την ώρα που μια τεράστια κόκκινη καρδιά πλάθονταν στη γιγαντοθόνη. Επίσης, εγώ θα πω και για τη στιγμή που είδαμε την Πία την Μπακογιώργου να υπάρχει σε όλα τα sites από εκείνη την μοναδική συναυλία. Αν είχετε πάει, ενδεχομένως να μην θυμάστε πόσο ήταν το εισιτήριο τότε, θα σας το θυμίσω εγώ. Και αν δεν είχατε πάει, να σας πω ότι τότε το 1997 για τους U2 είχαμε δώσει πόσα λεφτά, λες? 4.000 δραχμές τότε. 4.000 δραχμές. Φαντάσου. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αν κάνεις την αναλογία, είναι πόσο, 15 ευρώ. Πας τώρα σε συναυλία με 15 ευρώ. Θα μου πεις πας, αλλά όχι σε ονόματα βεληνικούς U2.

Υπέροχοι YouTube θα κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ με νέα μουσική μετά από 9 χρόνια και ήδη έχουν κυκλοφορήσει ένα νέο single με τίτλο Street of Dreams. Και είτε πάμε φέτος διακοπές είτε δεν πάμε, τώρα θα πάμε νοερά διακοπές παρέα με τους Scorpions και το Holiday και έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μ' αρέσει αυτό που διαβάζω από τους συναδέλφους στο Βατράχη, λέει κατακόρυφη αύξηση του δείκτη νοημοσύνης καταγράφουν επιστήμονες μετά τη λήξη των πρωινών εκπομπών. Εγώ σας είπα, αφήστε λίγο την τιβούλα, εντάξει τώρα θα μου πεις και παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Αντιλαμβάνομαι, μέχρι 19 Ιουλίου. Έλα στο ραδιόφωνο και δεν θα χάσεις. Εσείς θα μας κάνετε εδώ το playlist, θα μας πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Με το υπέροχο αυτό άσμα πηγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε στην παρέα του Άκου να δεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τόνισε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ έστειλε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας και επανέφερε στο επίκεντρο το ελληνικό επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αγνοείται το κάζους μπέλι απέναντι σε ένα κράτος μέλος της Συμμαχίας. Την ακλόνητη δέσμευσή του στη συλλογική άμυνα επιβεβαίωσαν τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ βάσει του άρθρου 5 της Συνθήκης της Συμμαχίας στην κοινή διακήρυξη που εκδόθηκε μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στην Άγκυρα. Ανακοίνωσαν επίσης νέες αγορές ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όπως επισημαίνεται, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες σε ποσό άνω των 139 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025 και επιβεβαίωσαν τις εθνικές δεσμεύσεις για διατήρηση τουλάχιστον αντίστοιχων επιπέδων στρατιωτικών δαπανών ως το 2027. Παράλληλα, οι ηγέτες της συμμαχίας κάλεσαν το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ και δήλωσαν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ακόμη να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουκρανία για το 2026 και υποστήριξη τουλάχιστον αντίστοιχου επίπεδου για το 2027. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλώνοντας ότι κατά την άποψή του το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη έχει τελειώσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς αξιωματούχους άρρωστους, βίαιους και ψεύτες, υποστηρίζοντας ότι είναι χάσιμο χρόνο η διαπραγμάτευση μαζί τους. Πιο ήπιο κλίμα επικράτησε σύμφωνα με πηγές του ΝΑΤΟ στην κλειστή συνεδρία των ηγετών της Συμμαχίας στην Άγκυρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αποφεύγει τις έντονες τοποθετήσεις που είχε κάνει νωρίτερα κατά την κοινή εμφάνιση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12.30 το μεσημέρι στην ξηρόβρηση Κιλκής για την αντιμετώπιση της. Επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Αργυρόμυλο Λάρισας επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και από αέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ αύριο σε περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, η απαγόρευση θα ισχύει από τις 8 το πρωί αύριο ως τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Παρετείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ενημέρωσε σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελο για την απόφασή της, ενώ έχει αποσταλεί και σχετική επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Από τη συνεδρίαση αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταγγέλλοντας τη Νέα Δημοκρατία για αντιδημοκρατικές διαδικασίες και απόπειρα συγκάλυψης. Σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου του Άργους, αφού υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση ένας 20χρονος νεαρός, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Μία σφαίρα τον βρήκε στο κεφάλι, δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, σε εξέλιξη είναι ένορκη διοικητική εξέταση, παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Διευκόλυνση στη μετακίνηση επιβατικού αυτοκινήτου από τη Βέρεια παρήχαν το απόγευμα αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, ώστε μια γυναίκα με συμπτώματα προώρου τοκετού να μεταφερθεί άμεσα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Περιπολικά και δίκυκλα της τροχέας παρέλαβαν από τον κόμβο το κτέλ το όχημα και το συνόδεψαν ως το νοσοκομείο, μετακίνηση που ολοκληρώθηκε μέσα σε 12 λεπτά. Τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πορταριάς στη Χαλκιδική. Θανάσιμα τραυματίστηκε μία 25χρονη οδηγός μοτοσικλέτας όταν το δίκυκλο που οδηγούσε συγκρούστηκε με γιοταχή επιβατικό με οδηγό μία 50χρονη. Έρευνα διεξάγει η τροχέα Μουδανιών για τις συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου. Και μια ματιά στον καιρό, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Από το πρωί αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν θα έχει αύριο η Θεσσαλονίκη, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα τα φαινόμενα και συγκεκριμένα νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τα κορίτσια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενυχτάνε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ. Τα αγοράκια ξενυχτάνε με ένα μυστικό. Πίνω μπάφους και παίζω.

0: Ρέγγες, καλά, την ροκ, ελληνικά στοιχεία δημιουργούν έναν ήχο που δεν ακούγεται αλλά χορεύεται. Αυτό το δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Το μαγικό χαλί, το 80's. Πάρα πολλά τραγούδια. Κάθε κομμάτι των Λοκομόντο γίνεται αφορμή για τραγούδι, για χορό, για απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση με χρόνια εμπειρία στις σκηνές. Ένα κοινό που ακολουθεί τους Λοκομόντο πιστά. Ξέρουν να μετατρέπουν κάθε live σε συλλογική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν, σήμερα μπορείτε να τους απολαύσετε στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Η προσέλευση φυσικά ξεκινάει νωρίτερα από τις 8.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 15 ευρώ. Λοκομόντο Live 2026 στη Μονή Λαζαριστών. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη δροσερή παρέα μας. Λίγο κινησούλα έχουμε στο κέντρο της πόλης, στην Καρόλου Ντίλη είμαστε στα κόκκινα, εκεί στην 26 Οκτωβρίου, λίγο στην Τζιμισκή, λίγο, όχι κάτι ιδιαίτερο ή κάτι ανησυχητικό. Τώρα που είπα ανησυχητικό, διότι το διάβασα σήμερα, τώρα το απόγευμα της Τετάρτης, διάβασα για τον συναγερμό που έχει σημάνει στην πυροσβεστική σε δύο σημεία εδώ στο νομό Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Αλέξανδρος Υψηλάτης μετά την Αγχίολο, πιο συγκεκριμένα στις 4:55 η πυροσβεστική ενημερώθηκε για φωτιά στο Δήμο Ρεοκάστρου, ενώ η δεύτερη φωτιά, διαβάζω, ξέσπασε στο Δήμο Δέλτα στα υψώματα Διαβατών. Το καλό είναι, καλό αυτή τη στιγμή, ότι και οι δύο φωτιές ξέσπασαν σε υπαίθριους χώρους και από ό,τι μας λένε οι αρμόδιοι δεν εμπνέουν ανησυχία και ευελπιστούμε γρήγορα να τεθούν υπό απόλυτο έλεγχο. Λοιπόν, σας στέλνουμε στην όμορφη παρέα μας 2313-338-420, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber, βλέπετε, μένουμε στην ίδια μουσική ρότα. Τα θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228 και ο Μανουτσάο έχει έρθει πολλές φορές στην πόλη μας και μας είναι ιδιαίτερα έτσι συμπαθής και επειδή έχω πάει φυσικά σε συναυλία του, είναι εγγυημένα ότι περνάς πάρα πολύ ωραία. Οπότε πάμε να τον απολαύσουμε για τη συνέχεια, αλλά έρχεται και στην παρέα η Καμίλα Καμπέλο.
1: Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais.

Απόλυτα δροσερό, καλοκαιρινό, φρέσκο, Καμίλα Καμπέγιο, Μάιο-Μάι, εδώ στο Άκου να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Και επειδή το λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής ότι βρισκόμαστε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου 2026 ή Μουντιάλ, αν θέλετε, οι συγκλονιστικές σου λέει αναμετρήσεις Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η φάση των 16 στο Μουντιάλ, απογείωσαν την τηλεόραση, αλλά κυρίως την τηλεθέαση, στην ΕΡΤ 2 Sport που ξεπέρασε το 41% στα αντρικά κοινά. Συνολικότερα, η κορυφαία αυτή ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών που συντονίζονται καθημερινά με τα κανάλια της ΕΡΤ αλλά και την πλατφόρμα της ΕΡΤΦΛΙΚ, συγκεκριμένα από τις 11 Ιουνίου που ξεκίνησε η διοργάνωση έως και στις 7 Ιουλίου. Οι 96 αγώνες που μεταδόθηκαν τόσο από την ΕΡΤ 2 Sport και της ΕΡΤ 1 έχουν κάνει μερίδιο μέσης τηλεθέασης 18,5%, ενώ η αθρηστική κάλυψη της διοργάνωσης ανήλθε σε 6.230.000 τηλεθεατές, who's counting. Εξαιρετική γενικότερα είναι και η απήχηση του παγκοσμίου

και ποιος θα κερδίσει, αν θυμάστε οι παλαιότεροι. Το φετινό λοιπόν παγκόσμιο κύπελο σιγά σιγά πλησιάζει στο τέλος του, με τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης να έχουν καθοριστεί. Η δράση θα ξεκινήσει αύριο βράδυ Πέμπτης με την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου, προγραμματισμένη για τις 9 του Ιούλη στις 11 η ώρα το βράδυ. Ακολουθεί την Παρασκευή 10 Ιουλίου η αναμέτρηση της Ισπανίας με το Βέλγιο στις 10. Στην οκτάδα η Αγγλία και η Νορβηγία θα αγωνιστούν στις 12 Ιουλίου, την Κυριακή δηλαδή στις 12 το βράδυ, ενώ η Αργεντινή με το Lionel Messi θα αντιμετωπίσει την Ελβετία τα ξημερώματα της Κυριακής στις 4 το πρωί. Ο υπερυπολογιστής σου λέει του Football Meets Data έχει προβλέψει ήδη τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Και σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, η Γαλλία σου λέει έχει πιθανότητες 23,7% για να αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ακολουθεί η Ισπανία με 20,9% και η Αργεντινή με 17,1%. Άρα εσείς κρατάτε ότι σύμφωνα λοιπόν με τον υπερυπολογιστή αυτό, το φαβορί για το κύπελο φέτος είναι η Γαλλία. Βέβαια, αυτά λέει ο υπερυπολογιστής, έτσι μην το δέστε σκηνή κορδόν και πάτε όλοι παίξετε στοιχήματα στη Γαλλία και μετά μου λέτε καλέ χάσαμε. Καμία σχέση. Αυτή είναι η Σακύρα, εννοείται, και αυτό το τραγούδι εννοείται ότι είναι αφιερωμένο στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026 και είναι το Died.

Το συγκεκριμένο τραγούδι εννοείται ότι είναι φυσικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026. Η κορύφωση αναμένεται 19 του Ιούλη. Θα περιλαμβάνει μια λαμπερή μουσική εμφάνιση με επικεφαλής τη Μαντόνα, τη Σακύρα που ακούσαμε και το boy band τους BTS. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Chris Martin από τους Coldplay και θα είναι η πρώτη φορά που η FIFA διοργανώνει show κατά τη διάρκεια της κορυφαίας αυτής διοργάνωσης. Έτσι, ξέρετε, επιδιώκει να ανταγωνιστεί την παγκόσμια πύχηση αλλά και τη διαφημιστική δύναμη, σου λέει, το Super Bowl. Δεν μπορεί να τα κάνει μόνο αυτά, σου λέει, το αμερικανικό ποδόσφαιρο, αλλά σου λέει αντιγράφει

σε μεγάλο βαθμό αυτό το μοντέλο. Δεν το αντιγράφει ακριβώς, νομίζω ότι δανείζεται απλά και αυτή την, ας πούμε, αυτό το μοντέλο του Super Bowl από το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το οποίο δεν μας χαλάει καθόλου. Ίσα μας αρέσει και η Σακύρα, την έχουμε συνδυάσει γενικότερα με τέτοια τραγούδια. Καλά για τη Μαντόνα που τώρα έβγαλε στις 3 του Ιούλη το Confessions 2, νομίζω ότι είναι η καλύτερη έτσι, στιγμή χρονικά για να την απολαύσουμε, αλλά και τους BTS, τους οποίους τους έχουμε ακούσει ένα τραγούδι παρέα, μιας και μιλούσαμε για Coldplay και Chris Martin, το My Universe, όπου τους ακούμε μαζί, τους BTS και τους Coldplay. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, εγώ από ό,τι βλέπω τουλάχιστον είμαστε στα πορτοκαλοπράσινα, κόκκινο δεν βλέπω πουθενά. Εσείς τα έχουμε ξαναπεί στην καλύτερη Reporters, 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά θέλουμε στο Viber τα μηνύματά σας, έως τις 7 θα είμαστε εδώ, στο 6-9-30-078-228. Και την Beyoncé την έχω έτσι συνδυάσει με το Super Bowl, όπως και τη Shakira και την Jennifer Lopez, οπότε με Beyoncé οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξε το πυροσβεστική για τις δύο πυρκαγιές σε Ωραιόκαστρο και Διαβατά που εκδηλώθηκαν νωρίτερα. Επίσης, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλικής. Την προσήλωσή του στη συλλογική άμυνα και τη στήριξη της Ουκρανίας επαναβεβαίωσαν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ στο κοινό ανακοινωθέν της Συνόδου της Άγκυρας, υπογραμμίζοντας ότι επίθεση εναντίον ενός συμμάχου συνιστά επίθεση εναντίον όλων. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να κατασκευάσει πυράβλους Patriot. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου, έχει ενημερώσει τον Σοκράτη Φάμελο και τον πρόεδρο της Βουλής. Με τις ψήφους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας απέρριψε η Επιτροπή Θεσμών το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης για τις υποκλοπές. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός, σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα ότι σαν σήμερα 8 Ιουλίου του 1961 έχει γεννηθεί ο Άντι Φλέτζερ, ιδρυτικό μέλος του υπέροχου συγκροτήματος ηλεκτροπόπ των Depeche Mode, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2022. Ακούσαμε Depeche Mode από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε το 2023, το Ghosts Again, από το άλμπουμ τους Memento Mori, το οποίο σημαίνει θυμίσω ότι είσαι θνητός. Και αν αυτό το βάλουμε όλοι σαν εφαρμογή και να το θυμόμαστε αυτό το μότο, γιατί για μένα είναι μότο ζωής αυτό, το Memento Mori. Αν το σκεφτούμε καθημερινά, νομίζω ότι θα κάνουμε πιο εύκολη και την καθημερινότητά μας και θα περνάμε κάθε ώρα έτσι καλύτερα, διότι πολλές φορές περιμένουμε, αναμένουμε κάτι φοβερό, κάτι φανταστικό ή κάτι πολύ σημαντικό να συμβεί και ξεχνάμε ότι η ζωή είναι αραιή. Εντάξει, υπάρχουν και οι πυκνές στιγμές, αλλά αυτά που πρέπει να ζούμε και να χαιρόμαστε είναι η καθημερινότητά μας, με τα πάνω της, με τα κάτω της, με τα λίγα, με τα πολλά, δεν έχει σημασία. Εμείς να είμαστε καλά και φυσικά να δίνουμε ο ένας τον άλλον μια χείρα βοηθείας και φυσικά να περνάμε καλά. Εκεί θα μείνω τώρα, στο να περάσουμε καλά και σήμερα, απόψε, βράδυ Τετάρτης, 8 του Ιούλη. Εμείς θα σας δώσουμε κάποιες έτσι ιδέες. Πάμε σε μια επιθεώρηση. Είχα καιρό να δω επιθεώρηση. Εγώ θα σας τα πω. Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, Μάνος Κατράκης, με καυστικές ατάκες, με ανατρεπτικό χιούμορ. Η παράσταση κάνει remix στην ειδησεογραφία και την καθημερινότητα που λέγαμε νωρίτερα. Η σκηνή, όπως και η ζωή μας, γεμίζει, σου λέει, με μπραντσάδικα, με Airbnb, με latte macchiato, με business meetings και φυσικά AI. Όλα αυτά και πολλά άλλα, κάπου εκεί στο Κολωνάκι, η αριστεία και η ατομική ευθύνη απολαμβάνουν μπραντς με κοινόα bowls και avocado toast. Επιθεώρηση σήμερα Τετάρτη στις 9 και 4 στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε από 20 ευρώ. Όλοι είμαστε για Group Therapy. Group Therapy λοιπόν, φουαγέ εταιρείας μακεδονικών σπουδών, στο ιατρείο σου λέει της ψυχολόγου, ο Κλεωμένης ο Πρόβουλος, διευθυντικός στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτος προτεραιότητα στη λίστα των ραντεβού, γιατί κάτι κοσμοϊστορικό του έχει συμβεί. Είναι πάλι αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Από την άλλη, ο Τσάκη είναι ο YouTuber, είναι influencer, είναι TikToker, όλα αυτά τα ωραία. Βρίσκεται ήδη εκεί ως δίθεν ασθενής για να προσεγγίσει ερωτικά, νάτος και ο έρωτας, την Τζίνα, τη γραμματέα της ψυχολόγου, που την παρακολουθεί κρυφά εδώ και καιρό. Πολύ ωραίο, σήμερα και αύριο, σήμερα Τετάρτη 8 και αύριο 5, 9 του Ιούλη, στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε μόλις από 9 ευρώ. Έλα, σήμερα θα σκάσει γενικά το χυλάκι μας. Αυτή την παράσταση, η αλήθεια είναι, στο Θέατρο Κήπου, την περίμενα πώς και τι. Η οικογένεια Τσεχμέ στο Θέατρο Κήπου, ο Σάκης, η Ρόζα, ο Στέλιος, τα ξαδέρφια του διαβόητου Τάκη Τσεκμέ, με άρωμα μαύρης σαμπούκας, μαζί με την Άνση την Κική και τον Παρασκευά από δίπλα, υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μία ξεκαρδιστική παράσταση του Τόλη Παπαδημητρίου με την υπέροχη. Μάρθα Κίτσου, Μαρία Κίτσου, αν είναι δυνατόν. Σήμερα Τετάρτη, αύριο Πέμπτη 9 και Παρασκευή 10 του Ιούλη στις 9.30 η οικογένεια Τσεκμέ, και είχα δει μια συνέντευξη και της Μαρίας Κίτσου και του Τόλη Παπαδημητρίου, ότι έχουν κουμπώσει, σου λέει, απόλυτα αυτοί οι δύο. Φυσικά παίζουν και άλλοι πολύ αξιόλογοι καλλιτέχνες, αλλά έχουν κουμπώσει, σου λέει, τόσο πολύ που περνάνε τόσο ωραία. Οπότε, αφού έχουν κουμπώσει αυτοί και περνάνε ωραία, θα περάσουμε κι εμείς που θα δούμε αυτή την παράσταση και σήμερα και αύριο και μεθαύριο στις 9.30 και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Αυτή είναι η Universal Trilogy. Από εδώ ξεκίνησαν, από Θεσσαλονίκη. Ελληνικό συγκρότημα, αγγλόφωνο. Και αυτό είναι το Free Fall από το 2012.

Σε ελεύθερη πτώση λοιπόν, παρέα με τους Universal Trilogy, εδώ συνεχίζουμε να σας δίνουμε όμορφες ιδέες για σήμερα, βραδάκι Τετάρτης, που είναι και το μικρό Σάββατο, 8 του Ιούλη. Ο Μεσχέ Μινιμάλ, ιδιαίτερα αγαπημένος, γιορτάζει την κυκλοφορία του νέου πολυσυμμετοχικού του άλμπουμ με τον τίτλο «Μουσικός δείπνος». Μας καλεί σε μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία, με τη μουσική να επιμένει να είναι ουσιαστική και κυρίως απελευθερωτική. Μετά την ανεπανάληπτη περσινή του συναυλία στην ταράτα του Σόουλ, ο Μεσχέ Μινιμάλ επιστρέφει ξανά στην αγαπημένη του πόλη, τη Θεσσαλονίκη, σήμερα Τετάρτη, με την υπόσχεση να μας ταξιδέψει ξανά σε κόσμους νοσταλγίας, ρομαντισμού, απελευθερωτικής διάθεσης, εκεί όπου η pop αποκτά ψυχή. Με 8 άλμπουμ στο ενεργητικό του, μελωδίες που θυμίζουν καλοκαίρια, που δεν τελειώνουν ποτέ, και στίχους που αν μη τι άλλο κουμπούν την καρδούλα μας, ο Μεσχέ Μινιμάλ θα παρουσιάσει τραγούδια που όλη του τη δίνουν καλλιτεχνική διαδρομή, αγαπημένες διασκευές και άλλα, ό,τι αγουστάριο τα αγαπάει. Νέα κομμάτια και ενδεχομένως και κάποιες εκπλήξεις. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ στο Soul Roof Stage και τα εισιτήρια, πάντα σας τα λέμε, από 13 ευρώ. Οπότε πάμε, με αφορμή αυτό το γεγονός ότι βρίσκεται ο αγαπημένος μου Μεσχέ Μινιμάλ στην όμορφη πόλη μας, πάμε να ακούσουμε Μεσχέ Μινιμάλ για τη συνέχεια.

Grab my hand. Από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μεσχέ Μινιμάλ που επιστρέφει σήμερα Τετάρτη 8 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη για μια full band συναυλία στο Soul Roof Stage σήμερα στις 9.30 και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 13 με 15 ευρώ. Πολύ ωραίος, πολύ αγαπημένος, 9.30-10 η ώρα σήμερα το βράδυ. Και για να σας ανοίξουμε λίγο την όρεξη πάλι και όχι μόνο αναφέρομαι στο φαγητό αλλά στα ταξιδιωτικά και στις διακοπές, διάβαζα τώρα μεταξύ μας ότι σημαντική διεθνή προβολή απολαμβάνει, σου λέει, η Άνδρος μέσα από δύο νέα δημοσιεύματα του δημοφιλούς γαλλικού ταξιδιωτικού μέσου του Generation Voyage. Στο πρώτο αφιέρωμα, που επικεντρώνεται στα ιδανικά νησιά της Ευρώπης για θαλάσσια σπορ, η Άνδρος αναφέρεται πρώτη μέσα σε μια εκτενή λίστα νησιών από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τις Κανάριες νήσους, τις Βαλεαρίδες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ένας προορισμός που συνδυάζει αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά, ωραίες καιρικές συνθήκες για θαλάσσιες δραστηριότητες και όχι μόνο. Το δεύτερο δε δημοσίευμα από αυτό το γαλλικό μέσο αποτελεί ένα εκτενές ταξιδιωτικό αφιέρωμα στο νησί της Άνδρου, μέσα από το οποίο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης και μάλιστα το Generation Voyage χαρακτηρίζει την Άνδρο ως ένα υπέροχο, μη συμβατικό ελληνικό νησί, ενώ καλεί τους αναγνώστες να ανακαλύψουν τα 10 σημαντικότερα πράγματα που αξίζει να γνωρίσει κανείς κατά την επίσκεψή του. Εντάξει, εννοείται ότι συνδυάζει φύση, πολιτισμό, ιστορία, γαστρονομία, αυθεντικές εμπειρίες. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στην Άνδρο, είναι η αλήθεια. Και φυσικά αναδεικνύει το συγκεκριμένο άνθρο και τη γαστρονομική, αν μη τι άλλο, ταυτότητα του νησιού μέσα από τοπικές γεύσεις, από παραδοσιακά προϊόντα. Οπότε σας λέω, μας έχει ανοίξει όρεξη και για ταβερνάκι αυτή τη στιγμή και πόσο μάλλον για ταβερνάκι στην Άνδρο. Τι ωραία! Γιατί όποιον ρωτάω μέχρι τώρα, σας το ξαναλέω, δεν μου έχει πει κανένας ότι έχει οργανώσει διακοπές. Ορίστε, Κωστή Σαββίδη, που είσαι στην τεχνική υποστήριξη σήμερα. Έχεις κανονίσει διακοπές? Όχι, και εσύ, μου λες. Και πριν το Φάνη το Λιάκο το ρώτησα, έχεις κανονίσει διακοπές? Όχι, μου λέει. Όλοι όχι, μου λένε φέτος. Δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει διακοπούλες. Αύριο να μας τα πείτε. Εδώ στα Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλώ στους δρόμους της πόλης. Σας λέγαμε νωρίτερα και για το διπλό μέτωπο φωτιά στη Θεσσαλονίκη που ξέσπασαν δύο φωτιές στο Δήμο Ρεοκάστρου και στο Δήμο Δέλτα, ότι αυτή τη στιγμή έχουν τεθεί υπομερικό έλεγχο και ότι βαίνουν καλώ από ό,τι διαβάζω εγώ τώρα. Και επειδή σας έλεγα νωρίτερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026, η Μαντόνα θα εμφανιστεί στην τελετή λήξης παρέα με την Σακύρα και τους BTS. Οπότε κλείνω με ένα υπέροχο τραγούδι από Μαντόνα. Μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ακολουθεί ο Θανάσης Βικόπουλος και εμείς ανταμώνουμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να προσέχετε, να είστε καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και αποκάλυψε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Το μήνυμα ότι για το ενδεχόμενο επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών, έστειλε νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός, στο περιθώριο της Συνόδου, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου Αχαμπέρ, έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και της συνέχισης της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, υπογραμμίζοντας ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιληθεί βάσει του διεθνούς δικαίου. Νέες απειλές κατά της ηγεσίας του Ιράν εξαπέλυσε από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι έρχονται νέα χτυπήματα τη νύχτα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Ακόμη ανέφερε ότι ενδέχεται να επιβάλλει εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ Αλσά, έθιξε μια σειρά από ζητήματα, με σημαντικό το ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αφαίρεση της Συρίας από τη λίστα του State Department με τα κράτη που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Για το Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν θα υπήρχε χωρίς αυτόν, ενώ στη συνέχεια επένεσε τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τον σπουδαίο πρωθυπουργό εν καιρό πολέμου. Επιστροφή στα δικά μας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, στην Κοζάνη, στην εξόδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Αναμένεται να παραβρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι χθες μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου και σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν είναι. Εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση. Την παρέτησή της από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου, ενημερώντας σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής έχει ήδη αποστείλει την παρέτησή της και στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών στη σχετική εκλογική περιφέρεια, Γιάννης Αμανατίδης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από το μέτωπο της πυρκαγιάς στον Αργυρόμυλο Λάρισας, που εκδηλώθηκε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση περίπου στη 1 παρατέταρτο το μεσημέρι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής βρίσκονται σε επιφυλακή. Επίσης, οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην ξηρόβρηση του Κιλκής. Δύο εστίες πυρκαγιάς εκδηλώθηκαν νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη σε Ωραιόκαστρο και Διαβατά, οι οποίες τέθηκαν υπό έλεγχο μετά την άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής. Οι φωτιές εκδηλώθηκαν σε ξερά χόρτα, η πρώτη στην περιοχή Ψώματα Διαβατών και η δεύτερη στη Νεοχορούδα του Ωραιοκάστρου. Σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός νοσηλεύεται στην Ευρωχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Άργους, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ένας νεαρός 20 ετών, τον οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν τα ξημερώματα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί, ενώ σε εξέλιξη είναι η ένορκη διοικητική εξέταση παράλληλα με την ποινική έρευνα της δικαιοσύνης. Εκτός συνόρων και πάλι, συντρίμμια του πακιστανικού εμπορευματικού αεροσκάφους Boeing 737, το οποίο είχε εξαφανιστεί από τα ραντάρ, χθες το βράδυ εντοπίστηκαν 53 ναυτικά μίλια νότια του λιμανιού της Ορμάρα, όπως ανακοίνωσε η Αρχή Αεροδρομίων του Πακιστάν. Σύμφωνα με τις πακιστανικές αρχές, το αεροσκάφος με 5 μέλη πληρώματος είχε δηλώσει πρόβλημα στο σύστημα πλοήγησης, ενώ εκτελούσε πτήση με προορισμό το Καράτσι, προτού χαθεί επικοινωνία με τον πύργο ενέργειας κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των αγνοούμενων μελών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Η γυναίκα της σημερινής μας εκπομπής αγκαλιάστηκε από το φεμινιστικό κίνημα με πολύ στερευλό τρόπο, κυρίως τα χρόνια που το κίνημα ήταν ένα δογματικό μπλοκ που ισοπαίδωνε τα πάντα. Η τέχνη δεν προσφέρεται για ταμπέλες, ειδικά όταν δεν ξέρουμε να την αναλύσουμε. Γνωρίζετε τον πίνακα Ιουδίθ αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη? Προλαβαίνετε να ανοίξετε κάποιο βιβλίο για να τον έχετε μπροστά σας. Όλοι στέκονται στη βία του πίνακα, ξέρετε. Στην εκδίκηση της γυναίκας απέναντι στον κατακτητή. Ποιος βλέπει το φως που εισβάλλει από τα αριστερά ως μορφή αλήθειας και το οποίο φωτίζει τη σκηνή? Μας παρασύρει η δύναμη του αίματος που κυλά από το λαιμό του Ολοφέρνη, που έχει ήδη καθυλωθεί κατά από τη δύναμη της Ιουδίθ και της υπηρέτριάς της. Όποιος κάνει αυτό το λάθος, χάνει την ομορφιά να βυθιστεί στην ομορφιά και τη σαγήνη του στήθους της Ιουδίθ και στον έρωτα που το στήθος κάνει με το φως. Η Αρτεμίζα Ζιντιλέσκη υπήρξε τόσο μεγάλη ζωγράφος που δείγμα του μεγαλείου της την προσφωνούσαν με το μικρό της. Έτσι γινόταν τότε με τους γίγαντες της ζωγραφικής, Αρτεμίζια. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να τη μελετήσουμε, δεν πρέπει να τη δούμε σαν την εκδικήτρια ενάντια στην ανδρική κυριαρχία, αλλά και ως μια καλλιτέχνηδα που ήξερε να χρησιμοποιεί τον χρωστήρα της με τρόπο σαγηνευτικό. Η Αρτεμίζια δεν μίσησε το άλλο φίλος, το άλλο φίλο, κι ας σφάζεται ανηλαιώς το άλλο φύλλο σε πολλά από τα έργα της, και να σκεφτείτε ότι πόνεσε από αυτό όσο λίγες γυναίκες.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, γράφετε μετά το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160.

Ήταν τον Οκτώβρη και συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου του 1600 όταν πρώτο ερμηνεύτηκε μία από τις πρώτες ιταλικές όπερες «Il rapimento di Cefalo» του μεγάλου Ζούλιο Χασίνι, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πατεράδες της όπερας γενικότερα. Από το έργο αυτό ακούσαμε το «Muove si dolce», ερμηνευμένο από μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική ομάδα, την «Le Poème Harmonique». Η Αρτεμίζια Γεντιλέσκη γεννήθηκε στη Ρώμη στις 8 Ιουλίου του 1593 και ήταν το πρώτο από τα 5 παιδιά και η μόνη κόρη του εξέχοντα ζωγράφου της εποχής, Οράτσιο Γεντιλέσκη, ο οποίος ακολουθούσε τη σχολή του μεγάλου Καραβάτζο, φως και ρεαλισμός. Ο πατέρας της ήταν και ο δάσκαλός της στη ζωγραφική. Στο εργαστήρι του άρχισε να μαθαίνει την τέχνη και η αλήθεια είναι ότι ξεχώρισε από μικρή, τόσο για το ύφος όσο και για τη θεματολογία. Το πρώτο έργο που ζωγράφησε η Αρτεμίζια στα 16 της ήταν ο πίνακας «Η Σουζάνα και οι Γέροντες». Η σύνθεση δείχνει την ευσεβή Σουζάνα από την Βαβυλώνα να κάθεται γυμνή στην άκρη της πέτρινης στέρνας στην αυλή του σπιτιού της, καθώς μόλις είχε κάνει εκεί το μπάνιο της, και δύο ηλικιωμένους, κρεμασμένους ουσιαστικά από το φράχτη του κήπου της, να την κοιτάζουν απροκάλυπτα, ειδονοβλεπτικά θα λέγαμε, χωρίς εκείνη βέβαια να το θέλει. Είχε άραγε η Αρτεμίζια διακρίνει στον περίγυρό της τέτοια βλέμματα? Επόμενο έργο το οποίο ξεκίνησε να δημιουργεί ήταν αυτό το οποίο αναφέραμε στην εισαγωγή, τον αποκεφαλισμό του Ολοφέρνη από την Ιουδίθ. Στη βιβλική ιστορία η Ιουδίθ ήταν μια όμορφη χείρα από την Βετιλούα, η οποία αποφάσισε να βοηθήσει τους συμπατριώτες της. Τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Ολοφέρνης, ο οποίος ήταν στρατηγός του Ναβουχοδονόσορα, πολιορκούσε την Βετιλούα με 170.000 άνδρες και 12.000 υπείς. Η Ιουδίθ τι έκανε? Αφού φόρεσε τα πολυτιμότερα κοσμήματά της και τα ομορφότερα της ρούχα, πήγε στο στρατόπεδο του Ολοφέρνη. Λέγοντας ψέματα πως είναι ιέρια, εισήλθε στο στρατόπεδο και υποσχέθηκε πως θα αποκάλυπτε στον Ολοφέρνη τη λύση για την κατάληψη της πόλης. Ο Ολοφέρνης δεν είναι επιθετικός. Απέναντί της το αντίθετο. Εκείνη τον αποπλανεί με την ομορφιά της. Εκείνος πάλι, γεμάτος πόθο, την καλεί στην καμαρά του. Με τη βοήθεια της υπηρέτριάς της, τον παγιδεύει μέσα στην ίδια του την κάμαρα και τον αποκεφαλίζει. Η πολιορκία της πόλης λύνεται. Με λίγα λόγια, ο Ολοφέρνης δεν ήταν ένας δυνάστης άντρας, ήταν ένας κατακτητής που πέφτει στην παγίδα του πάθους, το οποίο έχει σχηματίσει μια αντίπαλη γυναίκα. Η προοπτική ήταν το α και το ω στη ζωγραφική της εποχής, φίλες και φίλοι, και ο πατέρας της Αρτεμίζια ήθελε η κόρη του να τη διδαχθεί σωστά. Ανέθεσε λοιπόν αυτή τη δουλειά στον συνεργάτη του στο εργαστήριο, τον ζωγράφο και δάσκαλο Αγκοστίνο Τάση, πολύ μεγαλύτερο της κοπέλας. Και ο Τάση βίασε την Αρτεμίζια. Ναι, τη βίασε. Η ίδια ζήτησε να κατηγορηθεί επισήμως ο ένοχος. Ο πατέρας της συνένεσε και πράγματι η δίκη έγινε το 1612. Μάλιστα κράτησε 7 μήνες και υπήρξε διαβόητη στα πέρατα της Ιταλίας. Έχει καταγραφεί στα λατινικά σαφώς, λεπτομερώς σε πρακτικά τα οποία διασώθηκαν και ανακαλύφθηκαν στα γενικά αρχεία του κράτους στην Ιταλία. Η εποχή δεν ήταν εύκολη εάν ήθελες να αποδείξεις ότι κάποιος σε βίασε. Καταρχάς, έπρεπε ενώπιον του δικαστηρίου να υποστείς το φρικτό μαρτύριο εξέτασης της Παρθενίας. Και τα βάσανα δεν τελείωναν εκεί.

English Baroque Solists, φίλες και φίλοι, στην εποχή του Μπαρόκ είμαστε. Μοντεβέρντι, άλλη μια μεγάλη μορφή της περίοδου εκείνης. Ακούσαμε ένα απόσπασμα La Chatte Monde και Matou Gentil Cantor από τον Ορφέα. Εκεί λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην ύστερη αναγέννηση, μια γυναίκα η οποία οδηγούσε έναν άνδρα στο δικαστήριο κατηγορώντας την ότι την βίασε, όφιλε εκτός από το φρικτό μαρτύριο της εξέτασης της παρθενίας να περάσει και περαιτέρω βασανιστήρια, στα οποία έπρεπε να αντέξει προκειμένου να βεβαιωθεί ότι έλεγε αλήθεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αντί να βασανιστεί ο βιαστής για να δούμε αν όντως έκανε ή δεν έκανε το έγκλημα, βασανιζόταν η κοπέλα. Για την περίπτωση της Αρτεμίζια επιλέχθηκε ένα βασανιστήριο με σκοινιά, τα οποία τα περνούσαν ως θηλιές στα δάχτυλα και καθώς τεντώνονταν προκαλούσαν, αντιλαμβάνεστε, φρικτό πόνο. Η κοπέλα ρίσκαρε. Ρίσκαρε μέχρι και την πορεία της στην τέχνη, σκεφτείτε. Δεν ήθελε και πολύ να υποστεί και ανεπανόρθωτη βλάβη στα δάχτυλα. Άντεξε, Αρτεμίζια. Μάλιστα τη στιγμή που ο πόνος γινόταν πλέον αφόρητος, γύρισε και ούρλιαξε ουσιαστικά προς το βιαστή της: αυτά τα σκοινιά είναι το δαχτυλίδι του γάμου που μου είχες υποσχεθεί. Όμως ο Τάς ήταν άνθρωπος του Κόζιμο Χορκούλη, ο οποίος ήταν τι, εντεταλμένος του Πάπα. Του επιβλήθηκε ποινή εξορίας, αλλά η ποινή δεν εκτελέστηκε ποτέ. Όταν όλα τελείωσαν, φίλες και φίλοι, η Αρτεμίζια ξανακοίταξε τον πίνακα της Ιουδίθ με τον Ολοφέρνη. Ο πίνακας δεν της ήταν πια οικείος. Η ίδια ήταν μια άλλη γυναίκα. Βιασμένη μια φορά από έναν άνδρα και δεκάδες άλλες φορές από ένα σύστημα ένοχο μέχρι το μεδούλι. Τον ξανάφτιαξε τον πίνακα. Το τραγικό πρόσωπο του Ολοφέρνη, τα σχετικά ήρεμα γυναικεία πρόσωπα στη λογική «σφάζουμε ένα κόκορα για το δείπνο», το κατακόκκινο αίμα που βάφει το σεντόνι ήταν όλα βγαλμένα από την ψυχή ενός πονεμένου κοριτσιού που ωστόσο δεν ξέχασε και πάλι το φως ως έννοια αλήθειας και στόλισε την Ιουδίθ με μια αφοπλιστική ομορφιά. Η Αρτεμίζια αναγκάστηκε να παντρευτεί τον Πιραντώνιο Ντι Βισέντσο στη Ατέση, έναν σχεδόν άγνωστο ζωγράφο, ίσως και ατάλλαντο, τον οποίον βέβαια δεν ήθελε. Λόγω του γάμου τους αναγκάστηκε να μετικήσει στη γενέτειρα του άνδρα της στην Φλωρεντία. 5 παιδιά θα αποκτήσει εκεί, αλλά κατάφερε να καταξιωθεί ως μια ανεξάρτητη καλλιτέχνηδα και να αναγνωριστεί το 1616 ως η πρώτη γυναίκα που έγινε μέλος της Ακαδημίας των Τεχνών του Σχεδίου, δηλαδή της Καλλιτεχνικής Ακαδημίας. Η Φλωρεντία όμως είναι πάρα πολλά η πόλη στην οποία γνωρίζει τον πραγματικό έρωτα, έστω και στα κρυφά, στο πλευρό του ευπατρίδη Φρανσέσκο Μαρία Τι Νιχολό Μαρίκινη. Οι επιστολές της που ανακαλύφθηκαν μόλις το 2011 στο ιστορικό αρχείο Φρεσκομπάλντι απευθύνονται σχεδόν όλες προς αυτόν και είναι γεμάτες έρωτα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου, ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Αχαμπέρ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με νέα πλήγματα την Τεχεράνη μετά τις ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου χθες. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του ορμού σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η Κατερίνα Νοτοπούλου. Αύριο η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού και της χώρας της. Ρεκόρ θερμοκρασία σήμερα στη Βαρκελόνη, ο υδράργυρος έφτασε στους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8.

102 FM της ΣΕΡ3, εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Κώστας Αβίδης, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στο φίλο τον Γιάννη Τολιώνη, στον Αντώνη τον Χάτζη Χριστοδούλου, στον αγαπημένο τον Άκη που ποτέ δεν μας ξεχνά, στην Αθήνα, στην Τατιάνα, στην όμορφη Κέρκυρα, μια γλυκιά αγκαλιά στη Δήμητρα, και στην Ειρήνη, την καλησπέρα μας, στον αγαπημένο τον Ιωσήφ στην Κρήτη και στον άλλο τον Ιωσήφ στον Εύωσμο, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Μέσω των επιστολών της Τζεντιλέσκη προς το Μαρίνγκι, οι μελετητές του έργου και της ζωής της πληροφορήθηκαν μέσα από τη δικιά της οπτική τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλε να αντέξει τη συμβίωση με έναν σύζυγο ο οποίος καταρχάς δεν έβρισκε δουλειές ως ζωγράφος και ως εκ τούτου όφιλε εκείνη να φροντίζει για το πώς θα ζήσει η οικογένεια. Οι επιστολές αποκαλύπτουν επίσης το πόσο πολύ υπέφερε από το πέθος για τα παιδιά της που χάθηκαν, το πόσο πολύ ταλαιπωρήθηκε από τα χρέη που συσσωρεύονταν και από τη σχέση με τον πατέρα της, η οποία από ένα σημείο και μετά δεν ήταν καθόλου καλή. Γενικότερα τα συγκεκριμένα τεκμήρια φανερώνουν ότι παρά το σπουδαίο ταλέντο της και την αναλόγως δυναμική ιδιοσυγκρασία της, η Τζεντιλέσκη ήταν μια γυναίκα που την κυνηγούσε σε όλη της τη ζωή αυτό που θα έλεγε κανείς, που θα περιέγραφε κανείς ως πεισματικά κακή τύχη. Όταν η Φλωρεντή άρχισε να αλλάζει, η Αρτεμίζια ζήτησε και εκείνη τη δικιά της αλλαγή. Η Νάπολη στα χρόνια εκείνα ήθελε να θυμηθεί τι σήμαινε «Arte col cuore», δηλαδή τέχνη με καρδιά. Εκεί, σε μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, πάντα έτσι θα είναι η Νάπολη, φτώχεια και μεγαλείο δηλαδή, η Αρτεμίζια ξαναγεννιέται ως η βασίλισσα του φωτός. Ήταν πολύ πιο όρημη πια, τα χρώματά της στα έργα της ήταν πολύ πιο βαθιά και οι μορφές της πιο επιβλητικές. Δεν της αρκούσαν πλέον οι ηρωίδες της βίβλου, ζωγράφιζε αλχημίες ψυχής. Η Κλεοπάτρα που αγγίζει την αιωνιότητα με ένα φίδι, άλλο ένα μεγάλο έργο. Λουκριτία που κρατά το στιλέτο σαν να είναι κρίνος. Η Εστήρ που στέκει απέναντι σε ένα βασιλιά, όπως κάποτε στάθηκε και η ίδια η Αρτεμίζη απέναντι στην εποχή της. Είμαστε πλέον σε εκείνη την περίοδο κατά την οποία η Αρτεμίζια πετυχαίνει κάτι το μοναδικό. Αν αναλογιστεί κανείς και ποια ήταν τα χρόνια εκείνα, ύστερη αναγέννηση αρχές μπαρόκ, και ποιο ήταν αυτό το μοναδικό. Η Αρτεμίζια, και να το έχετε αυτό κατά νου, αν θελήσετε να μελετήσετε το έργο της, έφερε μία καινοτόμα και κυρίως θηλυκή οπτική σε κατεξοχήν παραδοσιακά θέματα. Απέδωσε με εντυπωσιακή ευαισθησία και ειλικρίνεια της πρωταγωνιστριές της. Ζωγράφιζε αριστουργηματικά και με ειλικρινή αγάπη και θαυμασμό γυναικείες φιγούρες γεμάτες δύναμη, πάθος αλλά και ευαισθησία. Και αυτό παρέμεινε ένα από τα πιο βασικά γνωρίσματά της καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας. Συγχωρήστε την, κάποιος θα την αποκαλούσε αυστηρότητά μου, αλλά από αγάπη προς εσάς είναι και σεβασμό σε αυτό που είπαμε, αν θέλετε, θα μελετήσετε αύριο μεθαύριο. Αλλά όσοι σχέση έχουν με την τέχνη, όλοι αυτοί που ανακάλυψαν προσφάτως την Αρτεμίζια και την έκαναν σημεία πολλών ρευμάτων όπως του Me Too,
Άλλη τόση σχέση με την τέχνη έχει και ένας ασβός που ζει σε μια πλαγιά στο Αϊντάχο. Ναι, η Αρτεμίζια επανερχόταν στη βία. Και προς Θεού, τι μπορείς να πεις για μια ψυχή που έλειωσε στον πόνο 100 φορές, ε? Όμως, την ίδια στιγμή, δεν ξέχασε τι θα πει η γυναική αγωητεία. Δεν ξέχασε τι θα πει προβολή του γυμνού γυναικείου σώματος. Δείτε τη γυναίκα στην αλληγορία της κλίσης. Δείτε τη Μαρία Μαγδαληνή της Τζεντιλέσκη σε έκσταση. Δείτε το μπάνιο της Βιθεσδβά, εκεί όπου η μία υπηρέτρια της ηρωίδας της σκουπίζει τα γυμνά πόδια της αφέντρας της, ενώ η άλλη της πλέκει τα μισοστεγνωμένα μαλλιά.

Αυτή ήταν η Σοσιετά Αμερίστικα τη Λουγκάνο, υπό τη διεύθυνση του Έντβιν Λέχερ, και ο Λαέρτη Μαλαγκούτη, ο οποίος ερμήνευσε το Il Tempo Fuge, μιας άλλη πολύ μεγάλης μορφής της μπαρόκ μουσικής του De Havalieri. Είχαμε πει όμως νωρίτερα ότι η Αρτεμίζη ήταν άτυχη, πολύ άτυχη. Σκεφτείτε ότι ακόμη και όταν βρέθηκε στην Αγγλία υπό την πατρονία του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου, εκείνος μόλις της έδωσε ρόλο μεταξύ των καλλιτεχνών της αυλής του, έφυγε για πόλεμο. Και όσο ο βασιλιάς Κάρολος ήταν στον πόλεμο, το κοινοβούλιο αποφάσισε τον αποκεφαλισμό του. Και εδώ που τα λέμε, είναι γεγονός ότι καθώς η ζωή της προχωρούσε, οι αποκεφαλισμοί, είτε πραγματικοί είτε σχήματα μεταφοράς σε έργα, διαδέχονταν ο ένας τον άλλον. Η Αρτεμίσια έκανε και κάτι άλλο. Αξιοποιούσε πάρα πολύ το δικό της πρόσωπο. Είτε δημιουργώντας αυτοπροσωπογραφίες, είτε δανείζοντας, να το πούμε έτσι, βάζοντας το πρόσωπό της σε χαρακτήρες από τη μυθολογία ή και την θρησκευτική παράδοση. Θεωρείται ότι με τον τρόπο αυτό επιδίωκε να γίνει όσο το δυνατόν πιο αναγνωρίσιμη η φυσιογνωμία της σε όλον αυτόν τον κόσμο που ενδιαφερόταν για την τέχνη και γενικότερα στον κύκλο των πατρώνων. Άλλωστε, ήταν μια όμορφη γυναίκα και δεν είχε λόγο, όπως έλεγαν τότε, να μην προτιμά την δική της μορφή στα έργα της. Εναντίας μάλιστα, ήταν και κάτι αρκετά βολικό για εκείνη από πρακτικής πλευράς και εξόχως ευπρόσδεκτο από το κοινό. Το 1639 επισκέφθηκε για σύντομο διάστημα το Λονδίνο προκειμένου να βοηθήσει τον πολύ άρρωστο πατέρα της ώστε να ολοκληρώσει τη διακόσμηση του ταβανιού του οίκου της Βασιλίσσης στο Γκρίνουιτς. Επέστρεψε στην Νάπολη την επόμενη χρονιά. Δεν είναι γνωστή με ακρίβεια η ημερομηνία του θανάτου της. Επίσης δεν είναι γνωστό ούτε το πού έχει ταφεί. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με διάφορα αρχεία που ανακαλύφθηκαν σχετικά πρόσφατα, θεωρείται σίγουρο πλέον ότι πέθανε το 1654. Η Αρτεμίζια Τζεντιλέσκη, φίλες και φίλοι, υπήρξε μια μεγάλη και ισχυρή γέφυρα στον κόσμο της ιστορίας της τέχνης. Σήκωσε και αυτή, στους ώμους της, τη μεγάλη κληρονομιά των πατέρων της ανεγεννησιακής σχολής. Του Ραφαέλο, του Μιχελάνζελο Μποναρότη, του Λεωνάρντο Νταβίνσι, του Μποτιχέλη, τόσων και τόσων άλλων. Την ίδια ακριβώς στιγμή στάθηκε με αξιοπρέπεια στη μεγάλη σχολή του Καραβάτζο, τη σχολή του ρεαλισμού και του φωτός που εισβάλλει στο προσκήνιο της ιστορίας και το διάθισε με τον δικό της ιδιαίτερο και γυναικείο τρόπο, δηλώνοντας παρούσα αλλά και πολύ ιδιαίτερη σε έναν κόσμο εξόχως σκληρό, όπως είδαμε. Δεν ήταν εύκολη η υπόθεση στα ταραγμένα χρόνια του πρώιμου μπαρόκ στην Ιταλία, φίλες και φίλοι. Ο ανταγωνισμός ήταν σκληρός, τα ήθη χαλαρά και οι καλλιτέχνες, νομάδες χωρίς πατρίδα, δεν το είχαν σε τίποτα να αφήσουν στην άκρη το πινέλο και να τραβήξουν σπάθα μέσα σε καπηλιά. Και το έχουμε πει πολλές φορές, δεν χρειάζονται φωτοστέφανα. Ο καινοτόμος αρχηγός της σχολής στα χρόνια εκείνα του μπαρόκ, ο ίδιος ο Καραβάτζο, ήταν ένας φρικτός πότης, ένας χαρτοπαίκτης, ένας καυγατζής. Δεν το πιστεύετε είτε όχι, μαχαιροβγάλτης, άσωτος, τον οποίον βρήκαν σφαγμένο κάποιο πρωί σε κάποια παραλία της Μάλτας.
υπήρξε μια τεχνική ασυνεννοησία. Φέρω κι εγώ μέρος της ευθύνης, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τη σειρά των τραγουδιών από το μηχάνημα μετάδοσης και της λίστας που έχω στα χέρια μου. Το δεύτερο τραγούδι το οποίο ακούσαμε ήταν το Λαμέντο ντε λα Νύμφα από το 8ο βιβλίο των Μαδριγάλης του Μοντεβέρντι. Στη θέση του, όπως το έχω εγώ μπροστά μου, θα ακούσουμε, μιας και εκείνο το ακούσαμε, από τον Ορφέα, όπως σας είπα νωρίτερα, «Lasciate i monti, ma tu gentil cantor», από English Baroque Solists.

Κάποιοι άνθρωποι στον χώρο της τέχνης αναπόφευκτα θα ξεχωρίσουν εκ των πραγμάτων γιατί είναι πάρα πολύ καλοί, αλλά και από την άλλη γιατί ήταν αυτό που υπήρξε και η Τζεντιλέσκη, πραγματικές γέφυρες οι οποίες συνέδεσαν δύο κόσμους κατά κάποιο τρόπο διαφορετικούς. Η αναγέννηση ήταν εκείνη που ουσιαστικά επανέφερε τον άνθρωπο στο προσκήνιο της ιστορίας. Ήταν εκείνη που με την προοπτική της ουσιαστικά άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε τα πράγματα.

το μπαρόκ έρχεται ως ένα, ως ένας κόσμος με έναν πολύ έντονο συναισθηματικό και δραματικό στοιχείο, το οποίο εκφράζεται κυρίως μέσα από την κίνηση και την ζωτικότητα των μορφών, τη μεγαλοπρέπεια αλλά και την ένταση των συνθέσεων. Όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν να παίρνεις στα χέρια σου έναν άλλον κόσμο, να έχεις γεννηθεί μέσα σε αυτόν και να πρέπει να λειτουργήσεις και να συνθέσεις στα πλαίσια και στα όρια του καινούριου αυτού κόσμου. Δύο φορές πιο δύσκολο για ένα κορίτσι σε μια ανδροκρατούμενη, όπως είπαμε, κοινωνία. Τρεις φορές πιο δύσκολο για ένα κορίτσι που είχε χάσει πάρα πολύ μικρό τη μητέρα του και ουσιαστικά από ένα σημείο και μετά μεγάλωσε μόνο του. Η Τζεντιλέσκη άφησε πίσω της μια τεράστια κληρονομιά. Μια κληρονομιά που μπήκε στη σκιά για αιώνες. Και αυτό είναι μια αλήθεια, φίλες και φίλοι. Ξέρετε, μόλις τον 20ο αιώνα θα αρχίσει μια ουσιαστική μελέτη του έργου της. Και τα τελευταία χρόνια θα έλεγε κανείς ότι τα έργα ξεχυλώθηκαν σε κινηματικούς βωμούς όπου ο δογματισμός και ο αφορισμός περισσεύει. Αν υπάρχει κάτι που οφείλετε να αποζητάτε στην τέχνη, είναι τη δικαιοσύνη. Και να το κάνετε με οδηγούς γίγαντες της ιστορίας της, όπως ήταν ο μεγάλος Βαζάρη, όπως ήταν ο Γιώχαν Γιωακίν Βίνκελμαν, όπως ήταν ο Γκόμπριχ, τόσοι και τόσοι άλλοι, μακριά προς Θεού, φίλες και φίλοι, από σαλτιμπάγκους στιχοδιώκτες. Η μεγάλη που σας προανέφερα είναι μεγάλη διότι δεν επιβάλλουν τις αλήθειες τους. Ως οδηγοί μας τις προσφέρουν, βοηθώντας μας να ανακαλύψουμε τις δικές μας αλήθειες. Κλείνουμε με τον Φραντσέσκο Χαβάλι, άλλη μια μεγάλη προσωπικότητα της μπαρόκ μουσικής. Είμαστε στα 1651, όταν ολοκληρώνεται η σύνθεση της οπεράς του Λαχαλίστο. Εμείς πάμε στην πρώτη πράξη, στην δεύτερη σκηνή, «Πιάντε ομπρόζε», η ίδια η Καλίστο. Τραγουδά και τον ρόλο της παίρνει η Μαρία Μπάγιο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Θετικό πρόσημο στις συναντήσεις του με τα μέλη του ΝΑΤΟ έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε νωρίτερα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι υπήρχε τεράστια αγάπη και ενότητα στην αίθουσα όταν συναντήθηκαν νωρίτερα οι ηγέτες του ΝΑΤΟ, περιγράφοντας τη σύνοδο κορυφής ως εξαιρετικά επιτυχημένη. Ανέφερε μάλιστα ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει για τα F-35 στην Τουρκία. Όσον αφορά στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η πολεμική αεροπορία της χώρας έχει αποδεκατιστεί πλήρως. Τις έχουν εξαφανιστεί και η μαχητική της ικανότητα είναι αρκετά χαμηλή. Νωρίτερα εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της ηγεσίας του Ιράν, προειδοποιώντας ότι έρχονται νέα χτυπήματα τη νύχτα μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Ακόμη ανέφερε ότι ενδέχεται να επιβάλλει εκ νέου ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν. Την ίδια ώρα, νέα άνοδο σημείωσε η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μετά τη νέα αναταραχή στα στενά του Ορμούς, αλλά και τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η τιμή του βαρελιού του αργού Brent σημείωσε άνοδο 8% και έφτασε στα 80,9 δολάρια. Η Ελλάδα είναι μία από τις 5 χώρες που πληρούν τους στόχους του 3,5% για τις αμυντικές δαπάνες και είναι πρωταγωνίστρια στη μεγάλη αυτή προσπάθεια του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ και αποκάλυψε ότι το 2027 οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της συνόδου κορυφής, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφο του τουρκικού τηλεοπτικού δικτύου Χαμπέρ, έστειλε μήνυμα υπέρ του διαλόγου και τη συνέχιση της ελληνοτουρκικής προσέγγισης, υπογραμμίζοντας ότι η μοναδική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, η οποία, όπως είπε, πρέπει να επιληθεί βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ και ότι θα αρχίσει να εισάγει πετρελαϊκά προϊόντα τον Ιούλιο, έπειτα από μια σειρά άλλων περιοριστικών μέτρων που έλαβε τους τελευταίους μήνες για να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις στα καύσιμα, οι οποίες έχουν προκληθεί από τα ουκρανικά πλήγματα. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ουκρανία προσπαθεί να βλάψει την οικονομία της Ρωσίας και να δημιουργήσει κλίμα νευρικότητας μέσα στην κοινωνία, αλλά διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία δεν θα το πετύχει αυτό, καθώς το περιθώριο ασφαλείας του ρωσικού ενεργειακού δικτύου είναι πολύ υψηλό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο στις 12 το μεσημέρι θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στην Κοζάνη, στην εξόδιο ακολουθία που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου. Αναμένεται να παραβρεθεί και η Αφροδίτη Νέστορα. Υπενθυμίζεται ότι χθες μεταφέρθηκε σε κλινική πλαστικής από τη μονάδα εγκαυμάτων του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό της περιβάλλον, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο χρειάζεται παρακολούθηση. Την παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε η Κατερίνα Νοτοπούλου, ενημερώνοντας σχετικά τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βουλευτής έχει ήδη αποστείλει την παραίτησή της και στον πρόεδρο της Βουλής, ενώ τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο πρώτος επιλαχών στη σχετική εκλογική περιφέρεια, Γιάννης Αμανατίδης. Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση μιας 74χρονης γυναίκας, στα ίχνη της οποίας χάθηκαν την περασμένη Παρασκευή στην περιοχή της Βιάνου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Χθες το απόγευμα εντοπίστηκε σε ρεματιά από πολίτη σε δύσβατο σημείο της Άνω Σίμης. Η γυναίκα έπασχε από άνοια. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους, σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός, έπειτα από τους πυροβολισμούς που παίχτηκε στο κεφάλι. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Εκτός συνόρων και πάλι, η Βαρκελόνη κατέγραψε σήμερα απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40,5 βαθμούς Κελσίου, καταρρύπτοντας έτσι το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών Κελσίου που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο του 2024. Αυτό το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και αύριο στη χώρα. Και να κλείσουμε τον καιρό σε εμάς. Στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη, από την αρχή της ημέρας αύριο προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 8 Ιουλίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Χρήστο Σιδερίδη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία και θα είμαστε μαζί ως τις 10. Περιμένουμε και εσάς την παρέα, στα μηνύματα, στο Viber, στο 693-00-78-228. Επαναλαμβάνω, 693-00-78-228. Και με τον καιρό που τελείωσε η Ειρήνη Γκέλη θα ξεκινήσουμε, γιατί φαίνεται ότι τα ξημερώματα θα έχουμε αλλαγή στο σκηνικό. Σύμφωνα με τις προβλέψεις λοιπόν, το πέρασμα ενός ψυχρού μετόπου θα δώσει μπουρίνια σε νότια και ανατολική Χαλκιδική, σε νησιά Βορείου Αιγαίου, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Όσοι είστε διακοπές σε αυτές τις περιοχές, έχετε το νου σας. Θα έχουμε μπόρες και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Επίσης υπάρχει ανακοίνωση ήδη από το Δήμο Κασάνδρας, όσοι είστε εκεί να έχετε το νου σας. Ενημερώνει λοιπόν ο Δήμος Κασάνδρας πολίτες και επισκέπτες ότι αύριο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω κεραυνικής δραστηριότητας τις πρωινές ώρες από τις 6 ως τις 11. Και επειδή ο δείκτης επικινδυνότητας του κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην κατηγορία 3, παρακαλούνται όλοι να αποφεύγουν υπαίθριες δραστηριότητες, να αποφεύγουμε υπαίθριες εργασίες με φλόγα και να μην πετάμε αναμένα τσιγάρα. Αν και για αυτά τα τελευταία δεν θα έπρεπε να μας προειδοποιήσει ο Δήμος Κασάνδρας, αλλά να το ξέρουμε μόνοι μας. Επίσης υπάρχει ήδη ανακοίνωση για απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη από τις 8 το πρωί της 5ης 9 Ιουλίου έως και το βράδυ στις 8, με πρόστιμο 300 ευρώ για τους παραβάτες λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε πυρκαγιές εδώ στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη μάλιστα με 2 ανθρώπινες ζωές ως θύματα, η δεύτερη αφήνοντας πίσω της 2 εργοστάσια και χιλιάδες ρήπους στον αέρα. Προσεκτικά λοιπόν.

μεσήρματα και αγκάθια οι νομοθέτες. Θέλω μας φέρνουν με πορεία στα επίγοντα, με πρόσωπα σκισμένα τους δεραπέτες. Και όπως κοιτάουνε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάουμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της με καλή παρέα και συντονισμένη στον 102 και στην Ιωάννα, η οποία όπως φαίνεται βάζει τις σωστές προτεραιότητες καθώς γράφει. Είχα να κάνω δουλειές. Είχα. Πρέπει να μαγειρέψω. Πρέπει. Είμαι στην μπαλκονάρα της φιλενάδας μου και πίνω καφέ. Είμαι. Σωστά. Αυτές είναι οι προτεραιότητες στη ζωή. Όχι οι δουλειές και το μαγείρεμα. Πολύ σωστά λοιπόν. Πρέπει να κάνεις. Και πάμε Μουντιάλ λοιπόν. Είδαμε χτες την απίθανη ανατροπή της Αργεντινής

Πορτογαλή. Μετά πάμε Κυριακή στα μεσάνυχτα, Νορβηγία, Αγγλία, Ερτένα σε περιγραφή Γιώργου Χαϊκάλη και Αλέξη Σπυρόπουλου. Και τα ξημερώματα στις 4 την ίδια μέρα, Αργεντινή, Ελβετία, Ερτένα σε περιγραφή Τάσου Κολίτζα και Γιώργου Τραπεζανίδη. Από εκεί και πέρα οι διασταυρώσεις έχουν ως εξής. Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκου θα αντιμετωπίσει τον νικητή της Ισπανίας με το Βέλγιο και ο νικητής του Νορβηγία-Αγγλία τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία και μετά τελικός. Θα έχει και μια αλλαγή, όπως αποκάλυψε η FIFA, όσον αφορά την μπάλα. Σε λόγους marketing αποδίδεται, διατηρεί το βασικό σχέδιο αυτής που χρησιμοποιήθηκε με την έναρξη του τουρνουά, αλλάζει όμως ο χρωματισμός της, το κόκκινο, το μπλε και το πράσινο, με σαφή αναφορά στις τρεις χώρες που φιλοξενούν τον Μουντιάλ, αντικαθίστανται από μαύρα και χρυσά σχέδια που παραπέμπουν στο τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ διατηρούνται οι μεγάλες και λευκές ρίγες. Το κυματιστό αυτό σχέδιο έχει σκοπό να εμπνεύσει το μακρύ και δύσκολο ταξίδι προς τον τίτλο.

ο Έρλινγκ Χάλαντ κάθε φορά που παίζει με την Νορβηγία, εκτός από το Χάλαντ, στη φανέλα του θέλει να γράφει και Μπράουτ, και πολλοί τον γνωρίζουν με αυτό το διπλό όνομα. Το Μπράουτ λοιπόν είναι το επώνυμο της μητέρας του, ήταν αθλήτρια της Νορβηγίας στο έπαθλο και συχνά έχει αναφέρει

Αναφέρει ότι την αγάπη του για το ποδόσφαιρο την πήρε από τον πατέρα του, όμως την πειθαρχία, τη δύναμη και την αθλητική ικανότητα που τον κάνουν τόσο killer στο γήπεδο, τα πήρε από τη μητέρα του. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Εξαιρετικά επιτυχημένη η σύνοδος του ΝΑΤΟ, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία κατέληξε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απειλεί στο μεταξύ με νέα πλήγματα την Τεχεράνη μετά τις Ιρανικές επιθέσεις σε Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ανωδικά κινείται και πάλι το πετρέλαιο. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα κλείσει πλήρως τα στενά του Ορμού σε περίπτωση νέων Αμερικανικών επιθέσεων, σύμφωνα με Ιρανικό ειδησιογραφικό δίκτυο. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο στην Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Η μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ. Αύριο η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, παρουσία του Πρωθυπουργού και της κόρης της. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Πάμε μισό-μισό. Απάνω μ' έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο, όπως αυτά που συνηθίζω

Και επειδή χθες έγινε τεράστιος χαμός με τον Λιονέλ Μέση, με το που τελείωσε ο αγώνας δάκρυα χαράς από τον για πολλούς κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο, πάμε να δούμε λίγο τι έκανε στα 39 του χρόνια ο Λιονέλ Μέση. Εκτός από το γκολ, την ασίστ, το δοκάρι και το χαμένο πέναλτι. Λοιπόν, ο Λιονέλ Μέση στα 39 του είχε 91 ενέργειες με την μπάλα, οι 12 από αυτές μέσα στη μεγάλη περιοχή των Αιγυπτίων. Μόλις δύο ποδοσφαιριστές της Αργεντινής, οι Παρέδες και Φερνάντες, είχαν περισσότερες ενέργειες με την μπάλα από ότι ο Μέση. Κατέγραψε 5 τελικές προσπάθειες, είχε 5 στις 7 τρίπλες και φυσικά την ασίστ. Δεν ήταν μόνο στην εκτέλεση, υπήρξε ψυχωτής, δημιουργός. Από τα πόδια του Μέση προέκυψαν 6 τελικές για τους συμπαίκτες του, ενώ από τις 50 μεταβιβάσεις τους οι 30 ήταν στην επίθεση. Από εκεί και πέρα ο Λιονέλ Μέση είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει βρει δίχτυα σε 6 διαδοχικά νοκάουτ παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου και σε 9 συνεχόμενα παιχνίδια στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Όσον αφορά το φετινό Μουντιάλ, είναι ο πρώτος σκόρερ αυτή τη στιγμή οδηγώντας την κούρσα με 8 γκολ, ακολουθεί ο Χάλαντ με 7, ίδια γκολ με τον Εμπαπέ και στη συνέχεια Κέιν με 6, Σαρ και Μπέλιγχαμ με 4, όσα ο Ντεμπελέ, ο Βινίσιος Ζούνιορ και τα λοιπά. Η κορυφαίη σκόρερ του Μουντιάλ έχει εκθρονήσει ήδη τον Μίροσλαβ Κλόζε από την αρχή της διοργάνωσης, ο Λιονέλ Μέση με 21 γκολ έχει φτάσει και ο Κίλιαν Εμπαπέ με 19 στη δεύτερη θέση. Ο Μίροσλαβ Κλόζε που μέχρι πριν τη φετινή διοργάνωση οδηγούσε την κούρσα έχει 16 γκολ, ενώ τον πλησιάζει και ο Χάρι Κέιν που έχει φτάσει τα 14.

Αυτή την ώρα το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στην Άγκυρα, εκεί όπου τελειώνει η συνέλευση ή η συνέλευση των μελών του ΝΑΤΟ, εκεί όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχθηκε τους 32 ηγέτες των χωρών και από τους 32 ηγέτες μόλις οι 4 ήταν γυναίκες. Αυτές ήταν η Μέτε Φρεντέριξεν από τη Δανία, η Τζόρτζια Μελόνι από την Ιταλία, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκοβα από τη Βόρεια Μακεδονία και η Κριστρούν Φροσταντότυρ από την Ισλανδία. Η τελευταία είναι και αυτή που έκλεψε την παράσταση, τράβηξε ιδιαίτερα την προσοχή και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ νέα. Βρίσκεται 2 χρόνια ήδη στην εξουσία, ωστόσο δεν φαίνεται να ήταν ευρύτερα γνωστή και είναι το Μάρτιο όταν εκτοπίστηκε στη δεύτερη θέση της λίστας με τους νεαρότερους ηγέτες στον κόσμο από τον 36χρονο νέο πρωθυπουργό του Νεπάλ. Είναι 38, εκλέχθηκε πριν από 2 χρόνια σε ηλικία 36 ετών και αυτή γεννήθηκε στο Ρέικιαβικ, σπούδασε στην Ισλανδία και στη συνέχεια στην Αμερική, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και οικονομολόγος μέχρι που ασχολήθηκε με την πολιτική και το 2024 κέρδισε τις εκλογές. Είναι παντρεμένη, έχει 2 παιδιά ηλικίας 7 και 4 ετών και τώρα πλέον θα τη γνωρίζετε κι εσείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Συγκλονιστική, κόβει την ανάσα, κινηματογραφική πανδεσία είναι ορισμένες μόνο από τις πρώτες αντιδράσεις για την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που προβλήθηκε σε ειδική προβολή για τον τύπο. Μέρος της ταινίας έχει γυριστεί και στην Ελλάδα και ακολουθεί το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα για την επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Όσοι την είδαν έχουν πει μέχρι στιγμής τα καλύτερα. Αναφέρεται ότι διαθέτει τριπλάσιο αριθμό εντυπωσιακών σκηνών δράσης σε σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη δουλειά του Νόλαν. Εξαίρουν τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών. Κολοσιαία μυθική ιστορία που πραγματεύεται τη μεταπολεμική απογοήτευση την χαρακτηρίζει κάποιος, ενώ ένας άλλος αναφέρει πως είναι γεμάτη έντονες και θεαματικές σκηνές που συχνά συνοδεύονται από μια μουσική επένδυση η οποία σε συγκλονίζει. Ωστόσο, ένας έχει προσθέσει ότι οι πιο αυστηροί λάτρεις του Ομήρου ίσως διαφωνήσουν με ορισμένες αλλαγές στη διασκευή. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, αλλά ξέρουμε από το έπος του Ομήρου, αλλά θα δούμε στη μεγάλη οθόνη. Θα δούμε πάντως, γιατί οι περισσότεροι μιλούν για την καλύτερη ταινία που έχει κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν, και λέω οι περισσότεροι γιατί εκτός από τον απόλυτο θρίαβο που περιγράφουν οι πάρα πολλοί, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζουν την ταινία μια απροσδόκητα, φυσική και λιγότερο απεσιόδοξη συνέχεια του Οπενχάιμερ, υποστηρίζοντας ότι είναι υπερβολικά αδέξια για να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δημιουργίες του Νόλαν. Και όλα αυτά λίγο μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συνέντευξη της Λουπίτας Νιόγκο, η οποία υποδύεται στην ταινία την ωραία Ελένη, σε συνέντευξή της για το τι θα έλεγε στον Όμηρο αν μπορούσε να το συναντήσει σήμερα, είπε: «Λοιπόν, Όμηρε, πώς νιώθεις για το χρόνο που αφιερώνεται σε αυτές τις γυναίκες στην ταινία, λαμβάνοντας υπόψη πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες εσύ?» Αμέσως σηκώθηκε θύελα αντιδράσεων. Πολλοί χρήστες στο διαδίκτυο άρχισαν να το χαρακτηρίζουν αλαζονικό και άστοχο, ενώ αρκετοί επέκριναν την ηθοποιό για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε το έργο του Ομήρου. Πολλοί δε υπενθύμησαν ότι η Νιόγκο είχε παραδεχθεί δημοσίως πως δεν είχε διαβάσει ποτέ την Οδύσσεια πριν επιλεγεί για να ενσαρκώσει ένα ρόλο στην ταινία, ενώ αρκετοί ήταν αυτοί που είπαν ότι εξαιτίας αυτού του σχολείου ή μπορεί, θα το σκεφτούν πολύ σοβαρά, να μην δουν την ταινία.

Πάμε να ενημερωθούμε ακούγοντας ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ειρήνη Γκέλη και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: Είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επεσήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα της Συνόδου. Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του ΝΑΤΟ και διαθέτουν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο, τονίζοντας ότι πριν από 2 χρόνια όλοι γελούσαν μαζί μας. Τώρα δεν γελάει κανείς. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του κάζους Μπέιλι έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα μετά F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, υπογράμμισε ο Τούρκος πρόεδρος. Σε 27 στο μεταξύ ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4. Αύριο Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το 2026. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι και την Τετάρτη τα μεσάνυχτα 15 Ιουλίου ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr. Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία. Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η σύλληψή του έγινε χθες το απόγευμα έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλου σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους, σχεδόν εγκεφαλικά νεκρός, καθώς δέχτηκε πυροβολισμού στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολείς περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος, τον οποίο από χθες το βράδυ αναζητούσε το λιμενικό. Ο άνδρας βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ροδάκινου και Φραγκοκάστελου. Το μεσημέρι εντοπίστηκε το ψαροτούφεκό του και η σημαδούρα που χρησιμοποιούσε για το υποβρύχιο ψάρεμα. Το σημείο εντοπισμού του αφορούσε σε αρκετά μιλιά από το σημείο που είχε πάει για ψάρεμα, δεδομένου των ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Και να κλείσουμε τον καιρό στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Για αύριο, από την αρχή της ημέρας, προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out στον 102 και καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα σε ολόκληρη την παρέα και στην Ευτυχία που στέλνει την καλησπέρα επίσης σε όλη τη συντροφιά αλλά και στην Αντωνία που λέει καλησπέρες με πολύ ζεστούλα. Περιμένουμε και σας στα μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και... Φανιλιάκο έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Δεν ξέρω για πόση ώρα γιατί αλλάζουν. Δεν πάει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Τους έχουμε εδώ και κάνουν βόλτες. Αλλά εμένα μου αρέσει αυτό γιατί βλέπω διαφορετικά πρόσωπα απέναντί μου. Και να, με ρωτούσε για το Μουντιάλ και για το τι θέλω και για τι βλέπω. Δεν ξέρω τι θέλω και τι βλέπω. Πάντως είναι γεγονός ότι εκεί που Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέση είχαμε αυτή την αντιπαλότητα προηγούμενα χρόνια με το ποιος είναι καλύτερος, το ποιος θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, το ποιος θα έχουν φτάσει 40 χρονών και οι δύο και παίζουν ποδόσφαιρο λες και είναι 20χρονοι. Το τελευταίο διάστημα πάντως αυτή η αντιπαλότητα φαίνεται να έχει μειωθεί, να έχει μαλακώσει και ο λόγος πίσω από αυτό δεν αποκλείεται να είναι αυτό που οι Γάλλοι λένε «Σερσέλα φάμα, αναζητήστε τη γυναίκα». Και αυτό γιατί πριν από λίγες μέρες η σύζυγος του Αργεντινού και η σύντροφος του Πορτογάλου έδειξαν ότι τα πηγαίνουν πολύ καλά μεταξύ τους, καθώς η 38χρονη Αντωνέλα Ροκούτσο, με την οποία ο Μέση έχει αποκτήσει 3 γιους, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Instagram με ένα καλάθι γεμάτο με εξοπλισμό γιόγκα, γράφοντας ότι το δώρο είναι από την σύντροφο του Κριστιάνο Ρονάλτο. Η Χιορχή να είναι Ισπανίδα, αλλά γερνήθηκε στην Αργεντινή. Έστειλε στη σύζυγο του Μέση ένα στρώμα γιόγκας και μερικές τσάντες από μια μάρκα γυναικείων αθλητικών ρούχων και το διαδίκτυο πήρε φωτιά, βλέποντας ότι οι σύζυγοι των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών στον κόσμο τα πάνε τόσο καλά μεταξύ τους.

Ενέτη 2026, είναι, όλοι γνωρίζουν ποια είναι η Amazon, μια εταιρεία που άλλαξε τον κόσμο. Κι όμως, όχι πολύ μακριά, ούτε πολύ πίσω, μόλις το 1995, ο ιδιοκτήτης της, ο Τζεφ Μπέζος, ήθελε να πουλήσει ποσοστό αναζητώντας επενδυτές και δεν έβρισκε. Ο ίδιος λοιπόν, όπως λέει, ζητούσε, τότε υπολόγιζε ότι η Amazon είναι, κάνει 5 εκατομμύρια και η πρότασή του ήταν απλή. Όποιος έβαζε περίπου 50.000 δολάρια θα έπαιρνε το 1% της εταιρείας. Το ποσό αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή, μοιάζει μικρό. Τότε όμως κάθε επιταγή έμοιαζε με ψήφο εμπιστοσύνης για κάτι που εκείνη την εποχή κανείς δεν μπορούσε να διανοηθεί τι θα συνέβαινε. Ο ιδιοκτήτης χρειάστηκε να κάνει περίπου 60 συναντήσεις με πιθανούς επενδυτές και μάλιστα δεν ήταν τυπικές συναντήσεις αλλά πολλή ώρα ραντεβού στα οποία εξηγούσε τι είναι αυτό που ήθελε να κάνει, αλλά οι περισσότεροι δεν έβλεπαν προοπτική σε μια εταιρεία που πουλούσε βιβλία μέσω ίντερνετ. Εκείνη την εποχή το διαδίκτυο άγνωστο, τα έξυπνα κινητά δεν υπήρχαν, ευρυζωνικές συνδέσεις άγνωστη έννοια και η καθημερινότητα είχε να κάνει με φυσικά καταστήματα, οπότε η εταιρεία αυτή δεν ερχόταν να βελτιώσει κάτι αλλά να δημιουργήσει κάτι που δεν υπήρχε. Ακόμα και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης το γνώριζε αυτό και δεν οριοποιούσε την κατάσταση καθώς τους έλεγε ότι υπήρχε μια πιθανότητα 70% να χάσεις όσα χρήματα κι αν βάλεις. Οπότε πολλοί αποθαρρύνονταν. Ο ίδιος ακόμα και τώρα υποστηρίζει ότι ακόμα και το 70% ήταν αισιόδοξο για τον ίδιο, αλλά κάπως έπρεπε να βρει επενδυτές. Όλοι ξέρουμε τι έγινε στη συνέχεια, πόσο μεγάλη έχει γίνει η εταιρεία του. Αν κάποιος λοιπόν έβαζε τότε 50.000 δολάρια για το 1% της συγκεκριμένης εταιρείας, αυτό το 1% σήμερα υπολογίζεται ότι έχει αξία 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

οι συγκρούσεις καταλήξανε σε αφασία. Κι αν σας πω το χρονικό αυτής της συμπλοκής, θα είναι σαν απάνω σε ξηράφι δακροβασί. Στο δημόσιο ετούτο τσίρκο των αισθημάτων και της πολιτικής,

η μόδα να κι ο πληθωρισμός. Σαν ένα φράγμα να υπάρχει μεταξύ μας στην επικοινωνία, είναι αόρατο στα χέρια μας.

πρώτα απ' όλα τα πορνό και κάτι σωματεία. Κι ένας ήχος με μηνύματα από δίσκο δίθεν διαβγεί.

βάλλοντας πλήγμα τα συντριπτικά. Μες στην ασφάλτο που ορμάει φρενιασμένη και ζητάει να αυτοκτονήσει ομαδικά.

κινητό και καλοκαίρι. Ένας συνδυασμός που δεν είναι και ο καλύτερος δυνατός. Και αυτό γιατί όταν παγώνει η οθόνη του κινητού σου με μια μαύρη προειδοποίηση που σε πληροφορεί ότι η συσκευή έχει υπερθερμανθεί, ένα πανικό το παθαίνεις, γιατί χωρίς κινητό πού πας. Πόσο μάλλον στην παραλία που να πρέπει να βγάλεις και ένα selfie εκεί, θα δείξεις τι γίνεται. Οπότε θα πρέπει να βρούμε τρόπους να μην υπερθερμαίνεται το κινητό, χωρίς όμως ακραίες λύσεις. Λοιπόν, πρώτον, καταστροφικό λάθος να βάλεις το καυτό smartphone μέσα στο φορητό ψυγείο της παραλίας. Αν και φυσικά σκοπός σου είναι να ρίξεις τη θερμοκρασία, η απότομη μετάβαση από τους 40 βαθμούς στους 5 δημιουργεί προβλήματα, μικροσκοπικές σταγόνες νερού σχηματίζονται στο εσωτερικό της συσκευής και κινητό αντίο. Λοιπόν, τι να κάνετε? Πρώτο βήμα, αφαιρείς αμέσως την προστατευτική θήκη, γιατί είναι πλαστικές οι σιλικόνες και εγκλωβίζουν τη θερμότητα στο εσωτερικό, εμποδίζοντας το κινητό να αποβάλει τη ζέστη. Δεύτερο, βρες και βάλτο στην πιο μεγάλη, στην πιο καλή σκιά που υπάρχει, και η απενεργοποίηση ή αν δεν το απενεργοποιήσεις, λειτουργία πτήσης στην παραλία. Το κινητό, λόγω της ανοιχτής έκτασης, λέει, καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να διατηρήσει σταθερό το σήμα των δεδομένων και του GPS. Αυτή η συνεχής αναζήτηση αναγκάζει τον επεξεργαστή και την μπαταρία να δουλεύουν στο full, παράγοντας εσωτερική θερμότητα. Το μυστικό λοιπόν είναι σε σταδιακή ψήξη. Άφησε κάπου απενεργοποιημένο ή σε λειτουργία πτήση το κινητό για 15-20 λεπτά κάτω από σκιά και θα ξαναβρει την υγειά του. Βέβαια, το καλύτερο απ' όλα είναι η πρόληψη. Μην το αφήνεις ποτέ τεθειμένο στο άμεσο ηλιακό φως. Φρόντισε να έχεις μαζί σου ένα τσαντάκι ή τοποθέτησε το κάτω από μια πετσέτα για να μην έρχεται σε άμεση επαφή με τον ήλιο. Γιατί αλλιώς πώς θα βγάλουμε selfie.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγί Περδογάν, αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπερατε κλοπές οχημάτων και ανατινάξει σε ATM σε όλη τη χώρα. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. 24 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη θάλασσα περιοχή της Σαμοθράκης, μεταξύ αυτών και 11 παιδιά. Νεκρός εντοπίστηκε στα σφακιά Αχανίων ο 65χρονος ψαροτουφεκάς που αναζητούνταν από το λιμενικό από χθες το βράδυ. Στη Σύρο, πυροσβέστες διέσωσαν 72χρονο που έπεσε σε πηγάδι κατά τη διάρκεια εργασιών σε περιβάλλοντα χώρο. Η οικογενειακή διαμάχη εξετάζεται ως κίνητρο του 16χρονου δράστη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο 13χρονες μαθήτριες σε σχολείο στη Γερμανία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Φαίνεται λοιπόν ότι για να καταπολεμήσουμε τη μοναξιά φτιάχνουμε μέχρι και ρομπότ. Είναι ένα ρομπότ που όπως διαφημίζεται δεν θα σε προδώσει ποτέ. Και έχει ξεκινήσει ήδη η μαζική παραγωγή, αφού σύμφωνα με τις προδιαγραφές διαβάζει τα συναισθήματα μέσω καμερών στα μάτια, εντοπίζει αν ο ιδιοκτήτης είναι αγχωμένος ή κουρασμένος, διατίθεται σε ανδρική και γυναικεία έκδοση και ο βασικός του ρόλος είναι να προσφέρει συντροφιά και συναισθηματική υποστήριξη, όχι όμως να βοηθάει δουλειά σπιτιού. Αυτό τα χαλάμε. Η υπόσχεση πάντως είναι ότι θα σας συντροφεύουν μια ζωή. Η εταιρεία που τα κατασκευάζει έχει πει ήδη ότι έχει 13.000 προπαραγγελίες, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις έως το 2035 η Κίνα θα μπορούσε να διαθέτει περίπου 11 εκατομμύρια ανθρωποειδή ρομπότ. Την περασμένη χρονιά πουλήθηκαν 12.000 τέτοια ρομπότ στη χώρα. Πόσο κοστίζει? Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, η τιμή του κυμαίνεται ανάλογα και με τι έχει, τι προσφέρει το κάθε ρομπότ, από 13.200 λίρες έως και 109.000 λίρες. Χωρίς δουλειές πάντως, τόσα λεφτά δεν γίνεται.

Λοιπόν, μια 22χρονη από την Αργεντινή πήγε να κάνει μαθήματα για να πάρει δίπλωμα πιλότου και το αεροπλάνο στο οποίο έκανε μαθήματα ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο τύπου Τσέσνα. Όλα καλά, ξεκίνησε μαθήματα, έκανε κάποια από αυτά, έχει μάθει, λέει, και πώς να το κυβερνά το αεροπλάνο, το αεροσκάφος. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής πτήσης, είδε τον εκπαιδευτή της να τις βάζει δύσκολα. Σύμφωνα με όσα λέει, ενώ είχε πάρει την άδεια πιλότου και ήταν στον αέρα μαζί με τον εκπαιδευτή της, ο 42χρονος άνοιξε το παράθυρο του αεροπλάνου και πήδηξε. Παρόλο που ήρθε, έπαθε σοκ, όπως καταλαβαίνετε, η κοπέλα, βλέποντας το δάσκαλό της να εγκαταλείπει το αεροσκάφος την ώρα που βρίσκονται στον αέρα, κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος μόνη της και να ειδοποιήσει τις αρχές. Ο εκπαιδευτής βρέθηκε νεκρός ύστερα από 20 λεπτά στο σημείο που υπέδειξε η μαθήτρια. Ο δε διευθυντής των σχολών είπε ότι η νεαρή μαθήτρια του περιέγραψε το σκηνικό ως εξής. Σε κάποιο σημείο της είπε ο εκπαιδευτής: «Ξέρεις τι να κάνεις», συνέχισε να προχωράει μπροστά, έβγαλε τα ακουστικά του, τακτοποίησε τα προσωπικά του αντικείμενα, έβγαλε τη ζώνη ασφαλείας του, άνοιξε την πόρτα, η οποία λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να ανοίξει, και πήδηξε έξω. Περιέγραψε δε τον εκπαιδευτή ως έναν άντρα χαμογελαστό. Κανείς δεν είχε υποψιαστεί πώς έγινε αυτό και πώς πήρε την τραγική απόφαση. Όσον αφορά τη μαθήτρια, πολύ ξεκάθαρη, αποφασιστική, όρημη και επαγγελματική, μετά από αυτό το τραγικό περιστατικό και μένοντας μόνη της στον αέρα, κατάφερε να προσγειώσει το αεροσκάφος. Είναι να μη σου τύχει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Η Βαρένα είναι ένα γραφικό χωριό στη λίμνη Κόμο της Ιταλίας. Και οι τοπικοί άρχοντες εκεί αποφάσισαν να βάλουν τέλος στις εμφανίσεις των τουριστών με μαγιό ή χωρίς μπλούζα όταν αυτοί δεν είναι στην παραλία. Πώς? Με πρόστιμο. Ναι, καλά ακούσατε. Σύμφωνα με τους τοπικούς άρχοντες, οι παραβάτες θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ αν εντοπιστούν να κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στους δρόμους του χωριού. Το χωριό μετρά 650 μόνιμους κατοίκους, αλλά δέχεται κάθε χρόνο όλο ένα και μεγαλύτερο κύμα επισκεπτών, γεγονός που οδήγησε τους άρχοντες εκεί να λάβουν μέτρα για να διαφυλαχθεί η αυθεντικότητα του χωριού και η ηρεμία των κατοίκων. Παράλληλα, τα οργανωμένα γκρουπ που θα ξεναγούνται στο χωριό περιορίζονται στα 25 άτομα για να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα στενά πλακόστρωτα σοκάκια, ενώ απαγορεύτηκε και η χρήση μικροφώνων, μεγαφώνων από τους ξεναγούς. Είμαστε υπερήφανοι για το χωριό. Είμαι χαρά μας να υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, αλλά πρέπει η ποιότητα των ζωής των κατοίκων μας να διασφαλιστεί, δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό του μαζικού τουρισμού, δήλωσε ο Δήμαρχος. Τα μέτρα εφαρμόζονται εδώ και λίγες μέρες και φαίνεται ότι έχουν γίνει αποδεκτά από τους τουρίστες. Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θες, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια ή εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι εντυμένος αξιοπρεπώς, λένε οι ιδιοκτήτες καταστημάτων που θεωρούν το μέτρο πολύ σωστό και πρέπει τώρα, λένε, να διασφαλιστεί η εφαρμογή του. Σε πολλές περιοχές της Ιταλίας έχει αρχίσει να εφαρμόζεται ένα τέτοιο μέτρο. Το 2022 ο δήμαρχος του Σορέντο είχε επιβάλει πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που έβλαπτε την εικόνα. Στο Πορτοφίνο στη Λιγουρία, οι αρχές το 2023 απαγόρευσαν τις selfies. Ναι, καλά ακούσατε, οι selfies σε συγκεκριμένα σημεία απαγορεύονται και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πολλή ώρα για να μην υπάρχει συνωστισμός.

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out στον 102 έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ειρήνη Γκέλη. Ευχαριστώ Χρήστο Σιδερίδη, Φάνη Λιάκο που ήταν τη ραδιοσκηνοθεσία αυτές τις δύο ώρες και μετά την ενημέρωσή σας ο Γιάννης Παπαδόπουλος έρχεται με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με αναφορές στο ρόλο του ΝΑΤΟ και τη συμφωνία για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ο Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε στην Άγκυρα τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώλησή του στην Τουρκία, επεσήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενος στο Ιράν. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν νομικά εμπόδια στις ΗΠΑ λόγω των S-400, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35. Την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Rafale. Ικανοποιημένος δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος στη συνέντευξη τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας. Θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενος στο Αιγαίο, επεσήμανε: επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά. Η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, υπέβαλα σήμερα την παρέτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, καθώς και την παρέτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α Θεσσαλονίκης, δήλωσε απόψε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ξεκαθάρισε πως πολιτική και προσωπική της ηθική επιβάλλει να παραδώσει την κοινοβουλευτική της έδρα, ενώ αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν στην παρέτησή της, η κυρία Νοτοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε στην αναγκαία αυτοκριτική. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται οι δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργο. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή. Συνελήφθη έπειτα από πολύμινες έρευνες των αρχών ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και εκρήξεις σε ATM με τη χρήση εκρηκτικών υλών σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για έναν 32χρονο παλιό γνώριμο των αρχών, ο οποίος είχε συλληφθεί για τον ίδιο λόγο το 2021. Σε βάρος του 32χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης μεταξύ άλλων για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακεκριμένες κλοπές και εκρήξεις. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορεί καθώς τα μέλη της οργάνωσης είχαν πυροβολήσει κατά αστυνομικών της ΣΟΠΚΕ στην προσπάθεια διαφυγής τους μετά από έκρηξη σε ATM το 2025 σε περιοχή της Αργολίδας. Οι λιμενικές αρχές της Σαμοθράκη εντόπισαν χθες επάνω σε φουσκωτό 24 αλλοδαπούς, από τους οποίους οι 11 είναι παιδιά. Βρέθηκαν σε ημιωρινή περιοχή κοντά στην παραλία Λαγκαδιώτη. Όλοι τους μεταφέρθηκαν στο λιμενικό τμήμα Σαμοθράκης του κεντρικού λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης, που διενεργεί και την προανάκριση. Εκτός συνόρων και πάλι, τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων 2 παιδιά ηλικίας 10 και 6 ετών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Ανατολική, Κεντρική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ υπάρχει περίπτωση για σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεν φτάνει που δεν προβλέπονται διακοπές για μας τώρα στα κοντά. Μας στέλνετε και κάτι φωτογραφίες από παραλίες και θάλασσες και μιλάω για την Κωνσταντίνα που έστειλε μια υπέροχη παραλία και ένα ακόμη πιο ωραίο ηλιοβασίλεμα, ήρεμη θάλασσα. Δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο. Μας το κάνετε ακόμη χειρότερο. Να περνάτε καλά όσοι μπορείτε να απολαύσετε τη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό έτσι να ξεφεύγετε και λίγο από τους ρυθμούς της πόλης. Άρη μια καλοκαιρινή Τετάρτη που η νυχτερινή βάρδια θα προσπαθήσει να σας ενημερώσει και να σας χαλαρώσει ταυτόχρονα. Έχουμε και σήμερα πολλά να πούμε. Έγιναν πάρα πολλά μέσα στη μέρα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στον ήχο. Αν νιώσετε την ανάγκη να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Για να ξέρετε τι γίνεται στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο πλανήτη, έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή μαζεύτηκαν όλοι για να ακούσουν τον Τραμπ να τους κατσαδιάζει. Αυτό έγινε επί της ουσίας. Είχε νεύρα ο Ντόναλντ Τραμπ επειδή αποκλείστηκε η Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από τους Βέλγους. Δεν το πήρε πολύ καλά και άρχισε να ρίχνει τα βέλη του δεξιά και αριστερά, εκτός του Ερντογάν, του Νετανιάχου και του Προέδρου της Κίνας. Για αυτούς δεν έκρυψε τη συμπάθειά τους, μάλιστα με τον Τούρκο πρόεδρο είχαν περπατήσανε μαζί, αγκαζέ, χέρι-χέρι. Έχει πολλές φωτογραφίες και εικόνες που περπατάνε δίπλα-δίπλα. Επανέλαβε πως στρέφει αισθήματα θετικά για τον Τούρκο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως είναι ένας σημαντικός εταίρος για τις ΗΠΑ και δεν θα πρέπει να βάζουμε τελεσίγραφα, και μιλούσε φυσικά για την πώληση των F-35 που καίει τους Τούρκους. Το άφησε ανοιχτό το θέμα, δεν απάντησε ούτε ναι ούτε όχι. Αυτοί που ξέρουν, οι ειδικοί λένε ότι οι Τούρκοι είναι ακόμα πιο κοντά στην αγορά των F-35. Μίλησε για το Ιράν, είπε ότι η εκεχηρία με το Ιράν φαίνεται πως έχει τελειώσει. Τους χαρακτήρισε άρρωστους ανθρώπους, τους Ιρανούς. Θα το καταλάβετε και στα βενζινάδικα. Έχει ανέβει η τιμή της βενζίνης και του φυσικού αερίου μετά από αυτές τις δηλώσεις. Έγιναν και βομβαρδισμοί σήμερα στα εδάφη του Ιράν. Παράλληλα, επανέλαβε ότι δεν είναι ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ. Δεν δίνουν, λέει, πάρα πολλά λεφτά για να αγοράζουν όπλα. Φυσικά μιλάει για αμερικάνικα όπλα. Ούτε λόγος για να αγοράσουν οι υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ από κάπου αλλού. Ξαναθυμήθηκε τη Γροιλανδία, είπε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα που δεν μας τη δίνεται. Για την Δανία είναι ασήμαντη, αλλά για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα έβαλε και με την Ισπανία. Είπε ότι οι Ισπανοί δεν κάνουν το καθήκον τους και τους απείλησε με διακοπή εμπορικών σχέσεων. Ουσιαστικά τους είπε ότι θα τους βάλει τέτοιους δασμούς που δεν θα μπορούν τα ισπανικά προϊόντα να μπαίνουν στις ΗΠΑ. Γενικά ήταν ένα ευχάριστο κλίμα. Δηλαδή όλοι καθόταν και τον άκουγαν τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς φυσικά κανένας να ορθώσει το ανάστημά του και να πει ότι αυτά που λέει δεν έχουν καμία βάση. Κάθε μέρα που ξημερώνει δεν ξέρουμε τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το βιώνουμε, και μιλάω φυσικά για τις επιπτώσεις που συνεχίζει και έχει ο πόλεμος στο Ιράν, και δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει αυτή η νέα ανάφλεξη που έχει πάρει η περιοχή.

Και πάμε στο Άργος, όπου για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνται δύο αστυνομικοί που τραυμάτισαν ένα 20χρονο μετά από καταδίωξη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Ο 20χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Άργους και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του διακομίστηκε στα τμήματα επιγόντων περιστατικών του θριάσιου νοσοκομείου και στη συνέχεια στο ΚΑΤ. Πώς φτάσαμε εδώ? Η καταδίωξη του 20χρονου ξεκίνησε όταν δεν σταμάτησε σε σήμα για έλεγχο, καθώς το όχημα που οδηγούσε ανήκε στη μητέρα του. Διήρκησε 35 λεπτά, τον κυνηγούσαν οι αστυνομικοί, πυροβόλησαν για να τον σταματήσουν. Ο 20χρονος τραυματίστηκε από δύο θράσματα σφαιρών στο κεφάλι, με τους αστυνομικούς να αναφέρουν ότι έριξαν προειδοποιητικές βολές στον αέρα. Στο σημείο εντοπίστηκαν 13 κάλικες. Επειδή είναι το πρώτο 24ωρο και πάντα το λέω, μη βιάζεστε να βγάζετε συμπεράσματα, η αλήθεια θα φανεί. Απλά χρειάζεται χρόνος για να βρούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν γίνεται μέσα στο πρώτο 24ωρο να κάνουν όλοι εκτιμήσεις και να ξέρουν τι έχει συμβεί. Το λέω αυτό γιατί βλέπω στα social media κάτω από την ανάρτηση της είδησης πάρα πολλά σχόλια. Κατηγορούν και τον μεν και τον δε. Περιμένετε να δούμε τι θα γίνει, τι πόρισμα θα βγάλει η αστυνομία και μετά θα το συζητήσουμε.

Σήμερα δεν έχουμε αγωνιστική δράση στο Μουντιάλ, οπότε να είστε όλοι εδώ και να ακούτε τη νυχτερινή βάρδια. Ξανά θα έχουμε δράση αύριο, παίζει Γαλλία-Μαρόκο. Έρχεται η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 10.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Καζούς Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο, δήλωσε ο Ταγί Περντογάν, αναφερόμενος στις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της η Υπουργός Εργασίας. Συνελήφθη αρχηγικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων και ανατινάξεις ATM. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο δύο δράστες για τηλεφωνική απάτη στο Λιβαδερό Κοζάνης. Λουόμενος τραυματίστηκε ενώ κολυμπούσε στην Περαία, μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο. Τουλάχιστον 9 νεκροί από Ισραηλινά πυρά στη Γάζα, ανάμεσά τους και παιδιά. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ και μέρες σας λέμε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει ζέστη, θα ανέβει πολύ η θερμοκρασία, αλλά με ένα μικρό διάλειμμα. Από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο το μεσημέρι πέφτει για λίγο η θερμοκρασία, αρχίζει και φυσάει και θα έχει σε αρκετά μέρη της Ελλάδας βροχές. Στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, Χαλκιδική δηλαδή, Πιερία, είναι μικρή η πιθανότητα για βροχή και αν συμβεί θα είναι μικρής διάρκειας και με πολύ λίγο νερό. Παρ' όλα αυτά θα πέσει και σε εμάς η θερμοκρασία, 1 με 2 βαθμούς, θα έχουμε και ένα ελαφρύ αεράκι. Μεγάλος ο κίνδυνος για έντονες βροχοπτώσεις είναι στην Αττική, Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Ένα μικρό διάλειμμα από τη ζέστη και μετά το Σαββατοκύριακο ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία. Κάποιες περιοχές θα αγγίξουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει. Η Δέσποινα λέει μας ακούει στο μπαλκόνι της και βλέπει κάστρα. Πολύ ρομαντική η εικόνα που μας περιγράφεις. Η Χρυσάνθη μας άκουσε πριν που λέγαμε ότι είχε ανέβει η βενζίνη. Δεν πτωείται, λέει, από την άνοδο της βενζίνης. Υπάρχει πάντα, λέει, το καραβάκι που πάει στην Περαιά για να κάνει, λέει, βόλτα και βουτιές. Πράγματι, δεν το έχω πάρει βέβαια τα τελευταία χρόνια. Έχω 2-3 χρόνια να ανέβω σε αυτό το καραβάκι. Πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί αυτό το καραβάκι για να πάει μια σύνδρομη εκδρομή στην Περαιά και τις γύρω περιοχές. Και είναι μια πολύ ωραία λύση οικονομική. Και η Βικτόρια από τις Βρυξέλλες μετράει ώρες, λέει, για να έρθει για διακοπές φυσικά στη χώρα μας και να ζήσει το ελληνικό καλοκαίρι. Έτσι, να επιστρέφετε εσείς που φύγατε, γιατί και, μάλλον είστε οι μόνοι που μπορείτε να ζήσετε το ελληνικό καλοκαίρι.

Θα σας πάω στην Ιταλία και σε ένα χωριό, ένα γραφικό χωριό, τη Βαρένα, είναι κοντά στη Λίμνη Κόμο, την πανέμορφη Λίμνη Κόμο. Αν δεν έχετε πάει, βάλτε το στη λίστα σας, είναι πραγματικά από τα ωραιότερα μέρη στον κόσμο. Η Βαρένα λοιπόν έχει 650 μόνιμους κατοίκους. Δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, αν έχετε αυτό στο μυαλό σας, έχει αρκετό νεαρό κόσμο. Δέχεται όμως κάθε χρόνο πάρα πολλούς τουρίστες, πάρα πολλούς επισκέπτες, αλλά δεν αντέχει άλλο και έβαλε κάποιους κανόνες. Όποιος τουρίστας κυκλοφορεί χωρίς μπλούζα, άντρας γυναίκα, δεν επιτρέπονται ούτε οι άντρες γυμνόστιθοι, θα τους επιβάλλεται ένα πρόστιμο. Το πρόστιμο μπορεί να ξεκινάει από 50 ευρώ και να καταλήγει μέχρι και τα 200, αναλόγως τι δεν θα φοράτε. Οι γυναίκες δηλαδή που κυκλοφορούν μόνο με το μαγιό τους, γιατί αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα, θα πληρώνουν 200 ευρώ. Το ίδιο και για τους άντρες. Αν ένας άντρας βγει από την παραλία και θέλει να κάνει τη βόλτα του σε αυτό το ωραίο γραφικό χωριό μόνο με το μαγιό, γιο του, θα πληρώσει και αυτός 200 ευρώ. Και ενώ πολλοί περιμένανε ότι οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες του χωριού θα αντιδράσουν, όλοι συμφωνούν με αυτό το μέτρο. Χαρακτηριστικά εδώ διαβάζω μερικές δηλώσεις. Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια, εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι εντυμένος αξιοπρεπής. Ιδιοκτήτης καταστήματος το λέει αυτό στο τηλεοπτικό δίκτυο στην Ιταλία. Ήταν καιρός, πρόκειται για ένα σωστό μέτρο. Το σημαντικό τώρα είναι να διασφαλιστεί η εφαρμογή του. Το ζητούσε δηλαδή ο κόσμος. Δεν άντυχε άλλο να βλέπει τους τουρίστες να κυκλοφορεί μόνο με το μαγιό του. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχει ξανασυμβεί και κοντά στο Πορτοφίνο, που είναι κοσμοπολίτικο μέρος, σε ένα χωριό εκεί. Το ίδιο πάθανε οι κάτοικοι και το 2022 τότε ο Δήμαρχος είχε επιβάλει ένα πρόστιμο σε όσους κυκλοφορούν χωρίς αξιοπρεπή ενδυμασία. Έχει συμβεί και στην Ισπανία, κοντά στη Μάλαγα. Η Μάλαγα είναι ίσως από τα πιο τουριστικά μέρη στην Ιβηρική χώρα. Αλλά τα γύρω χωριά είχαν βάλει και αυτοί κάποιους κανόνες. Δηλαδή, κάποιες ώρες της μέρας απαγορευόταν να κυκλοφορείς μόνο με το μαγιό σου. Κάτι το οποίο το βρίσκω και εγώ λίγο σωστό, αν με ρωτάτε.

Αν το καλώς σκεφτείτε, η Μαντόνα έχει καταφέρει και βρίσκεται συνέχεια στο προσκήνιο, χωρίς να έχει βγάλει και καμιά σοβαρή δουλειά τα τελευταία χρόνια, για πάνω από 4 και 5 δεκαετίες. Βρίσκει τον τρόπο, ξέρει το παιχνίδι της showbiz πάρα πολύ καλά. Τώρα τελευταία κυκλοφορεί κάποιες φωτογραφίες λίγο πιο τολμηρές και οι συναυλίες της είναι από τις πιο πετυχημένες κάθε χρόνο. Είναι αυτές που φέρνουν τα περισσότερα χρήματα πίσω στους παραγωγούς και φυσικά και στην ίδια. Και από τη Μαντόνα θα σας πάω σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Ένας νεαρός φέρεται να είναι διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, καθώς τραυματίστηκε αργά το απόγευμα κάνοντας βουτιά από τη σκάλα της Περαίας. Ο ανήλικος έκανε, όπως είπαμε, βουτιά από τη σκάλα της Περαίας σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και το κεφάλι του. Ανασύρθηκε από τη θάλασσα αρχικά χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ πάρα πολύ γρήγορα, τον παρέλαβε, το μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και εκεί οι θεράποντες ιατροί θα αναμένεται να εκτιμήσουν την κατάστασή του. Προσεκτικά, παιδιά, καταλαβαίνω ότι το νεαρό της ηλικίας, αλλά ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Το έχω δει με τα μάτια μου να συμβαίνει στη Σύρο κάτι αντίστοιχο πριν πάρα πολλά χρόνια, μια δεκαετία πριν, και ήταν τρομακτικό. Ένα λάθος μιας στιγμής μπορεί να σας καταστρέψει την υπόλοιπη ζωή σας, δηλαδή να στιγματίσει τα επόμενα σας χρόνια.

Δεν σταματάνε να βγαίνουν συνέχεια έρευνες σχετικά με το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και όλη η Ευρώπη, αλλά και ο περισσότερος από το δυτικό κόσμο. Η καινούργια έρευνα λέει ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται από το 2011 σταθερά και μάλιστα το 2050 θα είμαστε 2 εκατομμύρια λιγότεροι. Δηλαδή θα είμαστε σχεδόν 8 εκατομμύρια σαν χώρα, σαν Έλληνες. Οι γεννήσεις μειώνονται συστηματικά από το 1981. Για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία οι μεσήλικες και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία αποτελούν πλέον την πλειοψηφία του πληθυσμού έναντι των νεότερων. Οι λόγοι που δεν γεννιούνται παιδιά είναι η αλλαγή τρόπου ζωής και φυσικά το οικονομικό κόστος της ανατροφής των παιδιών. Οι γυναίκες λέει πλέον κάνουν παιδιά σε μεγαλύτερη ηλικία λόγω της επιθυμίας για επαγγελματική σταδιοδρομία και φυσικά δεν τους στηρίζει το κράτος. Όπως είπαμε, να υπάρχει τρόπος να μπορεί η γυναίκα να συνεχίσει να εργάζεται από τα πρώτα χρόνια γέννησης ενός παιδιού. Είναι ουτοπία στη χώρα μας αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει παππούς, γιαγιά, πραγματικά είναι άθλος για μια γυναίκα να το καταφέρει αυτό. Και ζητούν, οι ειδικοί πιστεύουν ότι κάτι που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση γρήγορα είναι να στηρίξουν τις μονογονεϊκές οικογένειες. Δηλαδή να υπάρχουν δημόσιες δομές όπως παιδικοί σταθμοί και χώροι φύλαξη σε επιχειρήσεις και να δίνονται εξτρά επιδόματα σε μονογονεϊκές οικογένειες. Μια έρευνα που εμένα με συγκλώνησε είναι ότι 70% των νέων από 25 μέχρι 35 στην ερώτηση πόσα παιδιά θέλετε να κάνετε, παγκοσμίως αυτή είναι η έρευνα, όχι μόνο στην Ελλάδα, η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν κανένα και η αμέσως επόμενη δημοφιλέστερη απάντηση ήταν ένα. Και η αιτία ήταν, λέει, ότι δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη ενός παιδιού. Το βλέπουν δηλαδή περισσότερο σαν ευθύνη. Έρχεται η Ειρήνη με τις ειδήσεις στις 11 και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για τα F-35 και την πώληση στην Τουρκία, επεσήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Δεν είμαι σίγουρος ότι θέλω να κάνω συμφωνία με τους Ιρανούς ηγέτες. Οι πολεμικές τους δυνατότητες είναι πλέον πολύ περιορισμένες, υποστήριξε αναφερόμενο στο Ιράν. Στο μεταξύ, με στρατιωτική απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Την ίδια ώρα το Πακιστάν προτρέπει όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν με το Μνημόνιο Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, όπως ανέφερε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Λίγες ώρες αφότου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι η ενδιάμεση συμφωνία με το Ιράν, την οποία υπέγραψε τον περασμένο μήνα, έχει τελειώσει. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Καζους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, χαρακτηρίζοντας την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενο στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας. Θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενο στο Αιγαίο, επεσήμανε: επιτρέψτε μου να το πω ξεκάθαρα και ανοιχτά, η επίλυση των ζητημάτων που αφορούν αυτά τα ύδατα αποτελεί πρωτίστως καθήκον των ηγετών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα υπέβαλα σήμερα την παρέτησή μου από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, καθώς και την παρέτησή μου από τη θέση της βουλεύτριας Α Θεσσαλονίκης, δήλωσε απόψε μιλώντας σε δημοσιογράφους η Κατερίνα Νοτοπούλου. Ξεκαθάρισε πως η πολιτική και προσωπική της ηθική επιβάλλει να παραδώσει την κοινοβουλευτική της έδρα, ενώ αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν σε παρέτηση, η κυρία Νοτοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προχώρησε στην αναγκαία αυτοκριτική. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατά εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις. Ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ΜΕΓΑ ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν εφ' εξής 50% από δύο εθνικές συντάξεις. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλου σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, ενώ ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική του νοσοκομείου Άργους σε κρίσιμη κατάσταση. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός ο οποίος τραυματίστηκε αργά το απόγευμα στην Περαία. Φέρεται να επιχείρησε να κάνει βουτιά από τη σκάλα Περαία σε ρηχά νερά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αφιένα και στο κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εκτός συνόρων και πάλι, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Βραζιλίας πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι του πρώην Προέδρου της χώρας, Ζαϊχ Μπολσονάρου, για όπλα και πυρομαχικά, αλλά σύμφωνα με έναν από τους συνηγόρους του δεν βρήκε τίποτα. Ο Μπολσονάρου εκτείει ποινή φυλάκισης 27 ετών από τον Νοέμβριο για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον Πρόεδρο Λούλα Ντα Σίλβα. Τον Μάρτιο η ποινή του μετατράπηκε σε κατοίκον περιορισμό λόγω προβλημάτων υγείας. Και να κλείσουμε τον καιρό για αύριο στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη. Από την αρχή της ημέρας προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
10: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
9: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
10: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
9: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Θα ξαναδώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-82-28. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά. Χθες, μετά την υπερματσάρα που είδαμε Αργεντινή-Αίγυπτος 3-2, ήρθε το βράδυ το Ελβετία-Κολομβία για να μας κάνει να κοιμηθούμε καλύτερα και ευκολότερα. 0-0 στην κανονική διάρκεια, 0-0 στην παράταση, πήγανε στα πέναλτι και εκεί κέρδισε η Ελβετία. Πέρασε στην επόμενη φάση λοιπόν η χώρα της Ελβετίας και καλά να πάθει η Κολομβία. Η Κολομβία που είχε πολύ επιθετικό ταλέντο, αλλά φάνηκε να φοβάται το παιχνίδι. Όταν έχεις τέτοιους παίχτες μπροστά και δεν τους χρησιμοποιείς και πας στην παράταση και στα πέναλτι, φυσικό είναι να ρισκάρεις. Κορώνα γράμματα είναι, ένας από τους δύο θα κερδίσει. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση σήμερα. Αύριο στις 11 Γαλλία-Μαρόκο, πολύ ωραίο μάτς. Οι Μαροκινοί κάνουν δηλώσεις ότι δεν πήγανε για τουρισμό στις ΗΠΑ, ονειρεύονται τελικό. Η αλήθεια είναι ότι έχουν πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Είναι πολύ ομάδα. Το βλέπετε στις αντιδράσεις τους. Δηλαδή χτυπάει ένας παίχτης, όλοι πάνε από πάνω του. Έχουν πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι με πάσες. Φυσικά όμως οι Γάλλοι είναι τρομακτικοί. Έχουν πάρα πολύ ταλέντο οι παίχτες τους. Κοστίζουν και δισεκατομμύρια μαζί αν τους βάλετε και προσθέσετε τα συμβόλαια που έχουν στις ομάδες τους. Αλλά εγώ δεν θεωρώ τόσο εύκολο τον αυριανό αγώνα. Και την Παρασκευή στις 10 η Ισπανία αντιμετωπίζει το Βέλγιο. Δύο ομάδες με πολύ καλούς επιθετικούς, το έχουν αποδείξει, σκοράρουν όποτε θέλουν και όπως θέλουν. 4 γκολ έβαλε το Βέλγιο στις ΗΠΑ και μη σας ξεγελάει που η Ισπανία προκρίθηκε με ένα γκολ μόνο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κάνει ευκαιρίες και να σκοράρει. Ξεκάθαρο φαβορεί η Ισπανία και σε αυτό το μάτς. Έγινε και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή στο ελληνικό μπάσκετ. Το Παναθηναϊκός έφερε τον Γιαμπουσέλε από το NBA για 3 χρόνια. Τρελά λεφτά. Δεν ξέρω τι γίνεται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι αμοιβές θυμίζουν NBA πραγματικά. Τρομάζει η front line του Παναθηναϊκού. Λεσόρ, Φαλ και Γιαμπουσέλε τώρα. Ποιος θα παίζει δεν ξέρω. Πώς θα μοιραστεί ο χρόνος. Έγινε και η κλήρωση για το EuroCup που θυμίζουμε ότι φέτος έχει διπλή εκπροσώπηση η χώρα μας. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, θα αγωνίζονται του χρόνου στο EuroCup. Ο Άρης κληρώθηκε με Λεμάν, Χαποέλ Ιερουσαλήμ, Μπούργος, Τσεντεβίντα, Νερντόνα, Ροστόκ, Ρίγα. Ενώ ο ΠΑΟΚ με Μονακό, Μπαχτσεσεχίρ, Μανρέσα, Ούλμ, Ρώμα, Λετκαμπέλης και Μπάλκαν Μπότβεγκάρτ. Πιο δύσκολος ο όμιλος του ΠΑΟΚ. Να θυμίσω ότι οι στοιχηματικές εταιρείες δίνουν για φαβορή κατάκτησης του EuroCup. Μέσα στα 3 πρώτα φαβορή είναι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Οπότε έχουμε υψηλές φιλοδοξίες για την επόμενη σεζόν. Έχω τσεκάρει εγώ και μια πόλη για να κάνω ένα ταξίδι εκτός έδρας να δω τον Άρη. Θα πάω στο Ροστόκ ή θα πάω στη Λουμπιάνα. Νομίζω Λουμπιάνα θα διαλέξω. Μακάρι να πάνε καλά και οι δύο ομάδες και γιατί όχι να δούμε έναν ελληνικό τελικό.

Η Όλγα μας λέει ότι πρώτη φορά μας ακούει και ότι η εκπομπή μας είναι τέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Όλγα. Ελπίζω να παραμείνεις στην παρέα μας και να είσαι εδώ κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12. Νυχτερινή βάρδια, έτσι. Μην το ξεχνάς, βάλ το, σημείωσέ το στο ημερολόγιο σου, να ξέρεις και να μας στέλνεις πιο συχνά μήνυμα. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία προειδοποιεί ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω, λέει, σε δημόσια στοματική υγεία. Οι Έλληνες, λέει, έχουν κόψει τις επισκέψεις τους οδοντιάτρους για οικονομικούς λόγους. Να, εγώ δεν θα σχολιάσω, δεν το έχω διαβάσει το θέμα, δεν το έχω ψάξει. Θα το ψάξω και θα σας πω τις επόμενες μέρες αν όντως και κατά πόσο έχουν κοπεί οι επισκέψεις οδοντίατρους. Αλλά θα σας πω ότι πολλά από τα καρδιακά προβλήματα συνδέονται άμεσα με τη στοματική υγιεινή. Οπότε καλό θα είναι κάθε τόσο, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, να επισκεφτόμαστε έναν οδοντίατρο. Σαφώς, αν μπορείτε, να το αντέξετε οικονομικά. Και πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αν θέλετε να δείτε θέατρο, στο Θέατρο Δάσους ανεβαίνει το Υπέρσες του Εσχύλου με τους Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρη Καταληφό, Αναστάση Ροϊλό και Σταύρο Σβίγκο. Πλαισιωμένη από ένα δυναμικό 18-μελή χώρο. Αν θέλετε να δείτε σινεμά, ο θερινός κινηματογράφος Απόλλων παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Αντρέι Ταρκόφσκι, βαρύς ο Ταρκόφσκι. Προβάλλεται η ταινία «Το βιολί και ο δοστρωτήρας». Στην πλατεία του Μεγάρου Μουσικής συνεχίζεται το φεστιβάλ «Καλοκαίρι στο Μέγαρο 2026» με τους Miri Jam Trio Vienna. Και στην Πλάζα Ρετσούς, με δωρεάν είσοδο συνεχίζονται οι μουσικές πέμπτες με το μουσικό σχήμα Ladies United. Γυναικείο σχήμα με πιάνο, ακορδεόν και τρεις φωνές, μουσικά ακούσματα όλων των δεκαετιών, αγαπημένα σε όλους, pop rock, disco, ελληνικά και ξένα, ρετρό και σύγχρονα. Πολύ ωραίο μέρος, πολύ ωραίο και το γυναικείο σχήμα. Μια πολύ καλή πρόταση για να βγείτε. Πάμε να δούμε και τι ταινίες βγαίνουν αύριο, καθώς έχουμε κινηματογραφικές πρεμιέρες. Η καλύτερη ταινία που έχω διαλέξει εγώ για να σας προτείνω είναι το Δείπνο Φράγκο. Το Δείπνο του Φράγκο, λοιπόν, είναι μια ισπανική κωμωδία. Φυσικά μιλάει για την περίοδο που γινόταν ο Ισπανικός εμφύλιος. Ένα θέμα που συνηθίζουν να βάζουν στις ταινίες τους οι Ισπανοί, η περίοδος που κυβερνούσε ο Φράγκο, αλλά αυτή η ταινία δεν μιλάει για όσα έκανε ο Φράγκο, μιλάει, είναι κωμική και μιλάει για το ότι αποφάσισε ο Φράγκο μέχρι και για το τι θα φάνε οι γύρω του. Οι αντικατοπτρισμοί είναι η άλλη ταινία που έχω διαλέξει, είναι του γερμανού δημιουργού Christian Petzold. Συγκαταλέγεται η ταινία στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς, μάλιστα βραβεύτηκε και στο φεστιβάλ των Κανών. Η άλλη ταινία είναι το Tuner, είναι η επιστροφή του Dustin Hoffman στον κινηματογράφο, μια γλυκόπικρη ταινία. Και θα κλείσω με μια ρομαντική κομμωδί, η Μπαλάντα των Ονείρων λέγεται, είναι αμερικάνικη ταινία. Είναι ένας τραγουδιστής που έχει εγκαταλείψει τα όνειρά του, βγάζει τα προς το ζήν τραγουδώντας σε γάμους. Αναγκάστηκε να το κάνει γιατί δημιούργησε οικογένεια, οπότε προτίμησε τη σταθερή δουλειά από το κυνήγι μιας μεγάλης μουσικής καριέρας. Όμως ένας φίλος από το παρελθόν έρχεται για να του ταράξει τη ζωή και να του ξαναθυμίσει τα όνειρά του. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ένταση ξανά στο Ιράν, εκρήξεις πριν από λίγη ώρα κοντά στα στενά του Ορμούζ. Μήνυμα προς την Τουρκία για την άρση του Κάσους Μπέλη έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Άγκυρα. Χαρακτήρισε την απειλή πολέμου ιστορική ανορθογραφία που δεν συνάδει ούτε με το σημερινό κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρόσκληση να καθίσουν Αθήνα και Άγκυρα στο τραπέζι για το Αιγαίο, χωρίς ωστόσο να μεταβάλει τις πάγιες τουρκικές θέσεις του, απίφθινε ο Τούρκος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το Κάσους Μπέλη και τη γαλάζια πατρίδα. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν 2 συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξή της η Υπουργός Εργασίας. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους 2 αστυνομικούς που τραυμάτισαν 20χρονο στο Άργος έπειτα από καταδίωξη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ο 20χρονος. Διασωληνωμένος νεαρός που βούτυξε από τη σκάλα Περέας φέρεται να έκανε βουτιά σε ρηχά νερά. Στην Ιταλία έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στήχησε τη ζωή σε μία μητέρα και τον γιο της. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και πάμε στην ηρωίδα της ημέρας, μια ναυαγοσώστρια στην Κεφαλονιά. Επταλουόμενη ανάμεσα τους και δύο παιδιά κινδύνευσαν από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα στην παραλία Άβυθος της Κεφαλονιάς το μεσημέρι της Παρασκευής. Εκεί όμως ήταν η ικανότατη ναυαγοσώστρια η Σοφία η Κασπίρη, που επενέβη άμεσα και κατάφερε να οδηγήσει με ασφάλεια όλους τους εγκλωβισμένους λιόμενους στην ακτή. Στην επιχείρηση διάσωσης, η οποία διέρχεσε 2,5 ώρες, παιδιά, 2,5 ώρες πάλευε με τα κύματα η κοπέλα, συνέδραμαν επίσης και εργαζόμενοι που βρισκόταν σε μια κοντινή καντίνα εκεί στην παραλία. Το περιστατικό ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρχουν τραυματισμοί, παρά τις αντίξωες συνθήκες και τον έντονο κυματισμό που επικρατούσε εκείνη την ώρα στη θάλασσα. Και το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από μαρτυρίες λιόμενων που βρισκόταν στην παραλία και θέλησαν να εκφράσουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς την ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη για την άμεση και καθοριστική επέμβασή της. Ικανότατη η ναυαγοσώστρια Σοφία Κασπίρη, αλλά να είμαστε κι εμείς λίγο πιο προσεκτικοί όταν πηγαίνουμε στις θάλασσές μας, να μην υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Διάβαζα τις προάλλες και μια έρευνα η οποία ήταν λίγο σοκαριστική. 9 στους 10 πνιγμούς συμβαίνει σε άτομα άνω των 65 ετών, γιατί υπερεκτιμούν ακριβώς αυτό, τις δυνάμεις τους. Δεν είναι και μικρό ποσοστό, 90% των ανθρώπων που πνίγονται να είναι άνω των 65 ετών, να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο ήρεμοι και στα ρηχά την απολαμβάνει στη θάλασσα.

Ξεχάστε την εκεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν. Σε πλήρη εξέλιξη εδώ και λίγη ώρα είναι η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής κατά του Ιράν. Αναφορές υπάρχουν για το νησί Σιρίκ, Μπουσέρ, στις επαρχίες Τσαμπαχάρ, Κοναράκ, Σιστάν, Βαλουχιστάν. Πολλά σημεία, ισχυροί βομβαρδισμοί γίνονται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής. Φυσικά θα υπάρξει απάντηση και από το Ιράν. Ήδη ηχούν σιρήνες στις γειτονικές χώρες του Ιράν, όπου υπάρχουν αμερικανικοί στόχοι. Και μια και είχαμε και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, πάμε να δούμε τις αμυντικές δαπάνες που έχει αυτός ο οργανισμός για το έτος 2026. Αμύθιτα ποσά, 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια αναμένεται να ξοδέψουν οι χώρες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Μάλιστα θα αυξηθεί κατά 11% σε σχέση με πέρσι το ποσό, επειδή πιέζουν οι Αμερικανοί, όχι για κανένα άλλο λόγο. Ποιες είναι οι χώρες που δίνουν τα περισσότερα χρήματα? Φυσικά στην κορυφή βρίσκεται οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ακολουθούν η Γερμανία, και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, με 147 δισεκατομμύρια, το Ηνωμένο Βασίλειο με 110 δισεκατομμύρια, η Γαλλία με 80 δις, η Ιταλία με 57 δις, η Πολωνία με 53 δις. Η Πολωνία αύξησε πάρα πολύ τις αμυντικές δαπάνες πέρσι και φέτος, γιατί φοβάται μια ενδεχόμενη μάχη με τους Ρώσους. Ο Καναδάς έδωσε 52 δις πέρσι, η Τουρκία 48 δις και η Ελλάδα αναμένεται να δαπανίσει 11 δισεκατομμύρια δολάρια για να φτάσει και το στόχο του 3,5% που υπάρχει. Επίσης εντυπωσιακό είναι ότι μια χώρα με πολύ η χώρα με τα, σε σχέση με αυτά που δαπανά για αμυντικές δαπάνες, σε σχέση με αυτά που βγάζει, είναι η Λιθουανία. Ξοδεύει το 5,3% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες. Μην ξεχνάτε ότι η Λιθουανία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη Ρωσία και κάθε φορά που γίνεται κουβέντα, η Λιθουανία είναι η πρώτη που φοβάται μην είναι ο επόμενος στόχος του Πούτιν.

Το ξεκίνησα χθες και θα προσπαθώ να το καθιερώσω κάθε φορά να κλείνω με μια ευχάριστη είδηση. Χθες ήταν οι δύο αδερφές που γέννησαν την ίδια μέρα, σχεδόν την ίδια ώρα, δύο αγοράκια με ακριβώς το ίδιο βάρος. Σήμερα θα σας πάω στο νέο χωριό του Δήμου από Κόρονα, στα Χανιά, όπου ένας κριτικός παραγωγός πήγε στο χωράφι του να μαζέψει τις πατάτες και βρέθηκε μπροστά σε ένα σπάνιο θέαμα. Βρήκε μια πατάτα που ζυγίζει 6 κιλά και 150 γραμμάρια. Το εντυπωσιακό εύρημα ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα μεγέθη της εγχώριας αγροτικής παραγωγής, με αποτέλεσμα να έχει προκαλέσει, λέει, το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, με τον παραγωγό να εξετάζει, λέει, το ενδεχόμενο να διεκδικήσει μια θέση στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Πράγματι, άμα δείτε την φωτογραφία, είναι τεράστια η πατάτα. Δεν είναι από αυτά που λες θα φάω μια πατάτα για δίαιτα. Είναι υπερβολικά μεγάλη. Με το ζόρι την κουβαλάει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω βέβαια πώς βγαίνουν κάποιες έτσι και κάποιες αλλιώς. Τι φταίει, τι γίνεται. Και πριν διάβαζα και τη διατροφή του Χάλαντ. Αν νομίζετε ότι ο παίχτης που βλέπετε της Νορβηγίας όταν βγάζει την μπλούζα του που είναι μειώδης, τεράστιος, ήταν πάντα έτσι, κάνετε πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Ήταν πάρα πολύ λίγα κιλά και καθόλου γυμνασμένος, και στην ηλικία των 12 οι Νορβηγοί γυμναστές που κατάλαβαν ότι έχει ταλέντο στο ποδόσφαιρο του πρότειναν μια συγκεκριμένη διατροφή. Τρώει την ημέρα 6.000 θερμίδες. Τρώει καθημερινά σχεδόν 1 κιλό νορβηγικούς σκεφτέδες. Παιδιά, το διάβαζα και πεινούσα εκείνη την ώρα. Φυσικά, πόσα καίει ο άνθρωπος, έτσι, κάθε μέρα που γυμνάζεται και τρέχει πάνω κάτω στους αγώνες. Αλλά 1 κιλό νορβηγικούς σκεφτέδες, πραγματικά, πώς καταφέρνει. Η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία σας μηνύματα σήμερα. Κυρίως την Όλγα που μας άκουσε για πρώτη φορά. Ελπίζω να συνέχιζε να μας ακούει. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Χρήστος Σιδερίδης στον ήχο, φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συμπλοκή ατόμων πριν από λίγη ώρα στο Βαρδάρι στη συμβολή των οδών Πηνίου με Καλλινίκου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι και διακομίστηκαν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Πλήγματα σε περιοχές στο νότιο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες λίγες ώρες αφού το πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ πως το πρωτόκολλο συμφωνίας με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου έχει τελειώσει. Έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο Μπαντάραμπας, μια μεγάλη πόλη λιμάνι στην επαρχία Χορμοτζάν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΜΕΧ. Επίσης, ακόμη μια έκρηξη ακούστηκε στο Σιρίκ, παράκτια πόλη στην επαρχία Χορμοτζάχ, αλλά και σε δύο ακόμα πόλεις στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, μετά από εντολή του Τραμπ, οι στρατιωτικές δυνάμεις της πραγματοποιούν επιπλέον χτυπήματα προκειμένου να μειώσουν παραπάνω την δυνατότητα απειλής της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την αναζωπήρωση των στρατιωτικών αντιπαραθέσεων στον κόλπο είχε εκφράσει ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ, Αντώνιος Κουντέρες, προειδοποιώντας ότι τα περιστατικά αυτά ενδέχεται να υπονομεύσουν τη διπλωματική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Δίπλο μήνυμα Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Ιστορική ανορθογραφία το κάζους μπέλι. Ήρθε ο καιρός να το αφήσουμε πίσω, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει νομικό πρόβλημα για την απόκτηση των F-35 από την Τουρκία, είπε, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχώρα κανονικά το δικό της εξοπλιστικό πρόγραμμα με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των Ραφάλ. Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις του Ισραήλ και της Ελλάδας στο ενδεχόμενο πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απάντησε ότι καμία από τις δύο δηλώσεις δεν έχει θέση στο δικό μου κόσμο. Αναφερόμενος στον Έλληνα Πρωθυπουργό, σχολίασε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε τέτοιο λάθος. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε το ερώτημα γιατί η Ελλάδα αγόρασε ή αγοράζει συγκεκριμένα αμυντικά συστήματα. Είναι γειτονάς μας. Θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε τέτοιου είδους δηλώσεις, αλλά δεν υπάρχει λόγος, επεσήμανε ο Τούρκος πρόεδρος. Δεν θα αναζητηθούν πίσω αναδρομικά για τη μείωση που θα έπρεπε να είχε γίνει κατά εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου σε συνταξιούχους που λάμβαναν δύο εθνικές συντάξεις, ξεκαθάρισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Μέγκα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως προανήγγειλε ότι σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους θα λαμβάνουν εφ' 50% από δύο εθνικές συντάξεις. Αντιμέτωποι με ποινές σε βαθμό κακουργήματος βρίσκονται δύο αστυνομικοί που άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια καταδίωξης με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό 20χρονου στο Άργος. Σε βάρος των αστυνομικών ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ο νεαρός, σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολήσει περιπολικά και να διαφύγει πεζός, με τους αστυνομικούς να πυροβολούν προς το μέρος του για να τον ακινητοποιήσουν. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Στο μεταξύ, ο 20χρονος νοσηλεύεται στην νευροχειρουργική κλινική στο νοσοκομείο Άργους σε κρίσιμη κατάσταση. Διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας νεαρός, ο οποίος τραυματίστηκε αργά το απόγευμα στην Περαία. Φέρεται να έκανε βουτιά από τη σκάλα Περαία σε ρηχά νερά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα και στο κεφάλι και να ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Εκτός συνόρων και πάλι, μία μητέρα και ο γιος της σκοτώθηκαν σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Ιταλία, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι δύο εργάτες. Τον Ιούλιο του 2023, έκρηξη στο ίδιο εργοστάσιο έχει στοιχήσει τη ζωή σε άλλους τρεις ανθρώπους. Οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης καταδικάστηκαν πέρσι σε φυλάκιση 4 ετών για διατήρηση εκρηκτικών υλών σε μία διαδεδομένο χώρο, αδήλωτη εργασία και ανθρωποκτονία εξαμελίας. Ωστόσο, η εταιρεία είχε ξαναρχίσει την κατασκευή πυροτεχνημάτων, καθώς εξασφάλισε νέα άδεια για την παραγωγή και πώλησή τους. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία αλλά και τη Θράκη προβλέπονται από την αρχή της ημέρας νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το απόγευμα βαθμία θα σταματήσουν, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες γρήγορα θα σταματήσουν. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες ώρες, θα αναπτυχθούν εκ νέου νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. There's no

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.